0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή με το καυτό θέμα κόλαση είναι έτοιμη να αρχίσει. Ο σεβαστός πατήρ Σπυρίδων είναι κοντά μας, η τεχνική του στούντιο στις θέσεις τους και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τις σωστές θέσεις της Ορθοδοξίας μας πάνω στο θέμα τι είναι και πώς θα είναι η κόλαση. Γέροντα, και εγώ και οι ακροατές μας περιμένουμε να ακούσουμε την καυτή απάντηση ή μάλλον τις καυτές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ σχετικό με όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας. Επίσης πιστεύω ότι είναι ανάγκη να ξέρουν οι ακροατές μας, όλοι μας, και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Για τη μια πλευρά δηλαδή, για τον Παράδεισο ακούσαμε πολλά και ωραία. Και χαρά σε εκείνους που θα θελήσουν να πάνε εκεί. Αλλά νομίζω ότι καλά θα είναι να ακούσουν και οι άλλοι που δεν θα θελήσουν να πάνε στον Παράδεισο. Να ακούσουν πώς θα είναι η κόλαση στην οποία θα θελήσουν να πάνε.
1: Και ελπίζεις ασφαλώς ότι όταν θα ακούσουν το τι και πώς είναι η κόλαση θα αλλάξουν γνώμη, έτσι?
0: Πολύ πιθανόν. Αλλά πρέπει να ακουστεί το σωστό, διότι κυκλοφορούν ένα πλήθος λαϊκές διηγήσεις περί κολάσεως που νομίζω ότι είναι απίθανες. Κάτι φωτιές με μεγάλα καζάνια που μέσα σε αυτά βράζει πίσα και εκεί μέσα ρίχνουν τους αμαρτωλούς και τα τιάφτα φανταστικά. Αυτά νομίζω είναι οι υπερβολές της λαϊκής φαντασίας. Να ακούσουμε λοιπόν το σωστό, το ορθόδοξο νόημα για την κόλαση.
1: Ευχαρίστως. Μόνο που πριν από αυτό προέχει να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα για αυτήν καθεαυτήν την ύπαρξη της κολάσεως.
0: Α, ναι. Αν υπάρχει κόλαση ή όχι. Γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν για την ύπαρξη της κολάσεως. Υπάρχει λοιπόν η κόλαση?
1: Πράγματι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφιβάλλουν για την ύπαρξη της κολάσεως. Έχουν άραγε δίκιο να αμφιβάλλουν? Εάν δεν είναι πιστοί χριστιανοί, είναι φυσικό να αμφιβάλλουν, διότι η απιστία τους ή έστω η ολιγοπιστία τους τους οδηγεί στην αμφιβολία. Εάν όμως είναι πιστοί χριστιανοί, ναι, τότε δεν έχουν δίκιο, διότι η κόλαση υπάρχει. Η ύπαρξη της κολάσεως είναι αναμφισβήτητο γεγονός, αφού γι' αυτό μας μιλάει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος μάλιστα καθορίζει ότι στην κόλαση θα πάνε οι άνθρωποι που δεν έζησαν την αγάπη και την καλοσύνη και θα ζήσουν αιώνια εκεί. Σας θυμίζω τα λόγια του. Λέει: «Φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ήδη ετοιμαστεί για το διάβολο και τα δαιμόνια, και αυτοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 25ο κεφάλαιο, στίχοι 41-46. Αλλά ο Κύριος δεν μίλησε μόνο αυτή τη φορά για την αιώνια κόλαση. Μίλησε πολλές φορές για το θέμα αυτό και με διάφορες λέξεις και φράσεις. Όλες όμως είχαν την ίδια έννοια, το ίδιο νόημα.
0: Αλήθεια, γέροντα, τι σημαίνει κόλασης?
1: Το νόημα της λέξης κόλασης είναι τιμωρία. Η τιμωρία. Έτσι ερμηνεύεται στη νέα ελληνική γλώσσα η αρχαία αυτή λέξη κόλασης. Και το σχετικό αρχαίο ρήμα κολάζω σημαίνει στα νεοελληνικά τιμωρώ. Ο Κύριος λοιπόν, προκειμένου να μας διδάξει για το πού θα πάνε όσοι θα αποκλειστούν από τον Παράδεισο, δεν χρησιμοποιεί μόνο τη γενική λέξη κόλασης που σημαίνει όλες τις τιμωρίες. Χρησιμοποιεί και τις ονομασίες των τιμωριών. Παραδείγματος χάρη, αντί να πει ότι ο τάδε θα πάει στην κόλαση, λέει «ο τάδε θα πάει στην αιώνια φωτιά» ή λέγει «θα πάει στο αιώνιο και μακρινό σκοτάδι».
0: Μάλιστα.
1: Ή πάλι λέγει «θα πάει στο καμίνι» ή «στη γέννα» ή «στα σκουλίκια» κλπ. Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε κατ' επανάληψη για την αιώνια καταδίκη και τιμωρία των αμετανοήτων αμαρτωλών, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί τώρα η αμφιβολία των πιστών χριστιανών αν υπάρχει κόλαση ή όχι? Η αμφιβολία είναι αδικαιολόγητη. Η κόλαση υπάρχει και περιμένει όλους όσους δεν θα πάνε στον Παράδεισο.
0: Η κόλαση έχει και άλλα ονόματα, γέροντα?
1: Ναι, όπως είπα προηγουμένως, έχει και άλλα ονόματα η κόλαση. Ο Κύριος ονομάζει την κόλαση πρώτα απ' όλα με το όνομα Άδη.
0: Ναι, ναι.
1: Το βρίσκουμε αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχο 23. Και στο κατά Λούκαν. Επίσης την ονομάζει απώλεια. Επίσης την ονομάζει θάνατο. Αλλά και γενικότερα η Αγία Γραφή ονομάζει την κόλαση με διάφορα ονόματα. Την ονομάζει, ας πούμε, άβυσο. Την ονομάζει όλεθρο αιώνιο. Την ονομάζει θάνατο. Την ονομάζει άδη και θάνατο. Την ονομάζει αιώνιο ζώφο του σκότους. Πάντως, όσα ονόματα και αν χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή και ο Κύριος, μία είναι η πραγματικότητα, ότι η κόλαση υπάρχει. Είναι ύπαρξη αναμφισβήτητη, για την οποία ο Κύριος μας μίλησε πολλές φορές, αλλά και οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής μας δίδαξαν κατ' επανάληψη το θέμα αυτό. Η Αγία Γραφή ήδη από τους Αγίους Προφήτες διδάσκει ότι υπάρχει η αιώνια κόλαση και καταδίκη. Παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Δανίλ γράφει ότι οι νεκροί θα αναστηθούν και άλλοι μεν θα πάνε στην αιώνια ζωή, άλλοι δε θα πάνε στην αιώνια ντροπή. Η κόλαση υπάρχει. Το διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Τώρα βέβαια είμαι σε μια δυσκολία, ποια γνώμη και ποια διδασκαλία να πρωτοαναφέρω. Γράφουν πάρα πολλά οι Πατέρες της Εκκλησίας μας για την κόλαση.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναφέρω τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είναι πολύ πρωτότυπα. Λέγει: ήθελα κι εγώ ίδιος να μην υπάρχει κόλασης, και αυτό το θέλω και το επιθυμώ πιο πολύ από όλους σας. Και τούτο διότι ο καθένας σας φοβάται για τη δική του ψυχή, ενώ από μένα θα ζητήσει λόγο ο Θεός και για τη δική μου ψυχή και για τις δικές σας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κόλασης και γένα, καταλήγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αλλά και ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, γράφει: τότε στην κόλαση θα είναι καιρός τιμωρίας και όχι συμπαθίας και ελέους. Θα είναι καιρός αποκαλύψεως του θυμού, της οργής, της δικαιοκρισίας του Θεού. Καιρός όπου θα κινηθεί το δυνατό και υψηλό χέρι του εις κόλασιν τιμωρίαν των ανυπάκουων και απίστων.
0: Υπήρχε κανείς στην κόλαση μέχρι σήμερα?
1: Ναι, στην κόλαση ζούσαν και υπέφεραν βασανιστήρια όλοι όσοι έζησαν προ Χριστού. Αμαρτωλοί εννοείται, αμαρτωλοί, ναι, και αμετανόητοι μάλιστα. Ήσαν εχμάλωτοι του διαβόλου εξαιτίας των αμαρτιών που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους. Όμως ήλθε η μέρα που ο Κύριος μετά το σταυρικό του θάνατο κατέβηκε στον Άδη, στην κόλαση, και εκεί έσπασε τις αλυσίδες των εχμαλώτων που τον δέχθηκαν σαν βασιλέα και λυτρωτή, που πίστευσαν σε αυτόν και μετάνιωσαν για τις αμαρτίες τους. Για αυτούς λοιπόν πλήρωσε ο Κύριος τη ζωή του σαν λύτρο για να λυτρωθούν, όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο, από την εχμαλωσία του διαβόλου, και έγιναν έτσι εχμάλωτοι της αγάπης του Θεού, όπως προφητεύει ο 67ος ψαλμός. Και όπως πάλι μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός κατέβηκε στα κατώτατα μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη, πήρε τους εχμαλώτους του, τους πρώην εχμαλώτους δηλαδή της κολάσεως, και τους έφερε στον ουρανό, στον παράδεισο, όπου τους έδωσε ουράνια διαμερίσματα για να ζουν εκεί αιώνια ευτυχισμένοι.
0: Γέροντα, είχατε πει ότι ο διάβολος και τα δαιμόνια θα πάνε στην κόλαση. Πέστε μας, πιστεύει ο διάβολος στην κόλαση?
1: Μα βέβαια, η πίστη περί κολάσεως δεν είναι μόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι πίστης και του διαβόλου και των δαιμονίων. Και ο διάβολος και τα δαιμόνια πιστεύουν, διότι γνωρίζουν καλά τι τους περιμένει εκεί και φρύτουν γι' αυτό και ζουν με την αγωνία της αιώνιας τιμωρίας, αλλά δεν μπορούν να μετανοήσουν για να γλιτώσουν. Κάποια ημέρα ο Κύριος συνάντησε δύο δαιμονισμένους. Τους λυπήθηκε, διότι τα δαιμόνια τους βασάνιζαν, και πήρε απόφαση να διώξει τα δαιμόνια από μέσα τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κατάλαβαν αμέσως τα δαιμόνια και φώναξαν στον Χριστό. Τι έχεις μαζί μας, Ιησού, Ιε του Θεού, γιατί ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν, αν μας διώξεις από τους ανθρώπους αυτούς, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων. Και αυτός τους είπε, πηγαίνετε. Πίστευα λοιπόν και πιστεύουν οι δαίμονες ότι τους περιμένουν αιώνια βασανιστήρια. Μόνο μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να πιστεύουν για να κάνουν άφοβα την αμαρτία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά εμείς δεν θα ακολουθήσουμε το καταστροφικό παραδείγματος. Εμείς θα ακολουθήσουμε την υπόδειξη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος μας συμβουλεύει λέγοντας, αδελφοί μου, ας μη απιστούμε ότι υπάρχει κόλασης, για να μην καταντήσουμε σε αυτήν. Διότι εκείνος που δεν πιστεύει σε αυτήν γίνεται πιο ράθυμος στην αρετή. Αυτός δε που τεμπελιάζει στην αρετή θα χαθεί οπωσδήποτε. Εμείς ας πιστεύουμε χωρίς καμιά επιφύλαξη και ας συζητάμε συνέχεια για αυτήν. Και έτσι δεν θα αμαρτάνουμε εύκολα και γρήγορα, διότι η μνήμη της κολάσεως θεραπεύει και καταστέλει κάθε κακία, σαν άλλο καλό φάρμακο, έστω και αν είναι πικρό. Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και νομίζω ότι είναι ανάγκη να πιστεύουμε και να θυμόμαστε την κόλαση και τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και αυτό θα μας ωφελεί πολύ.
0: Ωραία, ας ακούσουμε έναν βυζαντινό ύμνο σχετικό με την ημέρα εκείνη τη φοβερή.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, τις ερωτήσεις προς τον σεβαστό πατέρα Σπυρίδωνα πάνω στο καυτό θέμα κόλασης. Είπατε προηγουμένως, γέροντα, ότι η κόλασης ονομάζεται και άβυσσος. Τι σημαίνει αυτό και γιατί ονομάζεται έτσι?
1: Η κόλασης πράγματι ονομάζεται και είναι άβυσσος. Τι σημαίνει άβυσσος?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ένα βαθύτατο άνοιγμα στη γη, το οποίο δεν έχει πυθμένα. Είναι χάος απίθμενο. Ο βυθός του δεν φαίνεται από πάνω, αλλά είναι τόσο βαθύς ώστε δεν φτάνει εκεί κάτω ποτέ το φως του ήλιου. Ο τόπος αυτός θα βρίσκεται στη νέα γη που θα δημιουργηθεί μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Στα κατώτερα μέρη λοιπόν της νέας γης, όπως ήδη βρίσκεται στα κατώτερα μέρη αυτής της γης, όπου επήγε μετά το θάνατό του ο Χριστός, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, θα βρίσκεται αυτός ο τόπος. Η άβυσσος αυτή ετοιμάστηκε σαν ένας ειδικός τόπος από τον ίδιο το Θεό, για να βάλει εκεί μέσα το διάβολο και τους δαίμονές του και τους οπαδούς τους. Εκεί έπεσαν καταρχάς ο διάβολος και οι δαίμονές του με την πτώση τους από τον ουρανό, που μας την περιγράφει ο Κύριος λέγοντας ότι είδα το σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Επίσης και στους προφήτες Ισαΐα και Ιζεκίλ περιγράφει τις λεπτομέρειες της πτώσεως του διαβόλου και των δαιμόνων. Αλλά ο διάβολος και τα δαιμόνια δεν δεσμεύτηκαν να είναι από τώρα μονίμως εκεί στην Άβυσσο. Εκεί θα πάνε οριστικά μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τώρα μπορούν και να γυρίζουν πάνω στη γη. Και ασφαλώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν θέλουν να πάνε στην Άβυσσο. Γι' αυτό κάποτε, όταν συνάντησαν τον Χριστό στη χώρα των Γαδαρινών, τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άβυσσο. Και με το δίκιο τους. Διότι η ζωή εκεί στα έγκατα της γης, στην Άβυσσο, θα είναι μαρτυρική. Και αλίμονό μας, αν καταδικαστούμε να ζήσουμε αιώνια κι εμείς εκεί, αλίμονό μας, να λέμε συνέχεια «Φύλαξέ μας, Κύριε, να μην καταλήξουμε στη φοβερή άβυσσο των δαιμονίων».
0: Είπατε επίσης ότι η κόλαση ονομάζεται και Άδης. Τι είναι Άδης?
1: Νομίζω ότι σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε πει και τι είναι ο Άδης, αλλά ξαναλέμε πάλι τώρα. Η κόλαση ονομάζεται και είναι Άδης. Είναι ένας απέραντος βαθύς λάκκος, σαν την Άβυσσο που αναφέραμε, στα έγκατα της γης. Είναι ένας τόπος στον οποίο, σύμφωνα με τα όσα λέει η Αγία Γραφή, πηγαίνουν όλοι οι νεκροί. Εκεί λοιπόν στον Άδη υπάρχουν βάσανα και θλίψεις και δίψα και φλόγα.
0: Ναι.
1: Αυτά μας διδάσκει ο Κύριος στη διήγηση περί του κακού πλουσίου και του καλού πτωχού Λαζάρου, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ο κακός πλούσιος λοιπόν πήγε στον Άδη, λέει ο Χριστός, και εκεί βασανιζόταν. Και σήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του. Και φώναξε και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει την άκρη του δαχτύλου του σε νερό και να έρθει να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι υποφέρω σε αυτή τη φλόγα». Βλέπετε?
0: Ναι.
1: Αλλά συνεχίζει το κείμενο της Αγίας Γραφής και λέει: «Ο Αβραάμ είπε: Παιδί μου, θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες στη γη τα αγαθά σου στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα όμως αυτός εδώ παρηγορείται και εσύ εκεί υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά υπάρχει μεταξύ μας ένα μεγάλο χάσμα, ώστε να μην μπορούν να περάσουν εκείνοι που θέλουν να διαβούν από εδώ, από μας σε εσάς, ούτε από εκεί σε μας». Η κατάσταση λοιπόν εκεί θα είναι αφόρητη, βασανιστική, και αλίμονό μας, αν καταδικαστούμε να ζήσουμε αιώνια και εμείς εκεί, αλίμονό μας, να λέμε συνέχεια «Φύλαξέ μας, Κύριε, να μην καταλήξουμε στο φοβερό Άδη των κολασμένων».
0: Άκουσα ακόμα να ονομάζεται την κόλαση Γέαινα. Τι σημαίνει Γέαινα?
1: Ναι, Γέαινα, το όνομα αυτό είναι παρμένο από μια κοιλάδα της Ιερουσαλήμ που είχε το όνομα Γέαινα.
0: Α, έτσι.
1: Ναι. Σε αυτή την κοιλάδα μάλιστα οι Εβραίοι έκαναν τον καιρό της ειδωλολατρείας τους ανθρωποθυσίες, βασανιστήρια. έκαιγαν σε φωτιές τα παιδιά τους. Και έτσι η κοιλάδα αυτή είχε αποκτήσει φοβερό όνομα και φρικτή φήμη. Αργότερα, ο βασιλεύς Ιωσίας έθεσε τέλος στα βασανιστήρια και στις ανθρωποθυσίες και διέταξε να ρίχνουν στην κοιλάδα αυτή όλα τα κόκαλα των νεκρών και όλα τα σκουπίδια. Εκεί έβαζαν και φωτιές για να καίγονται τα σκουπίδια. Έτσι, αυτή η κοιλάδα, η γέννα, μετετράπη σε έναν τόπο που μύριζε απέσια, πολύ άσχημα, ναι. Είχε πολλά σκουλίκια που ήταν διαρκώς ανακατεμένα με τα σκουπίδια και είχε διαρκώς αναμένες φωτιές για να καίγονται τα σκουπίδια.
0: Φαντάζομαι τι απέσιος τόπος θα ήταν εκεί.
1: Πράγματι, η ατμόσφαιρα στη γέννα ήταν αφόρητη. Η βρώμα, η ασκήμια, τα σκουλίκια, η κάπνα δεν σ' άφηναν να μείνεις εκεί ούτε λεπτό. Έτσι, η ονομασία της κοιλάδας αυτής γέννα θύμιζε όλα τα φοβερά αυτά πράγματα. Βασανιστήρια, ανθρωποθυσίες, παιδιά καμένα, βρώμα, σκουπίδια, ασκήμια, σκουλίκια, κόκαλα νεκρών, κάπνες. Σιγά σιγά το όνομα γέννα δόθηκε συμβολικά στην κόλαση, διότι έτσι φανταζόντουσαν οι άνθρωποι την κόλαση, σαν την κοιλάδα της γέννης. Και γι' αυτό και ο Κύριος ονομάζει την κόλαση γέννα. Και λέει ότι δεν μας συμφέρει να πάμε στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ και στα σκουλίκια που δεν τελειώνουν ποτέ. Εννοώντας βέβαια την κόλαση. Και προτρέπει πολλές φορές την εξής φρικτή προτροπή. Λέει, αν το χέρι σου ή το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψ' το και ρίξ' το μακριά. Είναι καλύτερα για σένα να μπει στην αιώνια ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην άσβεστη φωτιά της γέννης. Κι αν το δεξιό σου μάτι, λέει, σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το μακριά, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μπεις μονόφθαλμο στη Βασιλεία του Θεού, παρά να ριχθεί όλο σου το σώμα στη γέννα, όπου η φωτιά δεν σβήνει ποτέ και τα σκουλίκια δεν τελειώνουν ποτέ. Βέβαια, υπάρχει και άλλη λύση. Δεν είναι ανάγκη να βγάλουμε τα μάτια μας και να κόψουμε τα χέρια μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η λύση της μετανοίας. Αλλά το αναφέρω τώρα αυτό για να δούμε την αναφορά του Κυρίου στη λέξη γέννα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, η επίγεια γέννα ήταν φοβερή και φρικτή, βρωμερή και άθλια. Γι' αυτό ο Κύριος τη χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα για να μας δώσει να καταλάβουμε τη φρίκη και τη βρωμιά που θα επικρατεί στη συμβολική, στην πνευματική γέννα, στην κόλαση δηλαδή. Και αλίμονό μας αν καταδικαστούμε να ζήσουμε αιώνια κι εμείς εκεί. Αλίμονό μας να λέμε συχνά, φύλαξέ μας Κύριε, να μην καταλήξουμε στη φρικτή και βρωμερή γέννα των σκουλικιών και της φωτιάς.
0: Ο Θεός να μας φυλάξει, γέροντα. Όμως οι τεχνικοί που ετοιμάζουν την εκπομπή αυτή μας ειδοποιούν να σταματήσουμε για λίγο για να βάλουν ένα σχετικό βυζαντινό ύμνο.

0: Πέστε μας, γέροντα, ποια κακά θα υποστούν οι κολασμένοι?
1: Μάλιστα. Να σας πω ευχαρίστως. Το πρώτο κακό θα είναι η απουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός θα απουσιάζει από την κόλαση. Υπό την έννοια της απουσίας βέβαια της χάριτός του και των αγαθών που προσφέρει η παρουσία του Θεού. Οι κολασμένοι θα χάσουν για πάντα το Θεό. Θα χάσουν την κοινωνία μαζί του. Και αυτό θα είναι η αιτία της ανυπόφορης λύπης τους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η παρουσία του Χριστού τα κάνει όλα ωραία, όλα άγια και καλά. Η απουσία του τα κάνει όλα άσχημα, κακά και θλιμμένα. Γι' αυτό γράφει ωραία ένας σύγχρονος Άγιος άνθρωπος, ο Σέρβος Ιερομόναχος Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», τα εξής: «Θα προτιμούσα να είμαι σε μια κόλαση στην οποία θα είναι ο Χριστός», με συγχωρείτε για το παραδοξολόγημα, λέει ο Πατήρ Ιουστίνος, «παρά σε ένα παράδεισο που δεν θα έχει το Χριστό. Διότι όπου δεν είναι παρόν ο Χριστός, εκεί τα πάντα μετατρέπονται σε κατάρα, πικρία και φρίκη».
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: «Η θλίψη χωρίς το Θεό θα είναι αβάσταχτη και η λύπη τεράστια. Να γιατί γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο εξομολογητάριό του τα εξής χαρακτηριστικά αλλά και συγκινητικά λόγια. Λέει: «Αχ, και είναι ολίγη ζημία, είναι ολίγη λύπη το να χάσεις άθλια αμαρτωλέ των Θεών, ο οποίος είναι όλος γλυκασμός, όλος εφροσύνη, όλος επιθυμία και όλος αχόρταστος χορτασμός. Τον Θεόν ο οποίος είναι όλος φως και αρχή του φωτός, όλος ζωή και αρχή της ζωής, όλος σοφία και αρχή της σοφίας. Είναι ολίγη λύπη να χάσεις τον Θεόν, του οποίου η ωραιότης υπερβαίνει κάθε ωραιότητα, η σοφία του κάθε σοφία, η γλυκύτης του κάθε γλυκύτητα, του οποίου μία μοναχή ακτίνα της δόξης ανέλαμπεν εις τον Άδην, παρευθύς ο Άδης ήθελε γίνει παράδεισος. Είναι ολίγη λύπη λοιπόν το να χάσεις ταλέπορε τον Θεόν σου, όπου είναι το άκρον αγαθόν, η αρχή και το μέσον και το τέλος του είναι σου. Ω χαϊμός άπειρος, ω χαϊμός αμέτρητος, είμαι βέβαιος αδελφέ ότι αν έβλεπες μία φοράν αυτών των μεγάλων χαϊμών, όπου έλαβες με τα σαμαρτία σου ήθελες φωνάξεις ως αν τον βασιλέα εκείνον, όπου έλεγεν εις τον καιρόν του θανάτου του ότι τα έχασεν όλα, διότι χάνοντας τον Θεόν έχασε και κορμί και ψυχήν και γην και ουρανόν και πρόσκαιρα και αιώνια και όλα τα πάντα». Τι ωραία που τα λέει ο Άγιος, ε!
0: Πράγματι, θα είναι μεγάλη τιμωρία η απουσία του Θεού.
1: Ποια χειρότερη τιμωρία, αγαπητέ μου, μπορεί να υπάρξει από την απουσία του Θεού? Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος δηλώνει κατηγορηματικά ότι η αποξένωση και η στέρηση του Θεού είναι περισσότερο αφόρητη και από τη στέρηση του φωτός από το μάτι, έστω και αν η στέρηση αυτή δεν συνοδεύεται από πόνο. Και ο Άγιος Αθανάσιος διδάσκει ότι η απουσία του Θεού είναι το χειρότερο πράγμα. Αλίμονό μας λοιπόν, αν καταδικαστούμε να ζήσουμε αιώνια μακριά από το Θεό, αλίμονό μας, φύλαξέ μας Κύριε, να μην καταλήξουμε στη φοβερή απουσία Σου.
0: Εδώ, γέροντα, όμως να σταματήσουμε για λίγο για να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, τις ερωτήσεις προς τον σεβαστό πατέρα Σπυρίδωνα πάνω στο καυτό θέμα κόλασης. Και σας ρωτάμε, γέροντα, άλλη τιμωρία θα υποστούν οι καταδικασμένοι στην κόλαση?
1: Αγαπητέ μου, πιστεύω ότι και μόνον η απουσία του Θεού σαν τιμωρία θα έφτανε. Αλλά δεν θα είναι μόνον η απουσία του Θεού που θα δημιουργεί αφόρητη κατάσταση εκεί, στην κόλαση. Θα είναι και η φοβερή παρουσία του διαβόλου και των δαιμόνων του. Θα θέλουν οι κολασμένοι να ξεφύγουν από αυτή τη φοβερή παρουσία, αλλά δεν θα μπορούν. Έλεγε κάποια νέα γυναίκα: «Θα χωρίσω από τον άντρα μου. Δεν μπορώ άλλο να ζήσω μαζί του. Μου έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο. Με βρίζει, με χτυπάει, με βλαστημάει, με γκρινιάζει. Εσχρολογεί και εσχροπράττει συνέχεια. Νύχτα μέρα δεν με αφήνει σε ησυχία. Βρωμούν τα χνότα του από το μεθύσι και το τσιγάρο. Είναι γυναικάς, είναι χαρτοπαίχτης, είναι αλήτης, σωστός δαίμονας. Δεν μπορώ άλλο να ζήσω μαζί του. Θα χωρίσω». Και η νέα αυτή γυναίκα χώρισε και απαλλάχτηκε από το δαιμονικό αυτό σύζυγο.
0: Φυσικό ήταν με τόσα που υπέφερε.
1: Όμως, πρόσεξε, στην κόλαση δεν θα μπορεί κανείς και καμιά να χωρίσει από το διάβολο και τους δαίμονες, που θα είναι πιο φρικτή και φοβερή από το σύζυγο αυτής της νέας γυναίκας. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η παρουσία των διαβόλων θα είναι το χειρότερο από όλα τα άλλα είδη της κολάσεως, διότι είναι φοβερό να μένει κανείς για πάντα μαζί με εκείνους που τον μισούν και που τους μισεί. Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος περιγράφει την παρουσία των διαβόλων ως εξής: «Στον κολασμένο, λέει, θα στέκονται δίπλα του φοβεροί και σκυθροποί διάβολοι, που το βλέμμα τους είναι φωτιά και που αναπνέουν φωτιά, διότι έχουν κακή διάθεση. Τα πρόσωπά τους είναι σκοτεινά σαν τη νύχτα, επειδή επικρατεί μέσα τους μισανθρωπία».
0: Γέροντα, αυτά που λέτε είναι φρικτά. Θυμίζουν ταινίες θρίλερ.
1: Αγαπητέ μου, ούτε οι ταινίες θρίλερ ή τα κινηματογραφικά έργα φρίκης και τρόμου, ή γκραν γκινιόλ όπως λεγόντουσαν, ούτε αυτά δεν μπορούν να παρουσιάσουν τη φρίκη και τον τρόμο που θα νιώθουν οι κολασμένοι ζώντας κοντά στους φοβερούς διαβόλους. Αλίμονό μας λοιπόν, αν καταδικαστούμε να ζήσουμε αιώνια κι εμείς μαζί τους. Αλίμονό μας, φύλαξέ μας Κύριε, να μην καταλήξουμε στην αιώνια παρουσία του διαβόλου και των δαιμόνων.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, κάντε το σταυρό σας να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά τα φρικτά. Πέστε μας, γέροντα, τι άλλο θα υποφέρουν οι κολασμένοι?
1: Ένα άλλο σημαντικό το οποίο θα συμβαίνει στην κόλαση θα είναι η απουσία ζωής και η κυριαρχία του θανάτου. «Εγώ είμαι η ζωή», είχε πει ο Κύριος. Αφού λοιπόν θα απουσιάζει ο Θεός από την κόλαση, θα απουσιάζει και η ζωή. Ζωή δεν σημαίνει ύπαρξης. Ένας νεκρός υπάρχει μέσα στο φερετρό του, αλλά δεν έχει ζωή. Άλλο λοιπόν ζωή και άλλο ύπαρξης.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι και οι κολασμένοι. Θα υπάρχουν στην κόλαση, αλλά δεν θα έχουν ζωή. Και θα είναι τρεις χειρότερα από ότι ένας νεκρός στον τάφο. Διότι στην κόλαση θα υπάρχουν με το σώμα, αλλά θα υπάρχουν και με την ψυχή. Και θα νιώθουν τα βάσανα και τις πίκρες της κολάσεως. Θα αισθάνονται το φόβο και τη φρίκη της παρουσίας των δαιμόνων και όλα τα άλλα φοβερά της κολάσεως. Θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός νεκρού, αλλά και θα αισθάνονται ό,τι αισθάνεται ένας νεκρός. Λοιπόν, να δούμε τι θα μπορούσε να αισθάνεται ένας νεκρός μέσα στον τάφο. Τι λες εσύ, τι μπορεί να αισθάνεται αν αισθανόταν ένας νεκρός μέσα στον τάφο?
0: Κρύο.
1: Πολύ σωστά. Κρύο. Παγωνιά. Διότι οι νεκροί είναι παγωμένοι, και το έδαφος οπωσδήποτε. Εδώ στη γη, το χειμώνα, δεν μπορούμε να αντέξουμε λίγο κρύο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις διαρκώς παγωμένος στην κόλαση? Τι άλλο νομίζεις ότι μπορεί να αισθάνεται ένας νεκρός μέσα στον τάφο του?
0: Ακινησία.
1: Μάλιστα. Υποχρεωτική ακινησία, διότι οι νεκροί είναι ακίνητοι. Εδώ στη γη θεωρούμε μαρτύριο την ακινησία στο ωραίο μας κρεβάτι, όταν αρρωστήσουμε. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να σε και να νιώθεις αιώνια ακίνητος στην κόλαση. Να δούμε τι άλλο μπορεί να αισθάνεται ένας νεκρός μέσα στον τάφο.
0: Τι άλλο, μέσα στο φέρετρο, κλεισούρα.
1: Μάλιστα, κλεισούρα. Σωστή φυλάκιση. Διότι οι νεκροί είναι φυλακισμένοι μέσα στο φέρετρο και στο χώμα. Εδώ στη γη λοιπόν δεν μπορούμε να αντέξουμε τη φυλακή σε σύγχρονες ωραίες φυλακές. Δεν μπορούμε να αντέξουμε μια ώρα κλεισμένη μέσα στο χαλασμένο ασανσέρ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις αιώνια κλεισμένο σε έναν τάφο με τα χώματα να σου σκεπάζουν το σώμα, το πρόσωπο, τα μάτια, την αναπνοή σου στην κόλαση.
0: Και κάτι άλλο, γέροντα. Θα είναι φοβερό να αισθάνεσαι τους νεκρούς δίπλα σου, γύρω σου, σε ένα απέραντο νεκροταφείο.
1: Πολύ ωραία το είπες, απέραντο νεκροταφείο, διότι η άλλη ζωή θα είναι πράγματι ένα απέραντο πνευματικό νεκροταφείο. Εδώ στη γη οι νεκροί έχουν δίπλα τους τους τάφους των άλλων νεκρών και το χώμα του τάφου που τους σκεπάζει είναι γεμάτο τριμμένα κόκαλα και σάρκες άλλων νεκρών. Εδώ στη γη δεν μπορούμε να πάμε μία νύχτα στο νεκροταφείο. Δεν μπορούμε να μείνουμε μία νύχτα μόνοι μας με ένα νεκρό, έστω κι αν είναι αγαπημένο μας πρόσωπο. Αλήθεια, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσες εδώ στη γη να ζήσεις μόνος σου μία μόνο νύχτα, ολόκληρη όμως νύχτα, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, έχοντας δίπλα σου ένα νεκρό? Θα μπορούσες?
0: Αποκλείεται, γέροντα. Όχι ολόκληρη νύχτα, ούτε λεπτό, ούτε λεπτό.
1: Μάλιστα. Παλαιότερα οι τύρανοι επέβαλαν την εξής τιμωρία. Έδαιναν τον οποιοδήποτε καταδικασμένο πρόσωπο με πρόσωπο με ένα νεκρό και τον άφηναν έτσι μέρες και νύχτες μέχρι να πεθάνει και ο καταδικασμένος. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις αιώνια δεμένος πάνω σε ένα πτώμα ενός νεκρού πρόσωπο με πρόσωπο στην κόλαση? Τι άλλον νομίζεις ότι θα ένιωθε ένας νεκρός, αν ένιωθε, μέσα στον τάφο του?
0: Την βρώμα των σαπισμένων πτωμάτων.
1: Πολύ ωραία. Εκεί γύρω είναι τα πτώματα των νεκρών που βρωμούν. Μυρίζουν απέσια. Εδώ στη γη δεν μπορεί να σταθείς ούτε λεπτό κοντά σε ένα πτώμα ενός σκύλου που ψόφισε και βρωμάει. Δεν μπορείς να σταθείς ούτε λεπτό κοντά στο πτώμα του αγαπημένου νεκρού σου παιδιού που πέθανε και άρχισε να μυρίζει. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις αιώνια τη βρώμα και τη δυσοσμία των νεκρών στην κόλαση? Τι άλλο νομίζεις ότι ζει ένας νεκρός μέσα στον τάφο?
0: Δεν πάει ο νος μου σε κάτι άλλο.
1: Να σου πω εγώ. Το σκοτάδι του τάφου. Διότι στους τάφους με το χώμα δεν μπαίνει ούτε μία ακτίδα φωτός. Είναι κατασκότεινη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στη γη το σκοτάδι μας τρομάζει. Και όσο πιο πηχτό είναι το σκοτάδι, τόσο μας τρομοκρατεί περισσότερο. Εκεί στην κόλαση, λέει ο Κύριος, θα υπάρχει το πιο πηχτό σκοτάδι. Το σκότος το εξώτερον, όπως λέει. Εκεί λέγει η γραφή θα υπάρχει ο φόβος του αιωνίου σκοταδιού. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις γύρω σου απέραντο πηχτό σκοτάδι στην κόλαση? Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι γίνεται μέσα στον τάφο άλλο, τι νιώθει ο νεκρός? Τι γίνονται οι σάρκες του?
0: Τις τρώνε τα σκουλίκια.
1: Μάλιστα, τα σκουλίκια. Διότι στους τάφους υπάρχουν άφθονα σκουλίκια που τρώνε τα πτώματα των νεκρών. Εδώ στη γη βλέπουμε ένα σκουλίκι στο χώμα και αηδιάζουμε. Και αν μας ρίξει επάνω μας κάποιος ένα σκουλίκι, δεν το αντέχουμε ούτε λεπτό, έστω και αν το σκοτώσουμε. Εκεί, στην αιώνια κόλαση, θα υπάρχουν αμέτρητα σκουλίκια που δεν θα τελειώνουν και δεν θα πεθαίνουν ποτέ. Έτσι λέει ο Κύριος.
0: Μάλιστα.
1: Ο σκόλιξ ούτε λεφτά, λέει, που σημαίνει ο σκόλικας που δεν θα τελειώνει ποτέ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να νιώθεις σε όλο σου το σώμα σκουλίκια, στο πρόσωπό σου σκουλίκια, στο στόμα σου μέσα σκουλίκια, να σε δαγκώνουν και να μην σε τρώνε και όλα αυτά ατέλειωτα, αιώνια, στην κόλαση?
0: Γέροντα, σας παρακαλώ να διακόψουμε για λίγο.
1: Ναι, να διακόψουμε.

0: Σε βλέπω σαν κουρασμένο. Μήπως θα ήθελες να σταματήσουμε σήμερα εδώ τη συζήτηση?
1: Όχι, όχι καθόλου. Ναι, είναι αλήθεια ότι όλα αυτά που ακούω είναι φοβερά. Αλλά θέλω να τα ακούσω όλα. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, ας δούμε τι άλλο συμβαίνει με τους νεκρούς. Στους νεκρούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τους έκαιγαν και τους καίνε ακόμα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Επομένως, στους νεκρούς υπήρχε και υπάρχει μέχρι σήμερα η φωτιά. Αγαπητέ μου, εδώ στη γη δεν μπορούμε να αντέξουμε το παραμικρό έγκαυμα, ούτε στην άκρη του δαχτύλου μας. Και αισθανόμαστε φρίκι όταν ακούμε για τους ανθρώπους που τους έκαιγε ο Χίτλερ στα κρεμαντόρια και τους έκανε σαπούνι. Εκεί στην κόλαση, λέει ο Κύριος, θα υπάρχει η αιώνια φωτιά. Το πύρτο αιώνιον και η γέαινα του πυρός, η κάμινος του πυρός και το άσβεστον πυρ, το οποίον δεν σβήνει ποτέ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις ακίνητος σε ένα φέρετρο και να σε καίνε σε φωτιά και μάλιστα ατέλειωτα αιώνια στην κόλαση?
1: Δηλαδή έχουν δίκιο όσοι λένε ότι στην κόλαση θα υπάρχουν φωτιές?
0: Ναι, αλλά τι φωτιές? Πνευματικές φωτιές, όχι υλικές φωτιές όπως τις εννοούν όσοι μιλάνε για φωτιές.
1: Πώς θα είναι οι πνευματικές φωτιές?
0: Δεν ξέρω, πάντως δεν θα είναι κάτι σωματικό, θα είναι κάτι πνευματικό, κάτι ψυχικό. Σαν και αυτά που σήμερα λέμε ότι μας καίνε την ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Όπως όταν μας πει κάποιος έναν κακό λόγο, είδες τι λέμε? Μέκαψε με τα λόγια του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή που λένε κάποιες πεθερές και κάποιες νύφες, μέκαψε η γλώσσα της. Πού την έκαψε? Μα ασφαλώς όχι στο σώμα,
1: Στην ψυχή βέβαια. Τώρα θυμάμαι και μια κατάρα που λένε «Μέκαψες που να καείς».
0: Πολύ σωστά. Αυτά για τις φωτιές τις πνευματικές της κολάσεως. Αλλά όμως εκεί θα υπάρχει και ο πόνος, η αγωνία, η κραυγή και το κλάμα. Εδώ στη γη δεν αντέχουμε τον πόνο από το τζίμπημα ενός ζωηφίου. Θα αντέχαμε άραγε τον πόνο από τα δαγκώματα χιλιάδων σκουλικιών? Θα αντέχαμε άραγε την αγωνία αν φανταστείτε τον εαυτό σας να παθαίνατε νεκροφάνεια και να μην έχετε πεθάνει πραγματικά?
1: Ναι.
0: Όπως παθαίνουν μερικοί νεκροφάνεια.
1: Ναι.
0: Και τους θάβουν. Τους θάβουν ενώ είναι ζωντανοί. Λοιπόν, σκεφτείτε να παθαίνατε νεκροφάνεια και να σας έθαβαν σαν νεκρό μέσα στον τάφο και μετά από λίγες ώρες να συνερχόσαστε. Τι θα νιώθατε? Τι απέραντη αγωνία θα μας έπιανε αν είμαστε μέσα σε αυτή, στον τάφο σε τέτοια κατάσταση? Σε τι κραυγές θα ξεσπούσαμε? Σε τι κλάμα γοερό? Και θα προσπαθούσαμε να σηκώσουμε το καπάκι του φερέτρου και δεν θα μπορούσαμε. Και από το φόβο και τον τρόμο θα έτρεμε όλο μας το σώμα. Το στόμα μας και τα δόντια μας θα έτρεμαν και θα χτυπούσαν. Εκεί λοιπόν στην κόλαση, λέει ο Κύριος, θα υπάρχει ατέλειωτο κλάμα γοερό, κραυγές, πόνος, τρόμος και χτύπημα των δοντιών. Και όπως λέει επί λέξη, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει να ζεις τον πόνο, τον τρόμο, τη φοβερή αγωνία, το ατέλειωτο κλάμα, αιώνια στην κόλαση. Πνευματικά βέβαια,
1: Γέροντα, έχετε κι άλλα κακά να μας πείτε?
0: Όχι, εδώ θα σταματήσω. Γιατί?
1: Δόξες ο Θεός.
0: Πρέπει όμως να συνοψίσω τα όσα είπα και να πω ότι αυτά περίπου είναι η απουσία της ζωής. Αυτά περίπου είναι η κυριαρχία του θανάτου. Αυτά που είπαμε δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Ζωή είναι κίνηση, είναι δημιουργία, είναι δύναμης, χαρά, απόλαυσης, ευτυχία, αγιώτης, μακαριώτης, Θεός. Αυτά θα λείπουν από την κόλαση.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λείπουν και από τον κάθε τάφο, από τον κάθε νεκρό. Θάνατος είναι απουσία ζωής, όχι εκμυδένιση σώματος και ψυχής, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Θάνατος είναι απουσία ζωής, είναι φωτιά, είναι δυστυχία, είναι αγωνία, θλίψη, κλάμα, φόβος και τρόμος, δαίμονες, διάβολος. Αυτός ο θάνατος θα υπάρχει αιώνια στην κόλαση. Και αυτά όλα βέβαια, όπως είπαμε, υπό έννοια πνευματική, όχι υλική.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα είναι παραδείγματος χάρη τα σκουλίκια όπως αυτά που ξέρουμε τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Διότι όπως ωραία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όταν ακούς ότι θα υπάρχει στην κόλαση το σκουλίκι, μην καταλήξεις τους λογισμούς σου ότι είναι το ίδιο με το επίγειο ζωήφιο, επειδή έχουν το ίδιο όνομα. Άλλο πράγμα εννοεί ο Κύριος, διαφορετικό από εκείνο που γνωρίζουμε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει ότι όταν ακούσουμε ότι θα υπάρξει στην κόλαση φωτιά, μην νομίσουμε ότι εκείνη η φωτιά είναι σαν και αυτή που ξέρουμε. Διότι αυτή η φωτιά που ξέρουμε, όταν καίει κάτι, το καίει τελείως και τελικά το εγκαταλείπει. Εκείνη όμως η φωτιά της κολάσεως θα καίει διαρκώς και δεν θα πάψει ποτέ. Γι' αυτό και ο Κύριος την ονόμασε άσβεστη. Και ο Άγιος Δαμασκηνός διδάσκει ότι η φωτιά εκείνη της κολάσεως δεν θα είναι όπως την εννοούμε εμείς, αλλά όπως την εννοεί ο Θεός. Άρα, η απουσία της ζωής και η κυριαρχία του θανάτου και τα αποτελέσματά τους θα είναι όλα πνευματικά, όχι υλικά, θα είναι όπως τα εννοεί ο Θεός και όχι όπως τα εννοούμε εμείς. Αυτά τα πνευματικά εννοεί η Αγία Γραφή, όπου λέει περί απουσίας ζωής από την κόλαση, και αυτόν το θάνατο εννοεί όποτε τον αναφέρει σχετικά με το μέλλον, όπως παραδείγματος χάριν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στις πράξεις των Αποστόλων, στην προς Ρωμαίους Επιστολή, στην πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή κλπ. Και στην Αποκάλυψη. Και αλίμονό μας, αδελφέ μου, αν καταδικαστούμε να υπάρχουμε αιώνια κι εμείς εκεί στην κόλαση, στον αιώνιο θάνατο, στην απουσία της ζωής, αλίμονό μας. Φύλαξέ μας, Κύριε, να μην καταλήξουμε στον αιώνιο φοβερό θάνατο των κολασμένων.
1: Φοβερά όλα αυτά, γέροντα, που θα υποφέρει η ψυχή στην κόλαση.
0: Όχι μόνο η ψυχή, πρόσεξε, είπα προηγουμένως και το σώμα. Διότι και στην κόλαση όπως και στον παράδεισο οι άνθρωποι θα είναι ολόκληροι, και με ψυχή και με σώμα. Διότι με την Ανάσταση των νεκρών όλοι οι άνθρωποι, καλοί και κακοί, θα ξαναπάρουν το σώμα τους.
1: Σε πνευματική πλέον κατάσταση,
0: Βέβαια, πνευματικό σώμα. Αλλά περί αυτού του σώματος, του πνευματικού, είπαμε πολλά σε μια προηγούμενη συζήτηση και εκπομπή, όπως θυμάσαι. Ξέχασα να σας πω όμως ένα κακό ακόμα που θα υποφέρουν οι άνθρωποι που θα πάνε στην κόλαση.
1: Οχ, κι άλλο.
0: Κι άλλο. Λοιπόν, αυτό το κακό είναι η μοναξιά. Είναι φοβερό πράγμα η αίσθηση της μοναξιάς. Η απομόνωση είναι μαρτύριο αληθινό. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν κοινή ζωή, είτε στο γάμο, στην οικογένεια, είτε στα κοινόβια μοναστήρια. Γι' αυτό και ο Θεός δεν έπλασε μόνον έναν άνθρωπο, έπλασε δύο, με τη δυνατότητα αυτοί να δημιουργήσουν και να γεννήσουν πολλούς αμέτρητους άλλους. Ούτε στον παράδεισο δεν ήταν καλή η μοναξιά. Το είπε ο ίδιος ο Θεός λέγοντας: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος ολομόναχος». Τη μοναξιά την απεχθάνονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό αναζητούν παρέες, φιλίες, συντροφιές. Ιδίως ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει μόνος με τον εαυτό του. Διότι δεν του αρέσει ο εαυτός του όπως είναι. Βρώμικος από την αμαρτία και άδειος από αρετή και αγιότητα. Όταν μένει μόνος του, βλέπει σαν σε καθρέφτη το άδειο της ψυχής του, το άδειο της καρδιάς του, και τρομάζει, φοβάται, μελαγχολεί, θλίβεται, κλαίει, βασανίζεται. Όμως ο αμαρτωλός, ο εγωιστής, αυτός που φροντίζει μόνο για τον εαυτό του, τελικά ζει μόνο για το εγώ του, τελικά μένει μόνος του από τώρα από τη γη. Απορρίπτει τον άλλον, τον συνάνθρωπο, διότι όπως έλεγε ο Σάρτρ, ο άλλος είναι η κόλασή μου. Το πόσο φοβερή είναι η μοναξιά εδώ στη γη το ξέρουν καλύτερα από όλους μας οι εργένιδες. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει να είσαι και να νιώθεις αιώνια μόνος. Χωρίς ανθρώπους ζωντανούς γύρω σου, χωρίς αγαπημένα πρόσωπα, χωρίς στοργή, χωρίς ταλπορή και αγάπη. Αλήθεια, μπορούμε να φανταστούμε μια αιώνια ζωή χωρίς αγάπη. Χρόνια ατέλειωτα, ψυχρά, αδιάφορα, απομονωμένα, χωρίς ένα ζεστό καλημέρα, τι κάνεις. Χωρίς συμπόνια, χωρίς καλοσύνη, χωρίς ανθρώπους να σε κατανοούν. Αλίμονος όσους βρεθούν απομονωμένοι και χωρίς αγάπη στην κόλαση. Αλίμονος τον ένα, λέει η ορθόδοξη παράδοση, ουέ το ενή. Η μοναξιά του θα είναι ανυπόφορη και αλίμονό μας αν καταδικαστούμε να υπάρχουμε αιώνια και εμείς εκεί στην κόλαση, στην αιώνια μοναξιά. Αλίμονό μας, φύλαξέ μας Κύριε, να μην καταλήξουμε στην αιώνια απελπιστική μοναξιά των κολασμένων.
1: Ο Θεός να μας φυλάξει. Να κάνουμε όμως τώρα ένα ακόμη διάλειμμα με έναν σχετικό βυζαντινό ύμνο.
0: Μάλιστα.

0: Γέροντα, τελειώσαμε. Έχετε να μας πείτε κάτι ακόμα?
1: Ναι, αν και το είπαμε ήδη πολλές φορές ότι η κόλαση θα είναι αιώνια. Όμως πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό πριν τελειώσουμε και να το τονίσουμε ιδιαιτέρως για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι το διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος, η ίδια η Αγία Γραφή και όλη η Ορθόδοξη Παράδοση. Ο Κύριος λέγει ότι οι αμαρτωλοί θα πάνε σε αιώνια κόλαση. Η Αγία Γραφή επίσης λέγει ότι οι αμαρτωλοί θα πάνε σε αιώνιο όλεθρο και ότι θα βασανιστούν εκεί ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Οι Άγιοι Πατέρες μας τώρα, ο Άγιος Πολύκαρπος λέει ότι είπε σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα «Αγνοείς το πυρ της μελούσης κρίσεως και αιωνίου κολάσεως». Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων διδάσκει ότι οι αμαρτωλοί ενώ θα καίγονται αιώνια από φωτιά, εν τούτης ποτέ δεν θα καούν να γίνουν στάχτη. Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι η κόλαση θα είναι αιώνιος, όπως και η Βασιλεία του Θεού θα είναι αιώνιος, διότι αν υπήρχε περίπτωση να έχει κάποτε τέλος η αιώνια κόλαση, τότε θα είχε οπωσδήποτε τέλος και η αιώνια ζωή. Η αιωνιότητα αφορά και στα δύο, διότι λέγει ο Κύριος ότι οι αμαρτωλοί θα πάνε σε αιώνια κόλαση, οι δε δίκαιοι σε αιώνια ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επίσης λέγει ότι στην κόλαση ο θάνατος θα είναι αθάνατος, διότι δεν υπάρχει εκεί τέλος της κολάσεως. Και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τα ίδια διδάσκουν. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο υπογραμμίζουμε εδώ ότι η κόλαση θα είναι αιώνια είναι για να ξυπνήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές να κάνουν ό,τι μπορούν να ξεφύγουν από όλες τις αιτίες που μπορεί να τους πάνε στην κόλαση. Όποιος πιστεύει και θυμάται τα βάσανα στην κόλαση θα είναι ατέλειωτα, αιώνια. Αυτός φοβάται και αγωνίζεται να σωθεί, μετανοεί και σώζεται.
0: Είχα δίκιο λοιπόν που ήθελα να ακουστούν όλα αυτά τα περί κολάσεως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια τα όσα είπαμε σήμερα

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και χρόνια πολλά, διότι σήμερα η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την γέννηση της Παναγίας μας και Θεοτόκου Παρθένου.

Από τα θεόπνευστα κείμενα των Αγίων Ευαγγελιστών δεν έχουμε κάποια είδηση για την γέννηση της Θεοτόκου Μαρίας. Όλα όμως τα σχετικά με αυτή μας διασώζονται από την Αγία μας Παράδοση. Λέει λοιπόν σχετικά. Ο ευσεβέστατος Ιωακήμ και η σεμνοτάτη Άννα, όντες πλούσιοι, ελυπούντο διότι δεν είχαν τέκνα λόγω της στηρότητος της Άννης. Όταν σε κάποια μεγάλη εορτή θέλησε ο Ιωακήμ να προσφέρει δώρα πρώτος στο Θεό, οι ιερείς τον απέπεμψαν ως άτεκνο. Τότε, στενοχωρημένος πολύ, ανεχώρησε στην έρημο, όπου επί 40 μέρες νηστεύοντας προσευχόταν, παρακαλώντας το Θεό να του χαρίσει τέκνο. Παράλληλα, και η Σόφρον Άννα προσευχόταν στο αρχοντικό της, δεχομένη καρτερικώς τους ονειδισμούς των υπηρετριών της ως άτεκνη. Άγγελος Κυρίου τότε ευαγγελίστηκε στην Άννα ότι ο Κύριος εισήκουσε τη δέησή της και ότι θα αποκτήσει τέκνο. Άλλος άγγελος μετέφερε την ίδια ευχάριστη είδηση στον δίκαιο Ιωακήμ. Κατόπιν, οι δύο Άγιοι προσέφεραν δώρα ευχαριστίας στον Θεό. Τον ένα το μήνα η Άννα εγέννησε θυγατέρα και την ονόμασε Μαριάμ. Η Άννα, που σημαίνει χάρις, εγέννησε την Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Η χάρις του Θεού έφερε στον κόσμο αυτήν που, γενωμένη μητέρα του Θεού, έγινε κυρία ολοκλήρου του κόσμου. Ήθε ο Θεός, με τις Άγιες Πρεσβείες της, να χαρίσει σε όλους μας την αιώνια ζωή. Χαίρετε και χρόνια πολλά.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παν Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 41 έως 52. Ο Ιησούς το δεκαετής εις των ναών. Και επήγαιναν οι γονείς του κάθε χρόνον εις Ιερουσαλήμ για την εορτήν του Πάσχα, όπως όλοι οι ευσεβείς Ισραηλίτε. Και αφού έγινε το παιδίον 12 ετών, όταν ανέβησαν αυτοί στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με την συνήθεια που είχε καθιερωθεί υπό του νόμου για την εορτή, επήραν και αυτό μαζί τον. Και όταν συνεπλήρωσαν τα σημέρας της παραμονής των εις τα Ιεροσόλυμα και γύρισαν αυτοί στην πατρίδα των, ο Πες Ιησούς έμεινε πίσω εις Ιερουσαλήμ. Και δεν αντελήφθησαν τούτο ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου. Επειδή δε το ενόμισαν ότι ήτο εις το καραβάνι των προσκυνητών, επροχώρησαν μίας ημέρας δρόμων και το εσπέρας εζήτουν να το έβρουν μεταξύ των συγγενών και γνωστών. Και επειδή δεν το έβρουν, εγύρισαν οπίσω εις την Ιερουσαλήμ και εις τον δρόμον εζητούσαν να τον έβρουν ερωτώντες και τους προσκυνητάς, τους οποίους συνήντων. Και όταν επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μετά τρεις ημέρας, αφότου είχαν αναχωρήσει εκείθεν χωρίς τον Ιησούν, συνέβη να τον έβρουν εις τον ιερόν περίβολον του ναού, να κάθεται εν μέσω των διδασκάλων και να ακούει αυτούς και να τους ερωτά δια σπουδαία ζητήματα, ασυνήθη δια την ηλικία του. Και υπόρουν και θαύμαζαν όλοι όσοι τον ήκουαν για την εξαιρετική νοημοσύνη και για τις απαντήσεις που έδιδε. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τον είδαν, κατελήφθησαν από έκπληξη, διότι δια πρώτην φοράν ο μικρός Ιησούς παρουσιάζεται μη σκεπτόμενος την ανησυχία που θα τους επροκάλει η καθυστέρηση σε αυτή. Και η μητέρα του είπε προς αυτόν: «Παιδί μου, γιατί μας έκαμες έτσι και έμεινες οπίσω? Ιδού, ο πατήρ σου και εγώ με πόνον και λαχτάραν σε ζητούσαμε». Και είπε προς αυτούς: «Γιατί εζητείτε να με έβρετε? Δεν ξέβρατε ότι στα οικήματα του πατρός μου πρέπει να είμαι? Δεν έπρεπε λοιπόν να ανησυχείτε, ούτε υπήρχε λόγος να με αναζητείτε ως χαμένον». Και αυτοί δεν εκατάλαβαν τον λόγον αυτόν που τους είπε, διότι δεν ήξεραν ακόμη ότι Ιησούς ήτο και φυσικός Υιός του Θεού και συνεπώς εδικαιούτο να αποκαλέσει τον ναόν πατρικήν κατοικίαν του. Και κατέβη μαζί τους από τα Ιεροσόλυμα και ήλθε εις την Ναζαρέτ. Και εξικολούθη ως ευπηθής Υιός να υποτάσσεται εις αυτούς. Και η μητέρα του διατήρει τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις την μνήμη της, βαθιά χαραγμένα εις την καρδία της. Και ο Ιησούς βαθμιδών επροόδευε κατά την σοφίαν και κατά την αύξηση του σώματος και κατά την χάριν τόσον παρά το Θεό, ο οποίος ολονέν εξεδήλωνε πλουσιότερον την εύνοιά του εις αυτόν και κατά το μέτρον της σωματικής και πνευματικής αυξήσεως και αναπτύξεως του Ιησού, εξέχινε επί την ανθρωπίνην φύση του πλουσιωτέραν την ενίσχυσή του και την ευλογία του, όσον και παρά τις ανθρώπεις, οι οποίοι ανέβρισκον εν αυτό ολονέν και περισσότερον έκτακτα και ασυνήθη χαρίσματα σοφίας και καλοσύνης και αρετής.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1 έως 20. Το κήρυγμα του Ιωάννου. Κατά δε το 15ο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Κέσαρος, όταν ήτο ηγεμόνη στην Ιουδαίαν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχηση στην Γαλιλαίαν ο Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φίλιππος, ο αδελφός του, ήτο τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λουσανίας, ήτο τετράρχης της Αβυλινής, επί των αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, ήλθε διαταγή του Θεού προς τον Ιωάννη, τον ιόν του Ζαχαρίου εις την έρημον, όπου έμεναν ούτος. Και κατόπιν της Θείας Ταύτης Κλήσεως, ήλθεν ο Ιωάννης εις όλα τα περίχωρα του Ιορδάνου και με το κήρυγμά του προέτρεπε τον λαό να βαπτιστεί βάπτισμα συνοδευόμενον με μετάνοιαν προς τον σκοπόν του να επιτύχουν οι βαπτιζόμενοι την άφεση των αμαρτιών των, την οποίαν θα τους εξισφάλιζεν ο με το λίγον ερχόμενος Μεσσίας. Και έλθεν ο Ιωάννης να κάνει ένα τέτοιο κήρυγμα σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο βιβλίο που περιέχει τους θεοπνεύστους λόγους του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος είπε: «Φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει στην έρημον και λέγει: ετοιμάσατε τον δρόμον για του οποίου θα έλθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει, καθαρίζοντες με την μετάνοια το εσωτερικό σας, για να δεχθεί τον Κύριον. Κάθε χαράδρα και λαγκάδι θα γεμίσει και θα σκεπαστούν τα χάσματά του, και κάθε μεγάλο βουνόν και κάθε μικρός λόφος θα χαμηλώσει, ώστε το έδαφος να γίνει παντού ομαλόν. Και έτσι τα στραβά και ανώμαλα θα εισάξουν και θα ευθυγραμμιστούν, και οι πετρώδεις δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και μαλακοί. Κάθε δηλαδή έλλειψης ευλαβίας και ειλικρινίας και αρετής που γεννά ηθικόν χάσμα εις τας ψυχάς, και κάθε εγωισμός και αλαζονία που σαν άλλο βουνόν υψώνεται εις τας καρδίας των ανθρώπων, και κάθε ανομαλία και τραχύτης και δυστροπία που προέρχονται από τα πάθη της αμαρτίας, πρέπει να εξαλειφθούν και να γίνουν ψυχέ σαν άλλοι δρόμοι και πλατείε ομαλέ και ισοπεδωμένε, για να γίνει μέσα εις αυτάς η υποδοχή του μεγάλου βασιλέως, ο οποίος έρχεται. Και τότε, όταν συντελεστεί η ηθική αυτή προ-Παρασκευή, κάθε καλοδιάθετος άνθρωπος, μολονότι φέρει την αδύνατον σάρκα, θα είδει και θα απολαύσει το μέσον της σωτηρίας, το οποίον δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού οκονόμησεν ο Θεός. Έλεγε λοιπόν ο Ιωάννης στα πλήθη του λαού που έβγαιναν για να βαπτιστούν υπό αυτού: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακή εν κληρονομικήν, διότι και οι πρόγονοί σας ήσαν γεμάτοι από το δηλητήριον της πονηρίας και μοχθηρίας, ποιος σας συνεβούλεψε και σας έδειξε τον δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την οργήν που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει? Μόνον το βάπτισμα δεν σας ωφελεί. Εάν λοιπόν θέλετε να σωθείτε από την οργήν, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρποί άξιοι της αληθούς μετανοίας, και δείξατε με πράξεις εν αρέτους την ειλικρινή μετάνοιά σας, και μην αρχίσετε να λέγετε μέσα σας: πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει την δύναμη από το πλέον ακατάλληλο υλικόν, ακόμη και από τους λίθους αυτούς,
θα αναστήσει από γόνους εις τον Αβραάμ. Τώρα δε και ο πέλεκης της θείας κρίσεως και οργής ευρίσκεται κοντά εις την ρίζαν των δέντρων, έτοιμος να κόψει η σύριζα κάθε άνθρωπον που ομοιάζει προς άκαρπον δέντρων. Κάθε δέντρον που δεν κάνει καρπών καλών κόπτεται από το βάθος του και ρίπτεται εις το πύρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπών αρετής. Και των ηρώτων τα πλήθη και του έλεγαν: «Τι λοιπόν πρέπει να κάμωμεν για να σωθώμεν από την οργήν?» Απεκρίθη δε και τους είπεν: «Εκείνος που έχει δύο υποκάμισα, ας τα μοιραστεί με εκείνον που δεν έχει. Και εκείνος που έχει τροφάς, ας κάμει και αυτός το ίδιο, και ας τα μοιραστεί με εκείνον που πεινά». Ήλθαν δε μεταξύ των άλλων και τελώνε να βαπτιστούν και είπαν προς αυτόν: «Διδάσκαλε, τι να κάμουμε?» Εκείνος δε τους είπε: «Μην εισπράτετε τίποτε παραπάνω από εκείνο που σας έχει διαταχθεί από τον νόμο να εισπράτετε». Τον ηρώτων δε και οι στρατιώτε και έλεγαν: «Και εμείς τι να κάμουμε?» Και είπε προς αυτούς: «Μη κατηγορήσετε ψευδός κανένα και μην εκβιάσετε δια του φόβου και της απειλής για να αποσπάσετε χρήματα εξ αυτού και να αρκείστε εις των μισθών που σας δίδει το δημόσιο. Ενώ δε ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν και συλλογίζονται όλοι μέσα εις τας διανοίας των δια των Ιωάννην, μήπως ήτο αυτός ο Χριστός?» Απεκρίθη ο Ιωάννης εις όλους και είπεν: «Εγώ μεν σας βαπτίζω με απλών και κοινών νερών. Έρχεται όμως εκείνος που λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του είναι δυνατότερος από εμέ, του οποίου δεν είμαι εγώ άξιος να λύσω ούτε το λωρίον των υποδημάτων του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πύρ της χάριτος. Κρατεί στην χείρα φτιάρι και λιχνίζει. Η δικαία του κρίσης, δηλαδή, είναι έτοιμος να λειτουργήσει και θα καθαρίσει τελείως το αλώνιόν του ήτι των κόσμων ολόκληρων και θα συνάξει των σύτων του εις την αποθήκην, δηλαδή τους εναρέτους εις την βασιλείαν των ουρανών. Το δε άχυρον ήτι τους αμετανοήτους θα κατακαύσει με φωτιά, δε θα σβήνει ποτέ». Πολλά λοιπόν και άλλα έλεγε προτρέπων και παρηγορών των λαών που βρίσκεται εις αθλειότητα πνευματική και εκήρυται προς αυτόν την χαροποιών είδηση ότι έρχεται με το λίγον ο Σωτήρ. Αλλοτετράρχης Ηρώδης, επειδή ηλέγχετο από τον Ιωάννην δια την Ηρωδιάδα την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, με την οποία συνέζει παρανόμως, καθώς και διόλα τα κακά και παράνομα έργα που είχε κάνει ο Ηρώδης, επρόσθεσε και αυτό εις όλα τα εγκλήματά του. Έκλεισε δηλαδή τον Ιωάννην εις την φυλακήν.

στίχοι 21 έως 38. Η βάπτισης του Ιησού και η γενεαλογία αυτού. Πρώτης φυλακίσεως όμως του Ιωάννου, αφού είχε βαπτιστεί όλος ο λαός, που κατ' εκείνην τη στιγμή παρευρίσκεται εκεί, και όταν και ο Ιησούς βαπτίστη και προσήφιετο, συνέβη να ανοιχθεί ο ουρανός και να καταβεί επάνω του το Άγιον Πνεύμα, το οποίο εμφανίστη με σχήμα και είδος εξωτερικών και σωματικών, που ομοίαζε προς περιστεράν, χωρίς όμως και να είναι πραγματική περιστερά, και ήλθε φωνή από τον ουρανόν, η οποία έλεγε: «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπημένος, εις ευηρεστήθην». Διότι και ως άνθρωπος απολύτως αναμάρτητος έκαμες πάντοτε το αρεστόν ενώπιόν μου. Και αυτός ο Ιησούς, στον οποίον αναφέρονται τα θαυμαστά ταύτα σημεία, ήτο περίπου 30 ετών, όταν ήρχιζε το έργον του. Και ήτο, καθώς ενομίζεται από τους Ιουδαίους, Υιός του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο Υιός του Ηλί, που ήτο Υιός του Ματθάν, ο οποίος ήτο Υιός του Λεβί, Υιού του Μελχή, που είχε πατέρα τον Ιωνά, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ματθαίου, Υιού του Αμός, Υιού του Ναούμ, Υιού του Εσλίμ, Υιού του Ναγκέ, ο οποίος ήταν ο Υιός του Μαάθ, Υιού του Ματταθίου, Υιού του Σεμεΐ, Υιού του Ιωσήχ, Υιού του Ιωδά, που είχε πατέρα τον Ιωνάν, ο οποίος ήταν ο Υιός του Ρισά, Υιού του Ζωροβάβελ, που ήταν ο Υιός του Σαλαφιήλ, Υιού του Νηρί, Υιού του Μελχή, Υιού του Αδί, Υιού του Κοσάμ, Υιού του Ελμοδάλ, Υιού του Ήρ, Υιού του Ιωσή, Υιού του Ελεάζα, Υιού του Ιωρήμ, Υιού του Ματθάτ, Υιού του Λεβί. Και αυτός, Υιός του Σιμεών, από τον Ιούδα, τον Ιωσήφ, τον Ιωνά, τον Ελιακίμ, τον Μελεά, τον Μαναήν, τον Ματαθά, τον Άθαν, Υιού του Δαβίδ. Και αυτός από τον Ιεσέ, τον Οδίδ, τον Βοόζ, τον Σαλμόν, τον Ασών, τον Αμιναδάδ, τον Αράμ, τον Ιωράμ, Εσρόμ, Φαρές, Υιού του Ιούδα, Υιού του Ιακώβ, Υιού του Ισάκ, Υιού του Αβραάμ, των προπατώρων, και πιο πίσω, Υιού του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καναΐν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, Υιού του Νόε, Υιού του Λάχεν. Και αυτός, Υιός του Μαθουσάλα, Υιού του Ενόχ, Υιού του Ιάρεβ, Υιού του Μαλελεήλ, Υιού του Καϊνάν, Υιού του Ενός, Υιού του Σιθ, Υιού του Αδάμ, ο οποίος δεν γεννήθη από πατέρα άνθρωπον, αλλά έπλασεν αυτόν κατευθείαν ο Θεός.

Κεφάλαιον 4. Στίχοι 1 έως 13. Οι τρεις πειρασμοί. Ο Ιησούς δε γεμάτος από Πνεύμα Άγιον επέστρεψε από τον Ιορδάνη και οδηγείτο δι' εσωτερικής παρακινήσεως του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον, όπου επί 40 ημέρας επειράζεται από τον διάβολον, ο οποίος ματέως εζήτη να τον αποσπάσει από τα συστοέργων του Θεού αφοσιωμένα σκέψεις του. Και δεν έφαγε τίποτε κατά τα σημέρας εκείνας. Και όταν ετελείωσαν οι μέρε αυτέ, ύστερον επείνασε. Και τότε του είπεν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως εμαρτύρησεν η φωνή που οικούστη εις τον Ιορδάνη, απόδειξε το με θαύμα. Υπέ εις το λίθον αυτόν να μεταβληθεί εις άρτον». Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε, του είπεν, «Είναι γραμμένον εις το Δευτερονόμιον, ότι δεν θα διατηρηθεί στη ζωή ο άνθρωπος δια μόνο του άρτου, αλλά με κάθε προσταγή που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού. Όταν ο Θεός διατάξει, θα ζήσει ο άνθρωπος και χωρίς άρτον». Και αφού τον ανέβασε ο διάβολος εις υψηλών βουνών, του έδειξε σαν εις πανόραμα εν μια στιγμή χρόνου, το οποίον καθιστά των πειρασμών ισχυρότερων όλα τα βασίλεια της κατοικουμένης γης με τα πλούτητων και την απατηλήν μεγαλοπρέπειάν των. Και του είπεν ο διάβολος, «Θα δώσω εισέ όλα αυτά τα κράτη που εξουσιάζονται από εμέ και όλην την δόξαν τους. Θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθεί εις εμέ από τους βασιλίστων και από τους λαούς των, οι οποίοι δια της αμαρτίας υπετάγησαν εις εμέ. Είναι λοιπόν η δικά μου και εις ιονδήποτε θέλω τα δίδω. Και ανυψώνω εγώ δια των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους που παραδίδονται εις εμέ. Εάν λοιπόν σύ προσκυνήσεις εμπρός μου και με αναγνωρίσεις ως Κύριόν σου, όλη η εξουσία και η δόξα αυτή θα είναι η δική σου». Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε, είπε, «Φύγε από εμπρός μου, Σατανά, δεν μπορώ να σε ακούω, διότι είναι γραμμένον, Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις». Και τότε ο διάβολος τον επήγε ανάρπαστον δια του αέρος εις την Ιερουσαλήμ και τον έστησεν όρθιον υψηλά εις την κορνίζαν της στέγης του ναού και του είπεν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου απ' εδώ κάτω, για να δειχθεί φανερά εις όλους η προσέα αγάπη και προστασία του Πατρός σου. Διότι έχει γραφεί

απογοητεύσει. Και αφού τελείωσε ο διάβολος κάθε είδος πειρασμού, απεμακρύνθη από τον Ιησού, μέχρι σου θα του εδίδετο άλλη κατάλληλος ευκαιρία να τον πειράσει και πάλιν.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία όρισε στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, να γιορτάζεται στις 8 του αυτού μηνός η μεγάλη θεομητορική γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Δεν ορίστηκε τυχαία ο γιορτασμός της αυτή την περίοδο ως πρώτη από όλες τις μεγάλες εορτές του έτους, διότι η υπερφυσική και θαυματουργή γέννηση της Παναγίας μας αποτελεί την απαρχή της υλοποιήσεως του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ο πιστός λαός μας, χωρίς να γνωρίζει θεολογία και ορμόμενος από το ορθόδοξο αισθητήριο της βαθιάς του πίστης, αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα αυτού

του μεγάλο γεγονότος και γι' αυτό εορτάζει με κάθε λαμπρότητα τη μεγάλη εορτή. Γιορτάζει τη γέννηση της αγιότερης ανθρώπινης ύπαρξης, της αγνότερης και καθαρότερης γυναίκας, η οποία επιλέχθηκε από τη Θεία Πρόνοια να γίνει η μητέρα του Θεού και το μέσον της σωτηρίας του κόσμου. Όπως είναι γνωστό, τα Ιερά Ευαγγέλια δεν αναφέρουν τίποτε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Την απουσία βιβλικών πληροφοριών την αναπληρώνει η άγραφη Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία αποτελεί μαζί με την Αγία Γραφή την πηγή της χριστιανικής μας πίστεως. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε πως δεν υπάρχει ουσιαστικά διάκριση μεταξύ Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως, διότι αμφότερες χαρακτηρίζονται από την Ορθόδοξη Θεολογία μας ως Ιερά Παράδοση. Αυτή τη διάκριση την κάνουν οι δυτικοί αιρετικοί, οι μεν παπικοί για να υπερτονίσουν την παράδοση, οι δε προτεστάντες να υπερτονίσουν την Αγία Γραφή για να στηρίξουν τις πλάνες τους. Τα Ιερά Ευαγγέλια έως ότου συγγραφούν από τους Ιερούς Ευαγγελιστές από το έτος περίπου 60 έως 95 μετά Χριστόν υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία ως άγραφη προφορική παράδοση. Άρα καταχρηστικώς κάνουμε τον διαχωρισμό αυτό. Την γέννηση λοιπόν της Θεοτόκου, τους γονείς της και τα της παιδικής ηλικίας της τα διέσωσε η ευσεβής παράδοση της αρχαίας εκκλησίας. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τη γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί το απόκριφο λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο γράφηκε στα μέσα περίπου του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα από κάποιον άγνωστο χριστιανό συγγραφέα, ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου για να δώσει κύρος στο συγγραμμά του. Να διευκρινίσουμε εδώ πως τα χρόνια εκείνα, πριν και μετά τον Χριστό, είχε αναπτυχθεί ένα είδος θρησκευτικής γραμματείας, η λεγόμενη απόκριφη γραμματεία, με άγνωστους συγγραφείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν επιφανή και σημαίνοντα βιβλικά πρόσωπα ως δίθεν συγγραφείς των έργων τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συλλογή των απόκριφων Ευαγγελίων, έργα κατά κανόνα αγνώστων αιρετικών, μέσω των οποίων διέδιδαν τις δοξασίες τους. Ο χαρακτηρισμός τους απόκριφα δόθηκε από τους ίδιους για να δηλώσουν το δήθεν σπουδαίο περιεχόμενο των εντός εισαγωγικών Ευαγγελίων τους, το οποίο προοριζόταν για τους λίγους σοφούς των ομάδων τους και ήταν αποκλεισμένο στους αμύητους. Το προαναφερόμενο απόκριφο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου πήρε την ονομασία αυτή ως δήθεν το πρώτο καταγραμμένο Ευαγγέλιο. Όμως αυτό δεν ευσταθεί, διότι όπως είναι αποδεδειγμένο, έπεται χρονικά των κανονικών Ευαγγελίων. Ξεχωρίζει βεβαίως από τα άλλα απόκριφα Ευαγγέλια ως προς τον περιορισμένο αριθμό των πλανών του, που σημαίνει ότι ο άγνωστος συγγραφέας δεν ήταν αιρετικός, αλλά μέλος της Εκκλησίας και απλά προσπάθησε να καταγράψει την προφορική παράδοση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απόκριφης γραμματείας και το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου για να δώσει κύρος στο συγγραμμά του. Όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν αρκετά μορφωμένος και για τούτο περιγράφει τα γεγονότα με πολλή αφέλεια. Παρά τα αυτά, διέθετε ζωηρή φαντασία. Οι Άγιοι Πατέρες διέκριναν την αγαθή διάθεση του συγγραφέα και δέχτηκαν το έργο του ως ιστορική πηγή για γεγονότα τα οποία στερούνταν άλλων γραπτών πηγών. Άλλωστε, το περιεχόμενό του δεν ερχόταν σε αντίθεση με την προφορική παράδοση της Εκκλησίας και φυσικά με την διδασκαλία της. Η γέννηση λοιπόν της Θεομήτωρος και η παιδική της ζωή είναι καταγραμμένη στο Ευαγγέλιο αυτό. Σύμφωνα με αυτό, οι γονείς της Θεοτόκου ονομάζονταν Ιωακήμ και Άννα, ήταν ευσεβείς Ιουδαίοι και ανήκαν στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι έτρεφαν με αδημονία την προσμονή του αναμενόμενου Μεσσία. Ανήκαν στη μικρή μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, όπως αναφέρεται στο υπόλοιμα, οι οποίοι είχαν μείνει πιστοί στο κήρυγμα των προφητών και στην τήρηση του νόμου. Το ιερό αυτό ανδρόγυνο
είχε εκλεγεί χωρίς να το γνωρίζει από τη Θεία Πρόνοια να γίνει ο μεν Ιωακείμ ο Πάπος, η δε Άννα η Μάμη, η γιαγιά δηλαδή, κατά σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα, του γιού του Ιακώβ, ήταν γιος του Ελιακείμ και απόγονος του ενδόξου βασιλιά Δαβίδ. Το όνομά του σημαίνει στα εβραϊκά «ο ανυψωθής από το Θεό». Ιδιώτευε και κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ σε δική του πολυτελή έπαυλη κοντά στην δεξαμενή Βηθεσδά. Νυμφεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν, από τη φυλή του Λεβί και της Μαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Το όνομά της σημαίνει στα εβραϊκά «Χάρις Εύνοια». Είχε δύο αδελφές, τη Μαρία μητέρα της Σαλόμης και την Σοβή μητέρα της Ελισάβετ, η οποία γέννησε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ανήκαν και οι δύο στη φυλή του Ιούδα, από την οποία σύμφωνα με τους προφήτες θα προέρχονταν ο Μεσσίας. Ανήκαν επίσης αμφότεροι στην μικρή μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, οι οποίοι περίμεναν με αδημονία και πίστη την έλευσή του και εύχονταν να κατάγεται από τη γενιά τους. Ο Ιωακείμ και η Άννα ζούσαν προσευχόμενοι, νηστεύοντας και κάνοντας έργα φιλανθρωπίας. Είχαν την πεποίθηση ότι ο καιρός της ελεύσεως του Μεσσία ήταν κοντά. Τους στεναχωρούσε όμως αφάνταστα το γεγονός ότι ήταν άκληροι και δεν θα αξιώνονταν να προέλθει από τη γενιά τους ο μεγάλος αναμενόμενος. Η Άννα ήταν στήρα και προχωρημένη ηλικίας. Η ατεκνία ήταν μεγάλο όνειδος για τους Ιουδαίους, μάλλον κατάρα και αποστροφή της εύνοιας του Θεού προς τους άτεκνους συζύγους. Έτσι τους θεωρούσαν. Αυτή η αποστροφή της ιουδαϊκής κοινωνίας βίωνε και το ευσεβές ζεύγος Ιωακείμ και Άννα. Σε κάθε δημόσια εκδήλωση εισέπραταν την περιφρόνηση. Όμως ποτέ δεν έχασαν την πίστη τους στο Θεό και τον παρακαλούσαν νυχθημερών να τους αξιώσει να γίνουν γονείς παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Οι άτεκνοι θεωρούνταν στιγματισμένοι από το Θεό και τα δώρα τους δεν γινόταν δεκτά από τους ιερείς του ναού. Σε μια μεγάλη εορτή ο Ιωακείμ μετέβει στο ναό για να προσφέρει τα δώρα του στο Θεό μαζί με πλήθος άλλων Ιουδαίων. Όμως εκεί τον περίμενε μια μεγάλη πίκρα. Ο αρχιερέας Ρουβίμ αρνήθηκε να δεχτεί τις προσφορές του και τον απέπεμψε λέγοντάς του «Δεν επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα δώρα σου, καθότι σπέρμα ούκ επίησας εν του Ισραήλ». Επειδή δηλαδή είσαι άτεκνος, ο δίκαιος άνδρας λυπήθηκε πολύ και απάντησε στον αρχιερέα «Μόνο εγώ είμαι ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ άτεκνος». Αλλά θυμήθηκε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος ήταν ευσεβής, αλλά και αυτός άτεκνος και ο Θεός τον αξίωσε να αποκτήσει κλήρα τον Ισαάκ σε προχωρημένη ηλικία. Αυτή η σκέψη τον παρηγόρησε και του έδωσε την ελπίδα ότι ίσως κάμει ο Θεός έλεος και αποκτήσει και αυτός παιδί. Γύρισε λυπημένος και προβληματισμένος στο σπίτι του, χωρίς να τον αντιληφθεί η Άννα. Έφυγε στην έρημο, όπου έστησε μια σκηνή. Εκεί, για 40 ημερονύχτια, με νηστεία και αδιάκοπη και θερμή προσευχή, παρακαλούσε το Θεό να μην γυρίσει στο σπίτι του, αν δεν του αποκαλυφθεί και του φανερωθεί η αιτία της ατεκνίας του. Ταυτόχρονα η Άννα θρηνούσε διπλά στο σπίτι τους την περίεργη και απρόσμενη εξαφάνιση του αγαπημένου του συζύγου και την ατεκνία της. Έφτασε όμως μια σημαντική εορτή και η υπηρέτρια Ιουδίθ της είπε «Κυρά μου, μέχρι πότε θα ταπεινώνεις την ψυχή σου? Να, έφτασε η μεγάλη ημέρα του Κυρίου και δεν επιτρέπεται να πενθείς. Πάρε όμως αυτόν εδώ τον κεφαλόδεσμο που μου έδωσε η γυναίκα που τον έφτιαξε και δεν επιτρέπεται να τον ανοίξω εγώ μια υπηρέτρια επειδή έχει βασιλική σημασία». Όμως η Άννα την επέπληξε θυμωμένη και με λυγμούς της είπε «Φύγε από κοντά μου, αυτό εγώ ποτέ δεν το έκανα και όμως ο Κύριος με ταπείνωσε πάρα πολύ.
Μήπως κάποιος πονηρός σου το έδωσε και ήρθες για να με κάνεις συμμέτοχη στην αμαρτία σου? Η Ιουδίθ της απάντησε με θυμό και αφθάδια: «Τι να σου καταραστώ, αφού ο Κύριος έκλεισε τη μήτρα σου για να μην αφήσεις απογόνους στον Ισραήλ?» Η Άννα περίλυπη φόρεσε τα νηφικά της ρούχα και κατέβηκε στον κήπο για περίπατο, μήπως και απαλύνει το διπλό πόνο της. Η ώρα ήταν περί την ενάτη. Στάθηκε κάτω από μια δάφνη και προσευχήθηκε θερμά με δάκρυα στο Θεό, λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησε τη δούλη σου, άκουσε τη δέησή μου, όπως ευλόγησε την μήτρα της Σάρας και γέννησε τον Ισαάκ, αξίωσε και εμένα να γίνω μητέρα». Σήκουσε κατόπιν ψηλά τα μάτια, είδε στα κλαδιά της δάφνης μια φωλιά γεμάτη νεοσούς και έβγαλε θρηνητική κραυγή λέγοντας: «Αλίμονος σε μένα, ποιος με γέννησε και ποια μήτρα με κυοφόρησε? Γιατί να είμαι άτεκνη και ως τούτο καταραμένη στα μάτια του Ισραήλ, για να με λιδωρούν και να προσβάλλουν ακόμα και στο ναό σου? Αλίμονό μου, δεν αξιώθηκα να μοιάσω ούτε με τα πουλιά, τα οποία είναι γόνιμα. Δεν εξομοιώθηκα ούτε με τα άγρια θηρία, τα οποία και εκείνα είναι γόνιμα χάρη σε σένα, Κύριε. Δεν εξομοιώθηκα με τα νερά αυτά, αφού και τούτα είναι γόνιμα. Αλίμονό μου, με ποιο εξομοιώθηκα? Ούτε με τη γη, αφού και αυτή προσφέρει τους καρπούς στον καιρό της και ευλογεί εσένα, Κύριε». Αφού τελείωσε την προσευχή της και εξέθεσε το πικρό παραπονό της στο Θεό, κάθισε στο πιζούλι να αναπαυθεί. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου, λαμπροφορημένος και απαστράπτων, λέγοντάς της: «Άννα, ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις. Ο καρπός σου θα γίνει γνωστός σε όλη την οικουμένη». Η Αγία Γυναίκα κατάλαβε ότι οι εικαισίες της εισακούστηκαν στο Θεό. Πίστεψε χωρίς δισταγμό στην οπτασία και είπε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου. Αν γεννήσω είτε αγόρι είτε κορίτσι, θα το προσφέρω ως δώρο στον Κύριο και Θεό μου, για να τον λατρεύει και να τον υπηρετεί σε όλη τη ζωή του». Ο άγγελος όμως πήγε στην έρημο και ανήγγειλε και στον Ιωακείμ το χαρμόσυνο άγγελμα, λέγοντάς του: «Ιωακείμ, άκουσε Κύριος ο Θεός την προσευχή σου. Γύρνα στο σπίτι σου, γιατί η Άννα η γυναίκα σου θα μείνει έγκυος». Περιχαρής επέστρεψε στην οικία του, όπου τον περίμενε εν πλήρη αγαλιάση η Άννα. Έτρεξε, κρεμάστηκε από τον τραχυλό του και με χαρά του είπε: «Ξέρω τώρα και δεν αμφιβάλλω ότι ο Θεός με ευλόγησε πάρα πολύ. Τώρα πια δεν είμαι χείρα και εγώ η άτεκνη θα μείνω έγκυος». Ο Ιωακείμ ήταν τότε 83 ετών και η Άννα 70. Μετά τη σύλληψη του ευσεβές ανδρόγυνο, υποσχέθηκε να αφιερώσει το παιδί του στο Θεό, στο οποίο ανήκε, αφού εκείνος του το χάρισε. Η περίοδος της εγκυμοσύνης ήταν μια διαρκής ευχαριστήρια οδή στον Κύριο για το μεγάλο δώρο που τους χάρισε, ένας ασίγαστος ένος προς τον Κύριο, ο οποίος δύναται να καταλύει τους φυσικούς νόμους. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η αναφορά μας στα σωτήρια νοήματα της μεγάλης θεομητορικής εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, η Άννα γέννησε και με αγωνία ρώτησε τη Μαία για το φίλο του βρέφους και εκείνη της απάντησε ότι ήταν κορίτσι. Τότε η Άννα ευχαρίστησε τον Θεό λέγοντας «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη» και έβαλαν την νεογέννητη στο κρεβατάκι της και της έδωσαν το όνομα Μαριάμ, το όνομα της γιαγιάς της, της μητέρας της μητέρας της, το οποίο σημαίνει στα εβραϊκά «κυρία» και η οποία έμελε να γίνει η κυρία του κόσμου και των αγγέλων. Αφού η μικρή κόρη έγινε 3 ετών, ο Ιωακήμ και η Άννα θεώρησαν ότι ήρθε ο καιρός να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους στο Θεό. Πήραν τη Μαρία και την πήγαν στο ναό της Ιερουσαλήμ να την αφιερώσουν στο Θεό. Πίστευαν οι ευσεβείς Ιουδαίοι ότι ο ναός των Ιεροσολύμων ήταν ο τόπος της κατοικίας και της παρουσίας του Θεού. Τα Άγια των Αγίων, το θεοσκότεινο και άβατο μέρος του ναού, παρά μονάχα στον αρχιερέα του έτους και μόνο την ημέρα του εξυλασμού επιτρέπονταν να εισέλθει, διότι ο τόπος εκείνος θεωρούνταν ο θρόνος του Θεού. Οι ιερείς του ναού, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, διέγνωσαν την αγνότητα της κορασίδας και γι' αυτό δεν την οδήγησαν στην ειδική πτέρυγα των παρακείμενων κτισμάτων όπου διέμεναν οι αφιερωμένες παρθένες, αλλά την οδήγησαν στα Άγια των Αγίων για να διαφυλαχτεί η αγνότητά της και η αγιότητά της. Εκεί έμεινε τρεφόμενη από ουράνια τροφή και υπηρετούμενη από τους Αγίους Αγγέλους. Εν τω μεταξύ οι γονείς της είχαν κοιμηθεί όταν εκείνη ήταν 11 χρονών. Ο Ιωακήμ σε ηλικία 92 ετών και η Άννα 83. Οι ιερείς κατόπιν την αραβώνιασαν με τον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος έμεινε στη Ναζαρέτ και όπου έγινε και ο ευαγγελισμός της. Η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου, όπως και άλλες θεομητορικές εορτές, καθιερώθηκαν και άρχισαν να εορτάζονται από όλες τις εκκλησίες μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου του 431 και την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας του 451, όταν δηλαδή αποκρισταλώθηκε το δόγμα περί του προσώπου της Θεοτόκου και διασαφηνίστηκε δογματικά η θέση της στην Εκκλησία. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, η εορτή του γενεσίου της καθιερώθηκε περί τα τέλη του 5ου μετά Χριστόν αιώνα με αρχές του 6ου στην Κωνσταντινούπολη και σύντομα διαδόθηκε σε όλη την Εκκλησία. Στη Δύση καθιερώθηκε περί τα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς οι οποίοι ήρθαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Ορίστηκε δε, όπως είπαμε, να εορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Σπουδαίοι υμνογράφοι και μουσουργοί συνέθεσαν για την εορτή σπουδαίους ύμνους με ύψιστο θεολογικό περιεχόμενο, το οποίο εκφράζει την περί της Θεοτόκου διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Γερμανός ο Πρώτος, Κωνσταντινοπόλεος, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος και άλλοι έχουν γράψει κανόνες, κοντάκια, τα οποία ψάλλονται κατά την ημέρα της εορτής. Πολύ σημαντική είναι και η αγιογραφία της εορτής. Γνωστοί και άγνωστοι αγιογράφοι ιστόρισαν θαυμάσιες εικόνες του γενεσίου της Θεοτόκου, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα μοναστικά κέντρα, όπως το Άγιον Όρος και σε ενωριακούς ναούς, πολλές από αυτές θεωρούνται θαυματουργίες. Επίσης, πλήθος μονών και ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένες στην σεπτή της γέννηση. Θα συνεχίσουμε τώρα διαβάζοντας έναν θαυμάσιο πανηγυρικό λόγο στην γέννηση της Θεοτόκου του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Δαμασκηνού. Έγραψε ο Ιερός Πατέρας
ελάτε όλα τα έθνη. Κάθε ανθρώπινη γενιά και κάθε γλώσσα και κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα να γιορτάσουμε με αγαλίαση την γέννηση της παγκόσμιας χαράς. Γιατί αν οι ειδωλολάτρες με ψεύτικα δαιμονικά παραμύθια που ξεγελούν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια και αν ακόμα προσφέροντας ότι είχαν και δεν είχαν τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων και τους τυραννούσαν σε όλη τους τη ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε την γέννηση της Θεοτόκου που ανόρθωσε ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος, που άλλαξε την λύπη της πρώτης μας μητέρας της Εύα σε χαρά. Εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου. Αυτή χαίρε και χαριτωμένη. Εκείνη στον άνδρα σου υποταγή σου. Αυτή ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μητέρα του λόγου. Όλη η κτήσεας γιορτάσει μαζί μας και σαν μνημνήσει τον αγιασμένο καρπό της Αγίας Άννας. Γιατί γέννησε στον κόσμο παντοτινό θησαυρό αγαθών, δηλαδή την Παναγία μας. Με την μεσολάβηση της Παναγίας ο πλάστης ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε συνάμα με ολόκληρη την πλάση, αφού και ο άνθρωπος μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν την λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών. Για ποιο λόγο όμως γεννήθηκε η μητέρα και παρθένος από γυναίκα στήρα? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και τα αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος πιο υψηλός και θεϊκός. Η φύση νικημένη από τη χάρη στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί Θεοτόκος παρθένος από την Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότου και εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας, που όλα σε αυτόν χρουστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί, γιατί με τη μεσολάβησή σας δώρησε η πλάση στον δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα, πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική, άξια του πλάστη. Ευλογημένος είσαι Ιωακήμ, από που βγήκε το ακυλίδωτο το σπέρμα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά, σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Γαστέρα που κυριοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό, πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη που κράτησες επάνω σου τη θυμονιά του ζωοποιού σιταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σιταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Μαστή που θυλάσατε εκείνη που έθρεψε τον τροφοδότη του κόσμου. Θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα. Γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος, όπου με τρόπο ανέκφραστο από αγάπη κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Αλλά πώς να προχωρήσω περισσότερο? Το μυαλό μου σαστίζει. Φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν. Η καρδιά μου χτυπά και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά. Με καταβάλλουν τα θαύματα. Ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμό. Ας νικήσει λοιπόν ο πόθος. Ας υποχωρήσει ο φόβος. Ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος. Ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήσει από τη χαρά της γη.
Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε πολύ λίγο χρόνο.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τον θαυμάσιο πανηγυρικό λόγο στη γέννηση της Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σήμερα ανοίγονται οι πύλες της Τυρόσεως και παρουσιάζεται θεϊκή παρθενική πύλη που μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός, που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα, όπως λέει ο Παύλος, ο ακρότης των ανέκφραστων μυστικών. Σήμερα από την ρίζα Ιεσέ ξεφύτρωσε κλονάρι, που πάνω τη βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϋπόστατο άνθος. Σήμερα από την γήινη φύση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη εκείνος που άλλοτε παλιά δημιούργησε μέσα από τα νερά το στερέωμα και ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο. Γιατί ο λόγος του Θεού που δημιούργησε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος στον δεύτερο ουρανό ήλιος δικαιοσύνης. Σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά τον δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό, το διάβολο, και να του αρπάξει την περιουσία, την ανθρώπινη φύση μας και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που χάρη σε αυτόν ο πατέρας δημιούργησε τα πάντα, το δυνατό χέρι του μεγάλου Θεού έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δακτυλά του ακονίζει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως. Έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπά στον ουρανό που πάνω της αναπαύεται ο Θεός, που την εικόνα της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτή αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, πιο σωστά αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας της, για την Παρθένο όμως, μια και δεν γνώρισε άνδρα, έγινε κεφαλή της ο Θεός Πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο τον Υιό και Λόγο του, την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά με το ευλογημένο θέλημα του Πατέρα έγινε υπερφυσικά χωρίς μεταβολή ο Λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση αλλά ξεπερνώντας τους νόμους της φύσεως από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην Ανατολή από όπου ο Θεός θα μπει και θα βγει, αφήνοντας την κεκλεισμένη. Στην πύλη αυτή ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον Αρχίφωτο Πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές, προμηνύματα της παγκόσμιας χαράς. Ας χαμογελά πάνω ο ουρανός και σπηδά απ' τη χαρά της κάτω η γη. Ας πάλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κουχύλι, το στρίδι που με την αστραπή του Θεού απ' τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι, το Χριστό. Από αυτό το στρίδι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς, τιμένος στην πορφύρα της σάρκας, που αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ασπιδά απ' τη χαρά της η φύση, γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, που αυτήν ο βοσκός θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύει η Παρθενία, αφού γεννήθηκε όπως είπε ο Ισαΐας Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιό, που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». «Ο Θεός είναι μαζί μας, μάθετε το καλά,
Νεστόρι, για να γνωρίσετε την ήττα σας. Είναι ο Θεός μαζί μας, όχι άγγελος, όχι απεσταλμένος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, και θα έρθει και θα μας σώσει. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού, ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Χαμογέλασε Άννα, στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε σε κραυγές χαράς. Ξεφώνησε εσύ που δεν δοκίμασες της γένας τους πόνους. Πήδησε από τη χαρά σου Ιωακήμ, από την θεγατέρα σου γεννήθηκε το παιδί μας, ο Υιός που μας δόθηκε δώρο, και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, δηλαδή αγγελιοφόρος που φέρνει το μεγάλο θέλημα του Θεού για την σωτηρία του κόσμου, Θεός δυνατός, η σωτηρία όλου του κόσμου. Ας ντροπιαστεί ο αιρετικός Νεστόριος και ας κλείσει με το χέρι του το στόμα. Το παιδί είναι Θεός, που δεν θα είναι Θεοτόκος αυτή που το γέννησε? Αν κάποιος δεν αναγνωρίσει την Αγία Παρθένος Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από το Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αν και τα λέω εγώ. Τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Άγιο Γρηγόριο. Σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για τη δική μας σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες, ώστε έσωσες όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως εκείνος, εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες και για την αναπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω μεγάλα λόγια και νιώθω μεγάλη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας, αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και θεϊκό ύμνο τραγουδώ στη γέννησή της. Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι, λογικά, τριγώνια, σοφρονέστερο, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης, αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά, γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άνδρα. Εσείς, αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από τους αγγέλους κόρη, την Κυρία των Αγγέλων. Και καταλήγει ο θεσπέσιος αυτός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο γενέσιο της Θεοτόκος εξής: «Ω κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα αγκάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που βρισκότανε κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από την Λεβιτική στην Δαβιτική φυλή. Ρόδο, τριαντάφυλλο, που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα. Κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που βλάστησες. Ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σόλα Παρθένος». Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που ακούστηκαν στην σημερινή μας εκπομπή. Όπως προαναφέραμε, ο ευσεβής λαός μας έχει αυξημένο το αισθητήριο του μυστηρίου της σωτηρίας, το οποίο συντελέστηκε χάρη στην υπέρτατη συμβολή της Παναγίας μας, και για τούτο τον τιμά όπως ταιριάζει στο πάνσεπτο πρόσωπό της. Αυτή, μετά τον Τριαδικό Θεό, απολαμβάνει ύψιστη τιμητική προσκύνηση και αποτελεί το προσφυλέστερο ανθρώπινο πρόσωπο της ιστορίας. Με τον αξιωθεί να γίνει η μητέρα του σαρκωμένου Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατέστη και δική μας μητέρα, αφού ο Λυτρωτής μας Χριστός μας έκαμε αδέλφια Του. Η ευσεβής εξιστόρηση του θαυμαστού γεγονότος της γεννήσεως της Θεοτόκου μας διδάσκει για πολλωστή φορά τη νέα άμετρη αγάπη του Θεού για μας τους παραστρατημένους στην αμαρτία ανθρώπους και την ασύλληπτη για το πεπερασμένο νου μας υλοποίηση του προαιώνιου σχεδίου της εν Χριστώ απολυτρωσής μας. Η Παναγία μας είναι μετά τον Χριστό το κύριο πρόσωπο του απολυτρωτικού έργου. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική, διότι μόνον αυτή υπήρξε το πλέον μοναδικό σκεύος να δεχθεί στα πάναγνα σπλάχνα της το Θεό. Πέραν των θεολογικών διδαγμάτων, από τη μεγάλη εορτή μπορούμε να πάρουμε και πολλά και υψηλά ηθικά διδάγματα για την δική μας πνευματική και ηθική προκοπή. Μπορούμε να διδαχτούμε από την ακράδαντη πίστη των Αγίων Προπατώρων Ιωακήμ και Άννας, από την άκρα ταπεινωσή τους, από την αδιάσυστη ελπίδα τους στην πρόνοια του Θεού, από την πιστότητα και εκπλήρωση των ευσεβών υποσχεσεών τους στο Θεό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα δύο αυτά βιβλικά πρόσωπα κατέχουν ξεχωριστή θέση στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αφού τους επικαλούμαστε σε κάθε ηκεσία στην εκκλησιαστική μας λατρεία. Η γέννηση της Θεομήτωρος αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον χαροπιά γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Αφού αποτελεί την χαραυγή της σωτηρίας του κόσμου, αυτή την ιερή χαρά εκφράζει κάλλιστα και ο Ιερός Ημνογράφος στο θαυμάσιο απολυτίκιο της εορτής. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε πάσιτη οικουμένη, εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσοντο ημίν ζωήν την αιώνιον. Ήθε η ανεκλάλητη και ανέκφραστη χαρά να είναι μόνιμη κατάσταση στην ψυχή μας και η χάρη της Θεοτόκου να μας σκεπάζει κάθε στιγμή της ζωής μας, θωρακίζοντάς μας από κάθε κακό, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 2. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό και ψυχοφελές θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

λίγες ημέρες μετά την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, την 8η Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει το γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Για το γεγονός αυτό, τα Ευαγγέλια σιγούν. Η ίδια άλλωστε σιγή απλώνεται γύρω από το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της Θεοτόκου. Ελάχιστοι είναι οι λόγοι της που διεσώθησαν. Αρκεί να σημειωθεί ότι η προτροπή προς τους υπηρέτες κατά το θαύμα εν Κανά της Γαλιλαίας, ότι αν λέγει ο Χριστός ημίν ποιήσατε. Ιωάννου Β. 5. Είναι οι τελευταίοι της λόγοι που αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Από τότε, το θαύμα έγινε στις αρχές του πρώτου έτους της δημοσίας δράσεως του Κυρίου και στο εξής, η Θεοτόκος παρακολούθησε με σιωπή την δράση του Υιού της και σιωπηλή έπνιξε τον πόνο της κάτω από το σταυρό του. Τα κενά των Ευαγγελίων περί του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου συμπληρώνουν οι απόκριφες διηγήσεις. Αυτές, γραμμένες από ευσεβείς συγγραφείς και πλουτισμένες από τη φαντασία τους, δίνουν πληροφορίες για τη γέννησή της, την παιδική της ηλικία, την κοιμησή της. Η Εκκλησία πήρε από τα κείμενα αυτά τις παραδόσεις που θεώρησε αληθινές και τις διεφύλαξε στις εορτές, τους ύμνους, τις εικόνες που έγιναν με το υλικό τους. Μία από τις απόκριφες αυτές διηγήσεις είναι και το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο διηγείται μεταξύ άλλων κατά της γεννήσεως της Θεομήτωρος. Από αυτό μαθαίνουμε τα ονόματα των γονέων της που είναι Ιωακήμ και Άννα. Την ατεκνία τους, την καταγωγή του Ιωακήμ από το βασιλικό γένος του Δαβίδ και άλλα. Εδώ βλέπουμε τη θλίψη και τα δάκρυα του ανδρογίνου για την ατεκνία του, καθώς και τις προσευχές και τις νηστείες του για την απόκτηση τέκνου. Για να κατανοήσουμε τα εικονιζόμενα στην παράσταση της γεννήσεως της Θεοτόκου, πρέπει να παραθέσουμε μερικά αποσπάσματα από την διήγηση του Ιακώβου. «Και ειδού, άγγελος Κυρίου, επέστη λέγον αυτή, Άννα, Άννα, επίκουσε Κύριος της δέησεώς σου και συλλήψει και γεννήσεις και λαλυθίσετε το σπέρμα σου εν όλη τη οικουμένη. Και ειδού ήλθον άγγελοι δύο λέγοντες αυτοί. Ειδού Ιωακήμ, ο ανήρ σου, έρχεται μετά τον ποιμνίον αυτού. Άγγελος γάρ Κυρίου κατέβει προς αυτόν λέγον. Ιωακήμ, Ιωακήμ, επίκουσε Κύριος ο Θεός της δέησεώς σου. Κατάβηθη εντεύθεν, ιδού γάρι γινή σου Άννα εν γαστρή λείψατε. Και ιδού Ιωακήμ, ή και μετά των ποιμνίων αυτού.

Όπως βλέπουμε στη διήγηση, η γέννηση της Παναγίας αναγγέλλεται από τον άγγελο ύστερα από μακρά περίοδο ατεκνίας των γονέων της. Άγγελος αναγγέλλει την γέννηση και άλλων βιβλικών προσώπων, του Σαμψών, του Σαμουήλ, του Ιώνη του Προδρόμου. Η γέννηση όμως της Παναγίας διαφέρει, διότι είναι του Αδάμ η ανάπλασης και της Εύας η ανάκλησης, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, δις ημείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν. Δοξαστικό της λυτής του πλαγίου τετάρτου ήχου. Τη σύγκριση μεταξύ της Μητρός της Παναγίας και άλλων ατέκνων γυναικών της Αγίας Γραφής κάνει ωραιότατα το τρίτο στοιχειρόν του εσπερινού της εορτής του πλαγίου Δευτέρου ήχου. «Ή και θείο βουλήματι περηφανής στήρε γυναίκες ευλάστησαν, αλλά πάντων η Μαρία των γεννηθέντων θεοπρεπώς υπερέλαμψεν, ότι και αγώνου παραδόξως τεχθήσα μητρός, έτεκεν εν σαρκή των απάντων θεών, υπερφύσιν εξασπόρου γαστρός». Όπως βλέπουμε, σε όλα σχεδόν τα τροπάρια της ιεράς ακολουθίας του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι ιεροί υμνογράφοι τονίζουν, παραλλήλως προς τη γέννηση της Παναγίας, και τον ρόλο της ως Μητρός του Θεού. Ακόμη στη λύση της στηρώσεως της Άνης διαβλέπουν κατά τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας τη λύση της στηρώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία θα απολαύσει τους καρπούς της Θείας Χάριτος. Η χάρις αυτή καρπογονήν λαμπρός απάρχεται με τη γέννηση της Θεοτόκου.

Ερμηνεία της εικόνος του Χρήστου Γκότση. Ο Βυζαντινός αγιογράφος της εικόνος της γεννήσεως της Θεοτόκου ακολουθεί στην ένταξη των σχετικών σκηνών το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου για να υπογραμμίσει τη θαυματουργική γέννηση της Θεοτόκου. Ταυτοχρόνως όμως μένει πιστός στη διδασκαλία της Εκκλησίας όπως την βλέπουμε στα τροπάρια της εορτής. Για τούτο, ενώ απεικονίζει τη Θεοτόκου εντός λίκνου ως βρέφος εσπαργανωμένων, δεν παραλείπει να επιγράψει υπεράνω της κεφαλής της τα συνήθη συμπιλήματα μη, ρο, θήτα, ύψιλον, μήτυρ Θεού. Σε όλα σχεδόν τα τροπάρια, τόσο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου, όσο και της συλλήψεως της Αγίας Άνης, 9 Δεκεμβρίου, τονίζεται ότι η γεννηθήσα, η συλληφθήσα παιδίσκη, είναι μητέρα του Θεού. Στην εικόνα δεσπόζει η μορφή της Αγίας Άνης, που εικονίζεται μισοκαθισμένη στο κρεβάτι, με την αριστερά της χείρα που μόλις προβάλλει από το ολοκόκκινο ομαφόριό της στηρίζει την κεκλειμένη κεφαλή της. Οι ευσεβείς σκέψεις στις οποίες

έχει βυθιστεί λόγω του παραδόξου θαύματος, διαβάζονται στην έκφραση του προσώπου της. Στο μέσον της εικόνος εικονίζονται οι υπηρέτριες, επεδίσκε, που σπέβδουν να δώσουν φαγητό στη λεχό και να την περιποιηθούν. Η μεσαία ίσως να είναι η Ιουδίθ, την οποία κατ' όνομα αναφέρει το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, μία από τις υπηρέτριες με ρηπίδιο κάμνη αέρα στην Άννα. Η σκηνή στο άνω αριστερό μέρος της εικόνος έχει εμπνευστεί από τη συνάντηση του Ιωακείμ και της Άννης μετά την αναγγελία από τον Άγγελο περί αποκτήσεως τέκνου. Οι δύο ευτυχισμένοι γονείς εναγκαλίζονται και ασπάζονται στην πύλη του σπιτιού τους ή στη χρυσή πύλη της πόλεως. Η Αγία Άννα λέγει στον άνδρα της κατά το πρωτευαγγέλιο: «Νυν είδα ότι Κύριος ο Θεός ευλόγησέ με σφόδρα». Στο δεξίο μέρος της εικόνος εικονίζεται ο Ιωακείμ σε στάση προσευχής. Σε αυτή την ιερή στιγμή τον ευρύκει ο άγγελος που του μετέφερε τη χαρμόσυνη είδηση. Ο Ιωακείμ βρίσκεται απέναντι από την Θεοτόκο, έχει στραμμένο το βλέμμα του προς αυτήν και συνομιλεί μαζί της. Πλησίον της νεογεννή του Παναγίας κάθεται γνέθουσα μία παιδίσκη. Στην όλη εικόνα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς. Τα χρώματα των ενδυμάτων και των αρχιτεκτονημάτων είναι ζωηρά. Τα πρόσωπα φωτεινά, όπως άλλωστε ταιριάζει στη γέννηση τέκνου, ύστερα από πολλά χρόνια αναμονής. Κλείνουμε την ανάλυση της εικόνος της γεννήσεως της Θεοτόκου με απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο ζεύγος λογικών τριγώνων, Ιωακείμ και Άννα, το σοφρονέστατον. Εμείς, τον της φύσεως νόμων, την σοφροσύνην, τηρήσαντες, τον υπερφύσιν κατηξιώθητε. Τετόκατε, έχετε γεννήσει, γάρ, το κόσμο, Θεού μητέρα απείρανδρον. Εμείς, ευσεβώς και οσίως, εν ανθρωπίνη φύση πολιτευσάμενη, υπεραγγέλους και των αγγέλων δεσπόζουσαν, νυν θυγατέρα τετόκατε. Ο θυγάτριον ωραιότατον και γλυκύτατον, ο κρίνων αναμέσων των ακανθών εκφιέν, εξευγενεστάτης και βασιλικοτάτης ρίζης δαβητικής, ο ρόδων εξακανθών των Ιουδαίων φιέν και ευωδίας θείας πληρώσαν τα σύμπαντα, ο θύγατερ Αδάμ και μήτυρ Θεού, μακαρία Ιωσφής και Ιγαστήρ εξών ανευλάστησας, μακάριε Αγκάλε σε ευάστασαν και χείλη τα των αγνών φιλημάτων σου απολαύσαντα, μόνα τα γονικά, η ναής εν πάσιν αϊπαρθενεύουσα.

Προσεγγίσεις στην εορτή. 23ος από του γένους του Δαβίδ ευρίσκεται ο Ματθάν, ο οποίος ενυμφεύθη την Μαρία εκ της φυλής του Ιούδα. Ο Ματθάν υπήρξε ιερεύς επί της βασιλείας Κλεοπάτρας και Σαπόρου ή Σαβορίου, βασιλέως Περσών, και της βασιλείας Ηρώδου του Αντιπάτρου. Από την ένωσή τους γεννήθηκαν 3 θυγατέρες, η Μαρία, η Σοβή και η Άννα, και ένας υιός, ο Ιακώβ, ο πατέρας του Ιωσήφ, του Τέκτονος. Η Μαρία εγέννησε τη Σαλόμη, τη Μαμή, η Σοβή την Ελισάβετ, τη μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και η Άννα, που ήρθε εις γάμου κοινωνίαν με το μεγαλοκτηματία Ιωακήμ, τη Θεοτόκο Μαρία, στη Ναζαρέτ, χωριό της Παλαιστίνης. Το γεγονός αυτό εορτάζει η Αγία Εκκλησία πανηγυρικώς την 8η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η Παναγία έχει κεντρική θέση στη Θεία Λατρεία. Το εκκλησιαστικό έτος πλαισιώνεται με θεομητορικές εορτές. Αρχίζει με το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Αιτία πνευματικής χαράς και αγαλιάσεως είναι η σημερινή ημέρα, γιατί σήμερα εορτάζουμε την γέννηση της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, του ευωδεστάτου άνθους που βλάστησε εκ της ρίζης Ιεσέ. Εορτάζουμε Παγκοσμίου Εφροσύνης Γενέθλιων, που καθίσταται η είσοδος όλων των εορτών, και το προήμιο του Μυστηρίου του Χριστού κατά τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Γέννηση που έγινε πρόξενος της αναγεννήσεως, αναπλάσεως και ανακαινήσεως των πάντων. Σήμερα γεννιέται αυτή που θα γεννήσει εν χρόνο, κατά ανερμήνευτο και παράδοξο τρόπο, τον άχρονο και προαιώνιο Θεό Λόγο, τον Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου. Ολόκληρο πλήθος από προεικονίσεις, προτυπώσεις και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σε αυτήν αναφέρονται. Αποτελεί την αποκορύφωση, την ολοκλήρωση της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητος για την υποδοχή του Σαρκοθέντος Σωτήρος Θεού. Την Παναγία μας προεικόνιζαν η άφλεκτος βάτος στο όραμα του Μωυσή, οι θεόγραφες πλάκες και η κυβωτός του νόμου, το ουράνιο μάνα και η χρυσή στάμνα, η λιχνία και η τράπεζα, η ράβδος Ααρών, η βλαστήσασα, η κλίμακα του Ιακώβ, ο πόκος του Γεδεών, το αλατόμητον όρος του Δανίηλ, η κάμινος που με το πυρ δρόσιζε τους 3 παιδες, αλλά και αυτά τα άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου. Η Θεοτόκος είναι το μετέχμιο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Για την Παλαιά αποτελούσε το κήρυγμα των προφητών, την προσδοκία των δικαίων, ενώ για την Καινή Διαθήκη γίνεται ο γλυκασμός των αγγέλων, η δόξα των αποστόλων, το θάρρος των μαρτύρων, το εντρίφημα των οσίων, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό και μακαρίζεται από πάσα γενεά. Όλη η δημιουργία περίμενε τη γέννησή της. Η Παναγία μας είναι ο καρπός των κτισμάτων κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, δηλαδή το σημείο εκείνο στο οποίο κατατείνει ολόκληρη η κτήση. Όπως το δέντρο υπάρχει για τον καρπό, έτσι η κτήση υπάρχει για την Παρθένο και η Παρθένος για τον Χριστό. Όπως τονίζουν οι πατέρες, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και ο ουρανός και η γη, όλη η ορατή και αόρατη κτήση δημιουργήθηκαν για την άχραντο Παρθένο. Όταν ο Θεός στην αρχή των αιώνων, ατενίζοντας προς τα δημιουργήματά του, είπε ότι είναι καλά λίαν, ουσιαστικά έβλεπε μπροστά του τον καρπό όλης της δημιουργίας, την υπεραγία Θεοτόκο, και ο έπαινος του ήταν στην πραγματικότητα εφημεία της Παρθένου. Κατά τη σημερινή ημέρα ευεργετείται όλη η κτήση από τη γέννηση της πανάμομης δέσποινάς μας. Το κενότατο αυτό δημιούργημα δεν ήταν απλά η καλύτερη γυναίκα στη γη, ούτε η καλύτερη γυναίκα όλων των εποχών, αλλά ήταν αυτή η μοναδική που θα μπορούσε να κατεβάσει τον ουρανό στη γη, να κάνει τον Θεό άνθρωπο.
Ο Δημιουργός Θεός Λόγος έπλασε τέτοια την ανθρώπινη φύση, ώστε όταν θα χρειαζόταν να γεννηθεί, να λάβει από αυτήν την μητέρα του. Ο αόρατος και αθέατος Θεός έρχεται δι' αυτής επί γης και γίνεται ορατός. Ενώνεται και κοινωνεί με την κτήσιν με ένα ουσιαστικότερο και πιο εννοηδή τρόπο. Ενώνει δια της ανθρωπίνης φύσεώς του όλη την κτήση στην υπόστασή του και την θεώνει. Ο ανίδεος και απερίγραπτος Θεός λαμβάνει δούλου μορφήν. Φιλιππισίους Β. 7. Ανθρώπινη σάρκα και λογική ψυχή. Συναναστρέφεται με τους ανθρώπους και περπατά πάνω στη γη. Ο αχώρητος Παντή θα χωρέσει στην παρθενική μήτρα της Θεοτόκου, ώστε η Παναγία Μητέρα του να καταστεί η χώρα του αχωρήτου. Σήμερα λύνεται η στηρότητα της Άννας και γεννάται το κοιμήλιον της Οικουμένης, κατά την έκφραση του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας. Παρόμοιο θαύμα έκανε ο Θεός πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Σάρα, τη σύζυγο του Πατριάρχου Αβραάμ, στη Ρεβέκα, την σύζυγο του Ισάκ, στην Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, στην Ελισάβετ, τη μητέρα του προφήτου Προδρόμου. Όμως διαφέρει κατά πολύ το σημερινό θαύμα. Μπορεί τα τέκνα των παραπάνω μητέρων, των οποίων η μακροχρόνια στηρότητα λύθηκε θαυματουργικά, να ήταν ενάρετα και άγια. Αλλά μόνον η Μαρία, το τέκνο της Άννας και του Ιωακείμ, ήταν η κεχαριτωμένη και κατέστη το ακατάληπτο για τους ανθρώπους και τους αγγέλους, η μητέρα του Θεού. Η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από άσπηλη υπερφυσική σύλληψη, όπως λανθασμένα πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά μετά από τη φυσική συνάφεια του Ιωακείμ και της Άννας. Λύθηκε δε η φυσική στηρότητα της Άννας χάρις στην άμεση παρέμβαση του Θεού ως απάντηση στις προσευχές των δικαίων θεοπατώρων. Οι γέροντες Ιωακείμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμία σαρκική έλξη ή δονή, αλλά μόνο από υπακοή στον Θεό. Επεσφράγισαν και με αυτήν την πράξη τους την σοφροσύνη τους. Κατά αυτόν τον τρόπο η Παρθένος συνελήφθη σοφρόνος εν την ιδίη της Άννας εξ Ιωακείμ. Το ότι συνελήφθη σοφρόνος σημαίνει ότι ο τρόπος της συλλήψεως ήταν αγνός. Για να ήταν όμως η Παρθένος απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή να είχε άσπηλη σύλληψη, έπρεπε να είχε γεννηθεί παρθενικός, όπως και ο Χριστός. Για να αποκτήσουν όμως τέτοιο τέκνο οι δίκαιοι θεοπάτορες, έδειξαν πίστη αδίστακτη, υπομονή αλήγιστη. Έτρεφαν την ελπίδα που δεν κατεσχύνει. Είχαν μεγάλη καρτερία στις προσευχές τους ότι ο Θεός θα εκπληρώσει το αίτημά τους. Και δεν υπόμειναν την ατεκνία τους για λίγο μόνο διάστημα. Η παράδοση λέγει ότι μετά από 50 χρόνια στηρότητας απέκτησε η Άννα την Θεοτόκο. Αυτή η στάση των θεοπατώρων πρέπει να παραδειγματίζει όλους μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αφιέρωμα στο γενέθλιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μακαριστού Ηλία Μινιάτη, Επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρίτων. Λόγος εις την γέννηση της Θεοτόκου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Παρθενική πανήγυρης. Παρθένη, πανηγυρίσατε. Θεομητορική δόξα, μητέρες, δοξάσατε. Πατροθεόγονος Εφροσύνη, γονείς και πατέρας εφρανθείτε. Παγκόσμια χαρά σήμερα, πάντα τεν το κόσμο συγχαρείτε. Εσείς, τα της ουρανίου ιεραρχίας, αγλαοπυρσόμορφα τάγματα. Εσείς, ευηχότατα ειδόνια του παραδείσου. Σήμερα, με κατάπαυστες φωνές, τη γέννηση της Παρθένου να υμνήσετε. Αν ίσως και όταν γεννήθη η Παλάς θεά της Σοφίας, από την κεφαλή του Διός, λέγουν οι μύθοι, να κατέβει τους ουρανούς ένα είδος βροχής, πολύ πλήθος χρυσίου. Τώρα που γεννάτε, όχι από το ξεσχισμένο κεφάλι του ψεύτικου Θεού, μα από το θείον και άπειρο νουν του αληθινού Θεού και σωτήρος μας, η Πάναγνος Μαριάμ, ή του θείου λόγου άχραντος μήτυρ και της αυτοσοφίας ζώσα πηγή. Τώρα λοιπόν, σταλάξατε χρυσορώους όμβρους ευγλωτίας, ο ουρανοί, και μετατρέπονται στις τόσες εμπείρινες γλώσσες, τους λαμπρούς σας αστέρες, εγκομιάσατε την νεογεννηθήσα βασίλισσα.

Χαίρε τώρα κι εσύ, αγιώτατον ζεύγος, προπάτορα Ιωακήμ και νυμφωμήτωρ Άννα. Δεν είναι πάντα οι αυτοί όψεις του ουρανού. Τώρα σκεπάζει με σκοτεινότατα νέφη το γαλανόμορφο πρόσωπο και τώρα πάλι φαίνεται χρυσανθής και λαμπρός. Πολύ καταλήθεια ήταν η θλίψη σας, πολύ και μεγάλη η ντροπή σας προς τους ανθρώπους, μα τέλος πάντων, οφθαλμοί Κυρίου επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, εις ακούστηκε η δέησή σας προπάτορες. Δείτε σε πόση χαρά και τιμή υψωθήκατε σήμερα. Χαρά μεν ότι σας εγεννήθη μια θυγατέρα που μέλη να γίνει δοχείο της θεότητος και θρόνος ηλιοστάλακτος του βασιλέως της δόξης. Τιμή ότι αξιωθήκατε να λάβετε συγγένεια με τον ίδιο το Θεό και όπου πρώτα είστε ντροπιασμένοι και ως αγενείς και άτεκνοι. Τώρα όλοι σας προσκυνούν και σας σέβονται σαν γονείς μιας θεομήτωρος και πανάγνου παρθένου θυγατρός. Και εσύ, νεογέννητη κόρη, Θεόσοφε Μαριάμ, εσύ που μέλης να γεννήσεις των θείων λόγων του πανάχραντου πατρός, γέννησε τώρα λόγου στο στόμα μου, για να μπορώ με αξία, με την αξία που πρέπει να σε επενέσω. Και καθώς μια φορά ένα χερουβίμ, ένα σεραφείμ μάλλον, παίρνοντας από το θυσιαστήριο σε μια λαβίδα έναν άνθρακα και αγγίζοντας τα χείλη του Ισαΐα, του καθάρισε την ακάθαρτη γλώσσα. Το ίδιο και αυτός λέγει, και απεστάλλει εν τον Σεραφείμ και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, όν τη λαβίδη έλαβε από το θυσιαστηρίου και ύψατο του στόματός μου. Έτσι κι εσύ τώρα, μυστική λαβίδα, που μέλεις να βαστάξεις το μυστικό άνθρακα, το σωτήρα του κόσμου, εκείνον που είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού, αγγίζοντάς τον στα ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα, σώφησέ τα για να μπορέσουν σήμερα να πλέξουν από διάφορους επένους άξιος στεφάνι στην πανάχραντό σου κεφαλή. Εσύ που περισσότερο από το Δημοσθένη και όλους τους ρήτορες ερητόρευσες σ' ένα και μόνο λόγο με τρισόλβιο ανακεφαλαίωση τα κάλλη όλα της ευγλωτίας περιεσφάλισες, εσύ με τη θαυμαστή και δυνατή σου χείρα χάρισε δύναμη στη φωνή μου και φωνή της αγυμνάστου μου γλώσσης για να μπορέσει ανεμπόδιστα να εορτάσει τη σεπτή και άγιά σου γέννηση. Μόλο που ως αρχάριος τη σπουδή και ασθενή στη φύση, τολμώ να σε πανηγυρίσω, ελπίζοντας τη θερμή σου αντίληψη.

Πολλά και διάφορα είναι τα ονόματα με τα οποία το ιερό συνάθροισμα των εκκλησιαστικών δασκάλων πάσχισε να εγκομιάσει την αϊπάρθενο δέσποινα, θέλοντας να εξηγήσει τις μεγάλες της δόξες. Ένας την έκραξε ήλιο, γιατί στεφανωμένη με τις ακτίνες της Θείας Χάριτος, ανάμεσα στα φώτα όλου του ουρανού, πλέον περισσότερο αστράφτη. Άλλος την ονόμασε Σελήνη, διότι με τη μεγάλη και υπερθαύμαστη λάμψη από το χορό όλων των μυστικών αστέρων ως βασίλισσα προσκυνάται. Λέγεται πηγή, όπου με ρήθρα ουρανίων χαρίτων ποτίζει την εκκλησία. Λέγεται κυπάρισος, όπου με την έμφυτο ευωδία της τα πάντα μακρά από κάθε φθορά κρατά. Λέγεται Κρίνος, γιατί δεν έχασε ποτέ το λευκόμορφο κάλος που βλάστησε και μέσα στις αγκάνθες της κοινής δυστυχίας. Λέγεται Κήπος και Κλεισμένος, όπου ο σατανικός όφης δεν τόλμησε να μπει για να χύσει το θανατηφόρο του φαρμάκι. Λέγεται Παράδεισος ή Θεοτόκος, στον οποίο εξάνθησε το ξύλο της ζωής. Λέγεται όρος υψηλό της αγιότητος, όπου ποτέ δεν το σκέπασε ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Αλλά κανένα από τούτα τα ονόματα δεν είναι τόσο πρεπούμενο της Παρθένου, όσο εκείνο με το οποίο το Πνεύμα το Άγιο στο άσμα ασμάτων την κράζει. Όρθρο, Αυγή. Τι σάφτη ανεβαίνουσα ως η όρθρος, και κατ' αλήθεια, πόση ομοιότηση υπάρχει ανάμεσα στην Παρθένο και στην Αυγή. Γεννάται από τη λαμπρή πύλη της Ανατολής, βαμμένο με ροδαλό χρώμα το πρόσωπο, ηρωδοδάκτυλος και φωτοφόρος αυγή, στολισμένη με ρόδα, καλοπισμένη με άνθη και περικοσμημένη με κρίνους. Γεννάται και τη σήμερον ημέραν στη μυστική Ανατολή την αγιασμένη κοιλία της Άνας, η πορφυρογέννητη βασίλισσα των αστέρων, η πάναγνος κόρη. Φέρουσα στο πρόσωπο τα ρόδα μιας ουρανομίκους και αμιμή του ομορφιάς. Στο στήθος κρίνους μιας αηδίου και καθαράς αθωότητος, τόσο που φαίνεται ένας έμψυχος παράδεισος των χαρίτων. Η αυγή γεννά την πορφυροπόρο ημέρα, γεννά τον ήλιο και στη γέννησή του σχολιάζουν οι αστέρες, γλυκοκελαϊδούν τα πουλιά, φεύγει το σκότος, η ασύστατη σελήνη απ' την τροπή της σκεπάζεται και έτσι φέγγει η χρυσαβέστατη ημέρα. Γεννά και η πάναγνος Μαριάμ τον μυστικό ήλιο που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο και στη γέννησή του σχολάζει η πολυθεία των δολίων ειδόλων. Τα στόματα των ιερών προπατώρων δεν πάβουν ένα θεολογικότατο κελάδισμα μιας ακαταπαύστου δοξολογίας. Αφανίζονται παντελώς του παλιού νόμου τα σκοτεινότατα σύμβολα και η ασύστατος χωρία των απίστων με το σκέπασμα της σιωπής, όλοι από την τροπή της σκεπάζεται. Έτσι και η ζωφερή νύχτα της αγνωσίας τρέπεται σε λαμπρό της ημέρας φως, σε λαμπρή ημέρα γνώσεως, ημέρα αναπλάσεως και σωτηρίας. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Ω Αγία και φωτοφόρος Αυγή, εσύ ο αγλαόμορφος πρόδρομος του ηλίου της δόξης, εσύ είσαι η δροσερή άβρα του θείου φωτός, εσύ ο χαριέστατος μηνυτής της ευτυχέστερης μέρας. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος?

εγώ εδώ απορώ κατά πολύ και θαυμάζω πως το Πνεύμα το Άγιο, εκείνο που όλα τα ξέρει και περασμένα και παρόντα και μέλλοντα, το ετάζον καρδίας και νεφρούς, εκείνο που όλα τα πλέον κρυφά μυστήρια είναι φανερότατα από το ίδιο το φως, εκείνο τώρα ρωτά τι σάφτη ανεβαίνουσα ως όρθρος, ποια να είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος, ποια είναι τούτη που ανεβαίνει σαν την αυγή. Δεν γνωρίζει εκείνη που από όλες τις γυναίκες έκλεξε για νύφη του, εκείνη περί της οποίας το άσμα ασμάτων λέει, ιδού η καλή, η πλησίον μου, ιδού η καλή. Θέλω να σας πω, διηγείται η Θεία Γραφή πως ο βασιλεύς Σαούλ, εκείνος ο έμψυχος Άδης των Ερηνίων, για τη μεγάλη αγάπη που είχε προς τον Δαβίδ, τον έντυσε μια φορά με τα βασιλικά του φορέματα, τον στεφάνωσε με χρυσό διάδειγμα και του έβαλε την πορφύρα. Βγήκε έξω από το παλάτι ο Δαβίδ ντυμένος ως βασιλεύς και βλέποντας τον ο λαός και μη γνωρίζοντάς τον, άρχισε να θαυμάζει και να ρωτά ο ένας τον άλλον, τι σε έστειν ούτος, ποιος είναι άραγε αυτός, τι είναι τούτος ο νεοφερμένος στεφανωμένος βασιλιάς, τι είναι αυτός ο πορφυροστόλιστος άνθρωπος. Τώρα θα καταλάβατε, αγάπησε κατά πολύ ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος, ο προαιώνιος πατέρας, την αϊπάρθενο δέσποινα. Θέλησε να της κάνει περισσότερη τιμή, να την ντύσει με τα δικά του ενδύματα. Και ποιο είναι το ένδυμα του Θεού? Μα το φως. Το λέει ο Δαβίδ, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, και ο Μαθαίος, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και τα ημάτια αυτού έγινονται λευκά ως το φως. Λοιπόν, η Παρθένος στολίζεται με το φως ως βασίλισσα, τόσο ότι φαίνεται ένας έμψυχος ουρανός. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω. Το μαρτυρίο εψηπετήσα ετός της θεολογίας ο Ιωάννης, και σημείων μέγα εφάνης των ουρανών, γινή περιβεβλημένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών της, και επί της κεφαλής της στέφανος αστέρων 12. Προβαίνησα λοιπόν έτσι λαμπροφορεμένη ετούτη ακτινοβόλος βασίλισσα, και βλέποντας έτσι θαυμαστή και ωραία, θαυμάζουν και ρωτούν, τι είναι αυτή η αναβαίνουσα, ποιοι είναι τούτοι όπου ανεβαίνει στολισμένη με πάσαν χάριν, κοσμημένη από πάσα ωραιότητα, περιλαμπρισμένη με όλες τις ομορφιές του κόσμου, ποια είναι τούτη όπου με τις άγιες της βουλές έχει τη σταθερότητα της γης, με την Παρθενία την καθαρότητα του ύδατος, στην καρδιά την ηλαρότητα του αέρος, και στην άμμο σάρκα την ελαφρότητα του πυρός. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος, ποια είναι τούτη που έχει τον αγγέλων την ευσεβή διάθεση, τον αρχαγγέλων τη μεγαλειότητα, τον αρχών το υπέρτιμον, τον θρόνων την υποταγή, τον εξουσιών το κελεύει, τον κυριοτήτων το κυριεύειν, τον δυνάμεων την ισχύν, τον χερουβίμ την γνώση, τον σεραφίμ την αγάπη, και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος, και τέλος ποια είναι αυτή όπου είναι ένα πολυσύνθετο των αρετών και μια θαυμαστή ανακεφαλαίωσης όλων των χαρίτων, τι σάφτη ανεβαίνουσα ως η όρθρος, ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος. Ω μεγαλεία της Παρθένου, που κάνουν άλλαλοι κάθε γλώσσα, όλα δίρυνθη μέσα στους οποίους χάνεται κάθε νους,
Ω δόξες, στο βάθος των οποίων βυθίζεται ο λογισμός του ανθρώπου, αν ίσως λοιπόν βλέποντας τα σμεγολιβότητά σου, ο Παρθένε, θαυμάζει καθένας και εκπλήτεται, τι θα ήθελα να δυνηθώ εγώ, αμαρτωλός και άμουσος, εγώ αμαθής, εσύ ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, μετέτρεψες. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Θεωρούμε τους πλέον εύγλωτους ρήτορες να κλείνουν το στόμα και να μένουν άφωνοι σαν τα ψάρια στους επένους σου. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει η ταπεινή μου γλώσσα, την οποία όπως ξέρεις καλά και όπως προείπα, Μητροπάρθενε κόρη, δια της φύσεώς μου την ασθένεια, δεν άσκησα πολύ καιρό σε τέτοιες διατριβές. Τούτο το μικρό λόγο που τώρα σαν έπαινο σου σύνθεσα, τον έκανα ως σημείο υπηκό ευλαβίας προς σένα και ευλαβούς υπακοής προς τους ευγενεστάτους άρχοντες που με πρόσταξαν.

Όμως εσύ, αν ίσως με τη θαυμαστή σου δύναμη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα, φωτίσεις τη σκοτεινότητα του νου μου με καμιά ακτήρα διδασκαλίας, τότε καταλήθειαν. Κολληθεί η γλώσσα μου εν το λαρύγγι μου, εάν μη σου μνηστώ. Ήταν μια παλιά συνήθεια στους Αιγυπτίους ότι όταν έβγαινε ο ήλιος από την Ανατολή δεν μπορούσαν να τον επενέψουν με λόγια. Τον προσκυνούσαν λοιπόν με τη σιωπή τους. Έτσι θέλω να κάνω κι εγώ τώρα που γεννάσαι εσύ η εκλεκτή ως ήλιος, επειδή με το άπειρο φως των χαρίτων σου μου θαμβώνει στα μάτια του νοός. Με σιωπή τις θαυμαστές σου αρετές, ξέροντας πως άλλο πράγμα δεν συγχύζει την ψυχή παρά η μελωδία των ιδίων σου επένων. Και τώρα πέφτοντας στα ιερά σου πόδια, άλλο δεν επιθυμώ από σε παρά την άμαχόν σου προστασία. Εσύ όπου είσαι η βασίλισσα του ουρανού, εσύ τώρα στους παρόντες πολέμους δυνάμωσε το βραχίωνα του ευσεβέστατου λαού σου. Εσύ που δικαίως πήρες το όνομα της οδηγήτριας, εσύ οδήγησε και κατεβόδωσε τα ευσεβή του στρατεύματα, χαρίζοντας πάντα νίκες και θριάμβους κατά των αγαρινών. Εις δόξαν του σου Υιού και Θεού μας. Ιδού Παρθένε, οι εχθροί σου, οι μισούντε σε ήραν κεφαλήν. Επί τον λαό σου κατακρεουργούσουν γνώμην και βουλεύσαντο κατά των Αγίων σου κακά. Μη υπομείνεις πάναγνε κόρη, να βρίσκεται σε χέρια μολυσμένων ανθρώπων εκείνος ο πάνσεπτος τάφος, στον οποίον ετάφη η νεκρά η ζωή του κόσμου. Καθώς μια φορά ο γιος σου πιάνει σκοινιά στα χέρια και διώχνει από τον ιερό ναό τους πουλούντες και αγοράζοντες, λέγοντάς τους «Μην ποιείτε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου», έτσι και εσύ τώρα, πιάνοντας τα χέρια σου τα περίφλεκτα αστροπελέκια της δικαίας οργής, ρίψε τα στις κεφαλές εκείνων που εμίαναν το ναό τον Άγιό σου και έθεν το Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον. Είδε πως είναι καταπατημένος ο φόβος του Υιού σου, απολελειμμένη η απλότητα, μεμολισμένη η σοφροσύνη, χαμένη η ευσέβεια, συγχυσμένη η ειρήνη. Είναι στερημένα τα βασίλεια από χώρες, οι χώρες από ανθρώπους, οι άνθρωποι από διάνοιες, οι διάνοιες από το Θεό, ο Θεός από τους ναούς, οι ναοί από τα θυσιαστήρια, τα θυσιαστήρια από τους ιερείς και οι ιερείς από τα υπάρχοντά τους. Σ' όλο τον κόσμο αλαζονία και ασέβεια. Για τούτο κι εσύ, ακύρατε κόρη, Παρθένε, με τη θεία δύναμή σου εξολόθρευσε από το πρόσωπο της γης τούτους τους αιμοβόρους λύκους για να στέκει πάντα σών και αυλαβές το Άγιον Πίμνιον. Εσύ που έφερες στον κόσμο το φως του κόσμου, εσύ χάρισε φως ελευθερίας εκείνους τους δυστυχισμένους χριστιανούς, όπου βρίσκονται τόσους χρόνους, με τόσους πόνους και πάθη. Μυθολογούν οι παλιοί ποιητές πως ο Ηρακλής, όντας ακόμη μικρό παιδί στην Κούνια, κατεξέσκησε τους όφης, τα φίδια, τα απεσταλμένα από την Ήρα. Και εσύ τώρα, νέο γέννητη Παρθένε, θανάτωσε και καταπάτησε τούτους τους ιοβόλους όφης, σταλμένους όχι από την Ήρα, μα από την Αράν του Θεού, για να χύσουν το θανατηφόρο φαρμάκι της ασέβειας σε όλη την Ανατολή. Ναι, Θεοτό και Μαρία, Παναγία Δέσποινα, αρθρίτο ασεβής, αρθρίτο ή να μη δει την δόξα του Κυρίου και είναι αδιαπαντός δοξαστεί το όνομά σου το Άγιον, συν το Πατρί
και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ακούσατε τον λόγο εις την γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, του μακαριστού Ηλία Μινιάτη, επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρίτων. Διάβασε ο Βασίλης Ατσακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Στα γενέθλια της χαράς.

Σεπτέμβριος ήρθε αρχηγός, του χρόνου ο αρχοντάρης, Σταυριάτης και Τριγωμηνάς, στο αμπέλι δουλευτάρης. Δασκάλισσα έκανε ευχή να δώσει φως και φέτος, και ο δέσποτας ευλόγησε των ευλαβών το έτος. Γεννιέται πάντων η χαρά από Ιωακείμ και Άννα, και αγάλλονται οι χριστιανοί που απόκτησαν τη μάνα. Μήνυμα στέλνει ο εύσπλαχνος όλη την οικουμένη, πως την κατάρα έλυσε η και χαριτωμένη.

κάτι από τις ψυχής μας, το καλαντάρι. Σας συναντάμε και σήμερα, αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε στο ευλογημένο ραδιοφωνικό καταφύγιο του σταθμού μας και στην εκπομπή εν

φωτίσου ψώμεθα φως. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν, τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής, που τίποτα άλλο δεν φιλοδοξεί να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο, με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν γύρω μας. Ας ευχηθούμε και σήμερα, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί, συμπολεμιστές του φωτός, του Χριστού μας το φως να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα όπλα του. Τα φωτεινά όπλα. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και η μέρα ευσχημόνος.

Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών. Ω, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Αρχή του μηνολογίου, αρχή του συναξαριού, αρχή της ενδίκτου. Ξεκινάνε οι γιορτές και πάλι. Ξεκινάει το νέο εκκλησιαστικό έτος. Ξεκινά ο νέος εκκλησιαστικός χρόνος. Ευλογημένο να είναι. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος συνηθίζουν να εύχονται για την καλοχρονιά και να τελούν πολλά έθιμα της πρωτοχρονιάς. Παλιά συνήθιζαν οι νονοί να κάνουν στο ξεκίνημα της συνδίκτου και δώρα στους βαφτιστικούς τους.

Είμαι σίγουρος πως αν ακούσει κάποια από τα παιδιά εδώ που δίπλα παίζουν αυτά που λέω, θα ρωτήσουν και θα αναρωτηθούν αν γινόταν και κανένα πάρτι γενεθλίων ίσως τότε από αυτά που τώρα πολύ τα συνηθίζουμε και είναι πανομοιότυπα όλα τούτα. Μα τίποτα δεν έχει να κάνει με αυτά που κάποτε συνήθιζαν οι άνθρωποι να διοργανώνουν και να γεμίζουν έτσι με χαρά τις ψυχές τους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχετε καταλάβει από τον τίτλο της σημερινής εκπομπής και τη θεματολογία της. Πριν ξεκινήσουμε όμως να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το entofoti@yahoo.gr. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις σας και τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την ανυπόκριτη αγάπη που καταφθάνει εκεί και μας ενισχύει ώστε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Να πούμε επίσης ότι στο διαδίκτυο υπάρχει και μπορείτε να επισκεφτείτε το ομότιτλο ιστολόγιο μας. Εκεί θα βρείτε αρκετές εκπομπές τόσο για άμεση ακρόαση όσο και αρχείο για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο. Πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές από αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας που έχουν κοπιάσει. Γι' αυτό και τους ευχαριστούμε πολύ. Όπως ευχαριστούμε και όλους αυτούς που μοχθούν νυχθημερών σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, ώστε το σήμα, η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, ιδίως τούτους τους δύσκολους και σκοτεινούς καιρούς. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν στο ιστολόγιο της εκπομπής για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Θα βρείτε επίσης εκεί και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως τα συνοδεύουν και οι θεοφώτιστοι λόγοι των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Στα γενέθλια της χαράς, στα γενέθλια της κυρίας Θεοτόκου, γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και απευθύνεται στη μεσήτρια του κόσμου, στην υπέρμαχο στρατηγό, στην ελευθερώτρια και φιλανθρωπότατη βασίλισσα του παντός. Εσύ η ανακεφαλαίωση όλων των αρετών και χαρισμάτων που μοίρασε ο Θεός σε επίγεια και ουράνια κτίσματα. Εσύ ο ευρυχωρότατος κύκλος της αχωρήτου Αγίας Τριάδος, αφού έγινες η μητέρα μιας των Αγίων αυτής υποστάσεων. Αλλά και το κέντρο εσύ Παναγία Παρθένα, από που ο Αριστοτέχνης Λόγος γύρισε όλη την περιφέρεια της ένσαρκης οικονομίας του. Η πάνχορδη αρμονία και η εναρμόνια λύρα, εσύ που με τη μία από τις τρεις θεϋπόστατες χορδές μελώδησε στην ανθρωπότητα την άμετρη ευσπλαχνία του Θεού. Δέσποινα μυροβλήτησα, εσύ η πολύ αστρή σφαίρα με τα αναρρύθμιτα φωταυγή δώρα του Αγίου Πνεύματος, η αργυροειδής ολόφωτη σελήνη, εσύ οδηγήτρια Παναγία που φωτίζεις τους Ορθοδόξους με τις θεομητορικές σου χάριτες και η νοητή πουλια, εσύ που διατηρείς εν τη αγάπη ενωμένους τους πιστούς. Το θαυμάσιο τηλεσκόπιο εσύ και χαριτωμένη, με το οποίο ακριβέστερα βλέπουμε την προαιώνια και κεκριμένη βουλή του Θεού. Εσύ και το ενεργητικότατο υπομόχλιο, πάνω στο οποίο ο Μέγας Αρχιτέκτον Θεός στήριξε τον δικό του μοχλό και κίνησε ουρανό και γη και έτσι μετέστησε τα πάντα από τη φθορά στην αφθαρσία, από την τροπή στην ατρεψία. Εσύ παντάνασα, το άριστο αγαθό, η πληρεστάτη ευδαιμονία, το θαύμα των θαυμάτων, η τελειότητα των τελειοτήτων, ο θείος σκοπός, η ακροστοιχίδα πάντων των προφητών, ο πίνακας των δύο διαθηκών, η υπόθεση των αποστόλων, η ύλη των πατέρων και διδασκάλων, το στερέωμα των μαρτύρων, η παρηγορία των οσίων, της νοεράς προσευχής ο διδάσκαλος, η εισηγήτρια της ταπείνωσης, το ίνδαλμα της αρχικής ωραιότητας, ο γλυκασμός των αγγέλων, το άγαλμα της φύσεως, ο Ανδριάντας ο Θεόγλυπτος, του Θεού το αμίμητο μίμημα. Εσύ, το ρόδο το αμάραντο, Θεοτό και η πάντων ελπής. Εσύ, η φανέρωση των βυθών της Θείας Ακαταληψίας, το μεθόριο κτίστου και κτίσεως, η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Εσύ της χαράς το δοχείον, η ζωοδόχος πηγή, εσύ η διασώζουσα, εσύ Θεός μετά Θεών, εσύ και τα δευτερία της Αγίας Τριάδος κατέχεις. Εσύ η γρηγορούσα Παναγία, η πάντων προστασία, η υπέρμαχος στρατηγός, η ελευθερώτρια και ταμιούχος και χορηγός του πλούτου της θεότητος. Εσύ η φιλανθρωπότατη βασίλισσα, η ελεούσα, η καρδιώτισσα, η παραμυθία, η μητέρα πάντων των χριστιανών, που θέλησε ο Κύριος οι πρεσβείες σου να είναι νόμια παράβατη. Εσένα Παναγία μας, μεσήτριαν έχομεν προς τον Θεόν, διότι δέσποινα, όπως άλλοτε οι τρεις παιδες στην Κάμινο, προσευχόμαστε και ομολογούμε ότι εσμικρύνθημεν παραπάντα τα έθνη και εσμέν ταπεινίεν πάση τη γη σήμερον διά τα σαμαρτίας ημών. Κι ουκ έστεινεν το καιρό τούτο άρχον και προφήτης και ηγούμενος. Και νυν μη κατεσχήνιση μας, αλλά ποιήσον με θυμών κατά την επιοίκιαν σου. Και συγκαταρρύθμισέ μας αυτούς που ευλαβούνται των Θεών και γίνονται δια της μετανοίας δεκτική του ελέους του. Αυτό το αριστούργημα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου από τον κήπο των Χαρίτων και την ερμηνεία της ενάτης οδής της Θεοτόκου, έτσι όπως το βρήκαμε στο εξαιρετικό και ψυχοφελέστατο περιοδικό «Οι δράσεις μας», στο τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου έτους 2016.

Τα γενέθλια της χαράς, πού να πρωτοπάς, έστω και νοερός. Στα Ιεροσόλυμα, στον δρόμο που οδηγεί στην πύλη των Λεόντων ή του Αγίου Στεφάνου. Αριστερά βρίσκεται η Βηθεσδά, η προβατική κολυμβήθρα. Σύμφωνα με την ιερή παράδοση, εκεί κοντά βρισκόταν το σπίτι των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Εκεί που γεννήθηκε η Θεοτόκος. Σημά στην προβατική κολυμβήθρα βρίσκεται η Ελληνοορθόδοξη Μονή των Θεοπατώρων. Κάτω από την εκκλησία βρίσκονται τρία υπόγεια. Σήμερα σπήλαια, τα οποία πιστεύεται ότι ήταν το σπίτι των Θεοπατώρων. Στο πρώτο υπόγειο είναι το δωμάτιο όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος. Στο δεύτερο ο χώρος όπου τάφηκαν οι γονείς της.

Τη λατρεύει ο λαός μας και δίκαια την θεωρεί δική του μεσήτρια. Και πόσο την αγαπά και πόσες αναρρύθμιτες εκκλησιές έχουν χτιστεί και αφιερωθεί στο όνομά της. Το 70% των μοναστηριών στην Ελλάδα, το 60% περίπου των εξοκλησιών είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Η μισή ενωριακή ναή επίσης. Πού να πρωτοπά στα γενέθλια της χαράς, στα γενέθλια της Θεοτόκου. Να πας στην Ιερά Μονή των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις ομώνυμες εκκλησιές που γιορτάζουν στην Ελλάδα μας και στα 30 περίπου μοναστήρια που έχουν καταγραφεί ότι πανηγυρίζουν στο γενέσιό της.

Περίπου τόσα μοναστήρια είναι αφιερωμένα, καταγεγραμμένα. Υπάρχει όμως στη λεβεντόκορμη σκιά του Ταϊγέτου και ένα ακόμη. Δεν τον ξέρουν οι πολλοί. Δεν είναι παγκίνος γνωστό, μα όσοι το γνώρισαν το κράτησαν αξέχαστο μέσα τους. Όπως δύο γέροντες που έχουν κοιμηθεί τώρα και κάποτε μου διηγήθηκαν το πώς τα χρόνια της κατοχής, τα χρόνια του 40, ένα πρωινό, ενώ έβοσκαν τα πρόβατά τους, άκουγαν καμπάνες στη χαράδρα του μοναστηριού της Βαϊδενίτσας. Θα μου πείτε πού το παράξενο. Να χτυπούν καμπάνες και να αντιλαλούν σε μια χαράδρα μοναστηριού. Τότε δεν υπήρχαν καμπάνες στο μοναστήρι. Τις είχαν πάρει. Και αυτών των δυο γερόντων όταν διηγούντο την αλήθεια τους ήταν τέτοια που με είχε συγκλονίσει. Ως τα τελευταία τους πάντα θυμάμαι πως παρακαλούσαν τα παιδιά τους, όντας ανήμποροι οι ίδιοι, να εκπληρώσουν το ετήσιο τάμα τους να προσκυνήσουν στην Παναγιά της Βαϊδενίτσας, εκεί που κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτεμβρίου ο απλός λαός γιορτάζει τα γενέθλια της μάνας του, της χαράς όλης της οικουμένης.

Και εμείς, όποτε φτάνει αυτή η μέρα, θυμόμαστε την τελευταία μας μέρα στο χωριό. Εκεί στη λεβεντόκορμη σκιά του Ταγέτου στη Μάνη, στα αγαπημένα μας Αγιομέρια. Και ένα κείμενο γραμμένο και βγαλμένο από την ψυχή μας θα μας πάει εκεί στα γενέθλιά της. Στην τελευταία μέρα του καλοκαιριού μας, τότε σαν παιδιά που φροντίζαμε να μην χάσουμε ούτε μια στιγμή της. Η παρέα των νέων θα ξεκινούσε με τα πόδια για τη Βαϊδενίτσα πρωί-πρωί γύρω στις 7, ενώ άλλοι του όρθρου εραστές είχαν ξεκινήσει από χαράματα, ξυπόλυτη στη χάρη της, στα γενέθλιά της. Ο δρόμος δύσκολος, ανηφορικός και κακοτράχαλος τότε, γεμάτος από μυρωδιές, τα ηγέτου και χρώματα του πρώτου φθινοπόρου. Στάση για ξεΐδρομα στον πύργο των Κιτρινιαραίων και από εκεί άλλα 20 λεπτά ως την αγιασμένη αυλή του μοναστηριού. Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι η παρέα θα ερχόταν ακόμα μια φορά τουλάχιστον στην πιο ζεστή του μέρα. Να δροσιστεί με τα κρυστάλλινα νερά της πηγής, να φάει καρπούζι παγωμένο στη λιμνούλα πάνω από την δεξαμενή, να θαυμάσει τα καβούρια με το βήτα χαραγμένο από τον Θεό πάνω τους. Να ανάψει κερί μπροστά στο υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού, να φουγκραστεί τους πύρινους λόγους του παπουλάκι που πέρασε κάποτε από εκεί. Ο Σεπτέμβρης σημαδεύει την 8η ημέρα του και τα γεννητούρια της κυρίας Θεοτόκου. Έχω πολλά χρόνια να βρεθώ εκεί ανήμερα του γενεσίου της, μα η ψυχή μου δεν θα λείψει ποτέ από το μισογκρεμισμένο και τόσο πανέμορφο ερυπωμένο μοναστηράκι μας, ψέλνοντας τη χαρά που εμείνησε η γέννηση της Παναγιάς μας σε όλη την οικουμένη.

Επειδή μας ακούν πολλοί όμως και από τα μέρη της ευλογημένης Λακωνίας, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί, να πούμε ότι δεν είναι μόνο η Βαγδενίτσα και το λατρεμένο της Μοναστηράκη που πανηγυρίζει αυτή την μέρα, είναι σε σχετικά κοντινή απόσταση, περίπου 20 χιλιόμετρα από εκεί, και η μάνα γιάτρισα με την πανίερη εικόνα της. Θα ήταν παράληψή μας να μην προσκυνήσουμε εκείνο ιερός στη σημερινή μας εκπομπή. Κτισμένη στην κορυφογραμμή του Ταϊγέτου, 1000 μέτρα υψόμετρο, στα σύνορα των ομών Λακωνίας και Μεσσηνίας, αφιερωμένη στη γένεση της Παναγίας, το ιερότερο τμήμα του μοναστηριού της Γιάτρισσας και ο ανεκτήμητος θησαυρός του είναι η ιερή εικόνα. Είναι μικρή σε μέγεθος και παλαιά, αγιογραφημένη πάνω σε σκληρό ξύλο από καστανιά, η ωραία σκηνή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Ολόκληρη εικόνα είναι καλυμμένη με φύλλο από ασήμι. Έχει επενδυθεί με ασήμι ολόκληρη η μπροστινή επιφάνειά της και φαίνονται μόνο τα πρόσωπα των θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του βρέφους Μαριάμ και τριών άλλων γυναικών. Επενδύθηκε με ασήμι το 1863 από τον Ηλία Παναγουλάκο, από τον Γήθιο, καθώς μαρτυρείται τούτο από την επιγραφή που σώζεται στο κάτω μέρος της εικόνας. Αξίζει να αναφέρουμε την αιτία για την οποία ο Παναγουλάκος έκανε τη δωρεά αυτή στην εικόνα της Γιάτρισσας. Είχε προσβληθεί από την τρομερή για την εποχή του ασθένεια της φυματίωσης. Κατέφυγε στους καλύτερους γιατρούς της Αθήνας που διαπίστωσαν την αρρώστια και του συνέστησαν να αναχωρήσει για την Ελβετία. Η χώρα αυτή διέθετε τότε τους καλύτερους γιατρούς, τα τελειότερα σανατόρια και τις πιο ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για τους φυματικούς. Εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των γιατρών, αλλά με τις υπαγορεύσεις της γεμάτης πίστεως στην Παναγία τη Γιάτρισσα καρδιάς του. Αντί να αναχωρήσει για την Ελβετία, επέστρεψε στο Γήθιο και ανέβηκε στη Γιάτρισσα. Εκεί παρέμεινε αρκετό χρόνο προσευχόμενος. Περνούσε τις ημέρες του μέσα στην καθαρή ατμόσφαιρα του Ταϊγέτου και κυρίως στο πνευματικό περιβάλλον του μοναστηριού. Είχε συντροφιά τη Γιάτρισσα. Μπροστά στην εικόνα της, κάτω από το απαλό φως των καντιλιών, έψελνε κάθε βράδυ και πρωί: «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου». Βρισκόμενο συνέχεια στο καμίνι του πυρετού, έλεγε με θέρμη στην Παναγία: «Παράκλησιν εν τες θλίψε συνείδα και των όσων ιατρών σε γινώσκω και πάντων των εν συμφορές ταχυνήν και οξίαν αντίληψην».

στο μοναστήρι της γιάτρισσας. Ο άφθονο οξυγόνο της πίστεως του γέμιζε με την προσευχή και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τα στήθια του με ελπίδα και έπαιρνε δύναμη για να νικήσει την αρρώστια. Είχε συνεχή πνευματική υπερτροφία με τη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τρεφόμενος με το Πανάγιο Σώμα και το ζωήρητον αίμα του Σωτήρος Χριστού. Η σάφεση είναι αμαρτιών, υγείαν ψυχήστε και σώματος και ζωήν την αιώνιον. Τέλος, κατά την πίστην αυτού εγένετο, η γιάτρισσα του χάρισε το πολύτιμο και πολυπόθητο αγαθό, την υγεία. Όταν και πάλι επισκέφθηκε τους γιατρούς του στην Αθήνα, τον βρήκαν απαλλαγμένο από την φυματίωση. Με πολλή ικανοποίηση τον βεβαίωσαν ότι κανένα ίχνος της ασθένειάς του δεν υπήρχε. Είχε τελείως εξαλειφθεί. Τούτο δε οφείλετο κατά τους γιατρούς στην μετάβασή του στην Ελβετία. Δεν γνώριζαν οι γιατροί ότι ο ασθενής τους παρήκουσε στην εντολή τους. Η ευχάριστη αυτή διαπίστωση των γιατρών τον έκαμε να δακρύσει και να διηγηθεί στους γιατρούς το θαύμα της γιάτρισσας. Τα όσα επίησε σε αυτόν η Παναγία και όχι η Ελβετία.

Κατόπιν από όλα αυτά, ο θεραπευτής Ηλίας Παναγουλάκος ξαναγύρισε όπως ο καθαρισμένος από τη λέπρα Σαμαρίτης στο μοναστήρι της γιάτρισσας για να ευχαριστήσει την Παναγία. Μέσα στο ναό ευρεθείς και πάλιν εμπρός στην εικόνα της Παναγίας ψέλισε τον ύμνο του μεγάλου παρακλητικού κανόνα. «Τις ειδώρων προσάξω της ευχαριστίας, ανθών πέρα πύλαυσα, των σών δωρημάτων και της εις αμετρήτου Χριστότητος. Τη γαρούν δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω σου την άφατον προς με συμπάθειαν». Εν συνεχεία επήρε τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και την επήγε στα κύθυρα, όπου την επένδυσε με καθαρό ασήμι, εις μνημόσυνον αιώνιον και απέραντη ευγνωμοσύνη. Όπως μαρτυρά η ιστορία του Ηλία Παναγουλάκου, το όνομα γιάτρισσα δόθηκε στο μοναστήρι αυτό από τα αποτελέσματα των προσευχών πολλών ασθενών και ευλαβών προσκυνητών. Τον καλό γιατρό τον επαινούν και τον διαφημίζουν σαν καλό επιστήμονα, χριστιανό άνθρωπο, σωτήρα των ασθενών, χρυσοχέρι στις επεμβάσεις, οι ασθενείς που θεραπεύθηκαν από αυτόν. Και την Παναγία του τα ηγέτου την ονόμασαν γιάτρισσα, όχι προεδρικά διατάγματα, μήτε διαταγές και εντολές άνωθεν προερχόμενες, αλλά οι χριστιανοί, οι πολλοί άρρωστοι που εζήτησαν και βρήκαν βοήθεια από την Παναγία στο μοναστήρι της.

Και ένα ποίημα του Κυριάκου Καράντζαλη, αφιερωμένο στην Παναγιά τη Γιάτρισσα, έτσι όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Φάρος της Λακωνίας στα 1983, θα κλείσει αυτό το μικρό μαθαρό ευλαβικό προσκύνημά μας στις κορυφογραμμές του Ταϊγέτου και στην Παναγιά του. Στο Ταϊγέτου τις κορφές και στις περήφανες τις αητοφωλιές, τα σύνορα κρατήσε εσύ, προσιλιακής και αποσκερής αρχόντισα της μάνης γιάτρισα. Κοντά σου κάθε ελεύθερη ψυχή, μακριά από τον ανθρώπων την οργή, που γοργοπόδαρα το δρόμο πήρε. Γι' αυτές τις χιονισμένες, τις γρανίτινες κορφές, γι' αυτές τις χρυσοπόρφυρες πλαγιές. Να έρχεται μες στο δικό σου το μικρό το μοναστήρι, όταν η θύελα σε κρύβει σε βαριά ομίχλη, κάθε βραδάκι να σαν ναύτη το καντήλι. Μες στα νεμοδαρσίματα του γέρου του χειμώνα και τα χιόνια τα πολλά που το φεγγάρι πια δε φέγγει. Ω γιατρισά μου, στου Ταϊγέτου την πιο ψηλή κορφή η γερόντισά σου εκκλησιά σαν φάρο στέκει. Ω Παναγιά, εσύ είσαι η παρηγοριά των μανιατών και γιάτρισα των λαβωμένων των σωμάτων και ψυχών. Εσύ είσαι που συνδέεις τους ανθρώπους με Θεό πάνω σε αυτό το θαμποστόλιστο βουνό.

τα γενέθλια της χάρας, τα γενέθλια της Παναγίας, και λίγες λέξεις μεστές πίστεως από τον πατέρα Λίβιο, κατά κόσμον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλου, τον ιδιαιτέρως αυτόν εύγλωτο και χαρισματικό πατέρα και συγγραφέα. Σήμερα της Παναγίας τα γενέθλια, η ημέρα που μια ιδιαίτερη ύπαρξη ήρθε στο χώρο και τον χρόνο στον πλανήτη Γη. Είναι όμορφο να γιορτάζει κανείς τέτοια γεγονότα που έχουν να πούν και να δώσουν ένα φως ελπίδας και αισιοδοξία στον άνθρωπο. Πολύ βασική αυτή η διακονία της Εκκλησίας στην καρδιά του ανθρώπου. Ένας χώρος και ένας πολιτισμός που στέκεται δίπλα στην αγωνία και την τραγωδία σου. Έτοιμος να σου προσφέρει παραμυθία και νοσταλγία για κάτι που σου λείπει. Και όμως καταλαβαίνεις ότι είναι τόσο σημαντικό, τόσο πολύτιμο, τόσο φωτεινό. Την χαρά, την ελπίδα. Τραγικό. Το αντιλαμβάνεσαι μόνο όταν έχεις περάσει στην αντίπερα όχθη εκείνη της απελπισίας και της ζωφόδους κατάθλιψης. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι γιορτές, οι εκκλησιές με τα καντήλια και τα κεριά, τα ψαλσίματα και τα λαμπρά εικονίσματα. Να παίρνουμε μερικές βαθιές ανάσες.

Και είμαστε καλεσμένοι όλοι σε αυτά τα γενέθλια. Η Εκκλησία μας όμως δεν γιορτάζει γενέθλια. Όπως λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος, κύριος Ιερεμίας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας εορτάζουν την ημέρα που έφυγαν από τον κόσμο αυτό, είτε με μαρτύριο, είτε εν ειρήνη, με φυσικό δηλαδή θάνατο. Γενέθλια η Εκκλησία δεν γιορτάζει. Παρά μόνο τα γενέθλια του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου, γιατί η γέννηση του Χριστού έφερε τη σωτηρία στον κόσμο. Και αφού η Εκκλησία μας εορτάζει τα γενέθλια του Χριστού, εορτάζει και τα γενέθλια της Παναγίας. Ακόμη και τα γενέθλια του Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί η γέννηση των δύο αυτών προσώπων προμηνύει τον ερχομό του Χριστού. Έτσι λοιπόν εορτάζουμε τα γενέθλια της Παναγίας μας. Αλλά αφού χριστιανοί μου η Εκκλησία μας δεν γιορτάζει γενέθλια, τι είναι αυτό που γίνεται σε μας σήμερα με τις γιορτές των γενεθλίων μας? Εντάξει, δεν θα περάσουμε αδιάφορα την ανάμνηση της ημέρας που γεννηθήκαμε. Αλλά θα ευχαριστήσουμε το Θεό για τα χρόνια που μας άφησε να ζήσουμε και θα Τον παρακαλέσουμε πάλι για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας. Αυτός όμως ο παρατονισμός της ημέρας των γενεθλίων και τα ξεφαντώματα των νέων μας, αλλά και των μικρών μας παιδιών ακόμη στα γενέθλιά τους, είναι δυτικό φρούτο. Μας ήρθε απ' έξω. Βέβαια. Αφού τα ονόματα των ανθρώπων της Δύσεως δεν είναι ονόματα Αγίων, για να γιορτάσουν τη μνήμη τους, γιορτάζουν την ημέρα των γενεθλίων τους. Πάντως να ξέρετε, χριστιανοί μου, ότι τα πραγματικά γενέθλια του χριστιανού είναι η μέρα που βαπτίστηκε. Και αν θέλετε κάθε χρόνο να εορτάζετε τα γενέθλια των παιδιών σας, να τιμάτε την ημέρα που βαπτίστηκε το παιδί σας. Και να καλείτε σε αυτή τη γιορτή των πραγματικών γενεθλίων και τον ιερέα που βάπτισε το παιδάκι. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο θα συνειδητοποιήσει ο μικρός ή η μικρή, αλλά και η μεγάλη, ότι ανήκουμε στην ιερή οικογένεια της Εκκλησίας. Τα γενέθλια της Παναγίας μας δηλώνουν ότι τελειώνει ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη μας προφητεύει τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Αλλά για τη γέννηση του Χριστού έπρεπε να βρεθεί και η κατάλληλη γυναίκα, η οποία θα γινόταν η μητέρα του. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη εργάζεται στο να γεννηθεί σε κάποια της γενεά η Άγια και Πανάγια αυτή γυναίκα, που θα γίνει η μητέρα του Μεσσία. Ναι, όλο αυτό το ευλογημένο περιβόλι του Θεού που λέγεται Παλαιά Διαθήκη έχει ως σκοπό του να βγάλει τον ωραίο καρπό, την Παναγία μας. Και όταν γεννήθηκε η Παναγία, τελειώνει λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ένα σχετικό τροπάριο λέγει στην Παναγία μας: «Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτω σε πεσχάτων των ημερών τεκούσα». Ποιες είναι αυτές οι έσχατες ημέρες? Όχι βέβαια η δεύτερη παρουσία του Χριστού, αλλά το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης με την γέννηση της Παναγίας.

Παναγία μας γεννήθηκε από στήρα γυναίκα, την Άννα. Γιατί αυτό? Αυτό έγινε για να προειδοποιήσει το θαύμα της γεννήσεως του Χριστού από Παρθένο. Και σε αυτόν τον σκοπό απέβλεπαν οι στήρες γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη που τεκνοποίησαν θαυμαστός. Αν σας ρωτούν οι Ιουδαίοι, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, πώς έτεκε η Παρθένος, να τους ρωτάτε κι εσείς πώς έτεκε η στήρα. Αλλά οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, ήταν και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Αυτό, χριστιανοί μου, δηλώνει ότι αυτοί οι γέροντες γονείς για την σύλληψη της Παναγίας δεν ενώθηκαν από ειδονία αλλά από παρόρμηση Κυρίου. Γι' αυτό και ο μεγάλος δογματικός της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το σπέρμα του Ιωακείμ για την γέννηση της Παναγίας το λέει πανάμωμο σπέρμα. Η εορτή της γεννήσεως της Παναγίας, αδελφοί μου, είναι, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, γόρτινος και μεγαλοπόλεος κύριος Ιερεμίας, είναι, ξαναλέγω, μεγάλη εορτή. Είναι η πρώτη θεομητορική εορτή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού έτους. Η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως πρώτη του έτους για όλους τους ανθρώπους της Οικουμένης, και για Ορθοδόξους και για Αιρετικούς. Αλλά σαν Ορθόδοξοι δεν πρέπει να λησμονούμε την 1η Σεπτεμβρίου, με την οποία αρχίζουμε το νέο εκκλησιαστικό έτος. Η εορτή λοιπόν των γενεθλίων της Παναγίας μας στις 8 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη θεομητορική εορτή του έτους. Και μη λησμονούμε ότι λίγες μέρες μετά θα γιορτάσουμε και την άλλη μεγάλη εορτή, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Την Παναγία και το Σταυρό λοιπόν γιορτάζουμε αυτόν τον μήνα. Αυτά τα δύο έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Παναγία και Σταυρό. Σταυρό και Παναγία. Και τα είπα έτσι αντίστροφα, γιατί στην Ορθόδοξη θεολογία μας ό,τι λέγεται για την Παναγία λέγεται και για τον Σταυρό. Και ό,τι λέγεται για τον Σταυρό λέγεται και για την Παναγία. Χαρείτε, αδελφοί χριστιανοί. Γεννήθηκε η Παναγία. Ο κόσμος τώρα έχει Παναγία που θα φέρει σ' όλους την χαρά με την γέννηση του Χριστού. Γι' αυτό και λέγει το Πολιτίκιο: «Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνησε, πάση τη οικουμένη».

Πάμε σε μια εξαιρετική τώρα έκδοση που έχει τίτλο «Μορφές από το Συναξάρι» των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Να διαβάσουμε για το γενέθλιο της Θεοτόκου. Ποια είναι πως τα μεγάλα σχέδια, τα παγκοσμίου αξίας έργα δεν γίνονται μέσα σε λίγες στιγμές ούτε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά απαιτούν κάποια μακροχρόνια προπαρασκευή. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερα είναι τα έργα αυτά, τόσο και μακροχρόνια η προετοιμασία τους. Τέτοιο λοιπόν μακροχρόνιο υπήρξε και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αφού ο άνθρωπος εξέπεσε και διώχθηκε του παραδείσου για αιώνες, ο Θεός προετοίμαζε τη σωτηρία του ανθρώπου που του υποσχέθηκε κατά την ώρα της έξωσής του. Και η γυναίκα εκείνη που ο Υιός της επρόκειτο να κατανικήσει τον Όφη τον Αρχαίο προτυπώθηκε, προεικονίστηκε και προφητεύθηκε. Και η μεγάλη στιγμή που η Παρθένος Μαρία θα γεννάτο στη γη έφτασε. Πότε? Κανένας από τους ιερούς Ευαγγελιστές δεν αναφέρει το γεγονός. Ό,τι γνωρίζουμε και εορτάζουμε το έχουμε από την Ιερή Παράδοση. Όσο και αν δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της γεννήσεως της Θεοτόκου, γνωρίζουμε ότι η Παρθένος Μαρία ως δώρο του Θεού γεννήθηκε στη γη για να γίνει η ίδια μακαριστή όλων των γενεών. Γονείς της, οι δύο ευσεβείς, Ιωακήμ και Άννα, οι οποίοι αν και είχαν περάσει τα χρόνια τους χωρίς να αποκτήσουν παιδί, δεν απελπίστηκαν. Η Αγία Άννα, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν κόρη του ιερέα Ματθάν και της Μαρίας που ήσαν ευσεβείς και θεοφοβούμενοι και κατήγοντο από την Βιθλεέμ. Αλλά και ο Ιωακήμ καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Ο Ιωακήμ και η Άννα παρακαλούσαν τον Κύριο να τους απαλλάξει από το όνειδος της ατεκνίας και να τους χαρίσει ένα παιδί. Αλλά τα χρόνια περνούσαν και ο Θεός δεν εκπλήρωνε τελικά την επιθυμία τους. Όταν είχαν φτάσει πια σε ηλικία προχωρημένη που δεν επιτρέπει καμιά ελπίδα για την απόκτηση παιδιού, θέλησαν να πάνε για μια ακόμη φορά στο ναό για να προσφέρουν τα δώρα τους. Επειδή μάλιστα οι σανίδιοι γέροντες προχώρησαν μπροστά δίχως να περιμένουν τελευταίοι όπως πρόσταζε ο νόμος για τα άτεκνα ζευγάρια. Οι ιερείς όμως όχι μόνο δεν δέχτηκαν τα δώρα αλλά τους έδιωξαν λέγοντάς τους: «Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε πρώτοι τα δώρα σας αφού δεν κάνατε παιδιά για τον Ισραήλ». Τα λόγια τούτα πλήγωσαν βαθιά τον Ιωακήμ και την Άννα που από εκείνη τη στιγμή χωρίστηκαν μεταξύ τους. Μέχρις ότου ο Κύριος ακούσει τις οικεσίες τους. Ο Μέν Ιωακήμ κατέφυγε στην κοιλάδα Χοτζεβά και κλείστηκε σε ένα σπήλαιο ονειστεύοντας και προσευχόμενος. Η δε Άννα έμεινε στην αυλή του σπιτιού της για 40 ημέρες κάτω από ένα πυκνόφυλλο δέντρο, παρακαλώντας με θέρμη τον Κύριο να εισακούσει τη δέησή της και υποσχόταν να αφιερώσει στον Θεό το παιδί που θα γεννούσε.

Μπορούσε ο Κύριος να μην ακούσει την προσευχή ανθρώπων τόσο ευσεβών και δικαίων όπως ήσαν ο Ιακήμ και η Άννα? Τότε ακριβώς που το γεγονός εφαίνε το αδύνατο, τότε και η στηρότης της Άννας εξυφανίστη. Καθώς η Άννα προσευχόταν με δάκρυα κάτω από το δέντρο του κήπου της, βλέπει πάνω σε αυτό μια φωλιά πουλιών. Τότε πόνεσε πολύ, έκλαψε και με παράπονο είπε: «Αλίμονο σε μένα, γιατί γεννήθηκα έτσι καταραμένη στους Ισραηλίτες, αφού και στο ναό του Κυρίου με ειρωνεύθηκαν και με έδιωξαν. Δεν έμοιασα με αυτά τα πουλιά του ουρανού που είναι τόσο γόνιμα μπροστά σου, Κύριε. Δεν έμοιασα με τη γη, αφού και αυτή στην κατάλληλη εποχή της σου προσφέρει τους καρπούς της». Ενώ έλεγε αυτά και θρηνούσε, ειδού μπροστά της εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και της λέγει: «Άννα, επίκουσεν ο Κύριος της δεήσεώς σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις και το τέκνος σου θα γίνει ονομαστό σε ολόκληρη την οικουμένη». Γεμάτη χαρά η Άννα φώναξε: «Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Υπόσχομαι στο Θεό μου ότι το παιδί που θα γεννήσω θα το προσφέρω ως δώρο στο Θεό μου, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτόν για ολόκληρη τη ζωή του». Την ίδια στιγμή άγγελος Κυρίου εμφανίζεται και στον Ιωακήμ και του αναγγέλει ότι η στηρότης της γυναίκας του λύθηκε. Χαρούμενος ο Ιωακήμ, δοξάζοντας τον Κύριο, κατευθύνεται στο σπίτι του. Μα και η Άννα με ανεκλαλητή χαρά είχε ήδη σπεύσει να τον συναντήσει. Συναντήθηκαν στην πύλη και η Άννα τον αγκάλιασε λέγοντάς του: «Νην είδα ότι ο Κύριος ο Θεός με ευλόγησε σφόδρα». Το θαύμα γίνεται. Η ευλογία του Θεού κάνει να καρποφορήσει η στήρα Άννα. Το θαύμα αυτό ανοίγει το δρόμο στη στηρότητα του κόσμου, γιατί ο καρπός της Άννας πρόκειται να καρποφορήσει και να δώσει στη γη τη σωτηρία. Η στήρα τίκτη την Θεοτόκο και τροφό της ζωής. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Η γέννηση της Θεοτόκου δεν έρχεται μόνο να λύσει τη στηρότητα της ατεκνίας της Άννας, αλλά και τη στηρότητα της κατάρας των ανθρώπων. Γι' αυτό ψάλλουμε: «Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου». Με χαρά η Αγία Άννα, αμέσως μετά τη γέννηση της Παρθένου Μαρίας, αναφώνησε: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη». Πράγματι λοιπόν, η ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι η ημέρα μεγάλης χαράς. «Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμείνεις, πάση τη οικουμένη». Πάγκινος λοιπόν και παγκόσμιος η χαρά, διότι στη γη γρήγορα θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, που θα φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο.

Ο κύκλος του ενιαυτού αρχίζει και τελειώνει με την υπεραγία Θεοτόκου. Ξεκινάμε το γενέσιο, τα γενέθλια της χαράς. Τελείωσε μόλις πριν λίγες μέρες με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της. Στα γενέθλια της Θεοτόκου, στα γενέθλια της χαράς, αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή, η οποία πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος της.

Ξέρω πολλούς που δεν τους αρέσει αυτή η ευχή που ακούγεται τότε στις μέρες. Το καλό χειμώνα δηλαδή. Δεν έχουν και άδικο. Κάπου ακούσαμε μια διαφορετική για τούτες τις μέρες. Καλό από καλό καιρό. Ωραία ευχή. Και το καλή χρονιά επίσης που ακούγεται τούτες τις μέρες. Ένα κείμενο βγαλμένο για τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Γραμμένο από την ψυχή μας και γραμμένο από την ψυχή μας για τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάντα σε αυτές τις τελευταίες μέρες οικονομεί ο Θεός να περνάμε από την πύλη του μοναστηριού της Βαϊδενίτσας, εκεί που βρεθήκαμε και στην αρχή, στη Μάνη. Στις αρχές της Ινδίκτου, στα γενέθλια της Παναγιάς μας.

τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Πόσο ευωδιαστές είναι οι μέρες αυτές του καλοκαιριού οι τελευταίες. Πόσο γλυκιά η μελαγχολία τους. Σαν άρτος από τα 9 μέρα της Αϊπαρθένου με γλυκάνης αρωματισμένος. Σαν κομμάτι από φανουρόπιτα φτιαγμένη από παιδί και κόλυβο του νηστικάρια η Γιάννη. Νιώθεις πως κάτι φεύγει, μα για να σ' ανταμώσει πάλιν και πολλάκις εν ετέρα μορφή σε ένα αλλιώτικο αποκάλυμα του Θεού με στη ζωή σου. Θέλεις να τις γευτείς χωρίς σταματημό τις μέρες, τις στερνές σε χώματα που αιώνια θα περιδιαβαίνει η ψυχή. Μεσημέρι ξαναπήρα τον ανήφορο της Βαϊδενίτσας μαζί με τον πάτερ Ιωσήφ, παιδί της κατακεκριμένης Παναγιάς της Ενάργη, τον Φώτη τον αδελφό μου, καπετάνιο αγιογράφο από του Ετωλικού τον Ισάκη το Αγιασμένο και τις μικρούλες μου. Κάθε μας βήμα και μια ανάμνηση, από ό,τι ποτέ μας δεν αξιωθήκαμε να ζήσουμε, μα πάντα θα νοσταλγούμε. Κερί αλωτινή, αέρινες φιγούρες μοναχών περνούν από μπροστά σου. Στα διακονήματά τους, τους συναντάς. Εικόνες, της φύσης γεννήματα. Κερασιές, αμπέλια, καρυδιές, πλατάνια, δροσόλουστες σκιές κρύβουν του μεσημεριού τη λάβα. Καμάτε μαστουρίακα την όχθη την γεμάτη ευλογία, υδρότας και ευχή, δόξαση και ανασεμιά. Ανοίγω τα μάτια μου, ζωντανό το όνειρο, ο Θεός φανερός, δεν έχει εγκαταλείψει όπως θα ρίσω όταν πρωτοκοιτάς, μόνο προσμένει την σπίθα. Ερημωμένο της κυράς μοναστηράκι, και εσύ καρτεράς τα πατήματά μας, σφιχταγκαλιάζεις τις ματιές μας, αντί λαλείς τους θαυμασμούς μας. Στο καθολικό το πρώτο ξαπόσταμα, η πόρτα με το σταυρό αγιασμένη από χέρια αγαθά, περίβλεπτη ομορφιά, ο χρόνος και αυτός την φιλοτέχνης. Κεριά που ελπίζουν, συνεφάκια λιβανοτού ανεβαίνουν ενώπιόν του. Για λίγο θα τρυπώσουν στο ξύλινο αριστούργημα του τέμπλου. Λίγες μέρες μετά, εδώ θα αντιφωνήσει το απολυτίκιο του γενεσίου της μάνας μας.

γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Το ψέλνουμε και οι φωνές μας γίνονται τόσο δυνατές, που κοιταζόμαστε αναμετάξι μας με έκπληξη. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Το παραθύρι στον άρθηκα δεν μαρτυρά το παρόν. Η παμπάλαια η κολυμπήθρα στο πλάι του αένα αστέγνωτη από την καθαρτική ενέργεια της υπερουσίου τριάδος. Θυμίζει τη συντριβή των εναντίον δυνάμεων. Κλείνω ξανά τα μάτια. Μανάδες με τα σπλάχνα τους έρχονται να τα βαπτίσουν στη χάρη της, στα γενέθλιά της. Πέτρες και χώμα πρωτόβροχο πατούν τα γυμνά τους πόδια, τάμα και χαρά πονεμένη. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσα εις την ζωήν. Βγαίνουμε στην αυλή, καθόμαστε στις πεζούλες. Αγέρας προσκυνητής καμπανίζει του Θεού την μικρή σάλπιγγα, κρεμασμένη στην ταπεινή λεβέντικη μουριά. Καλεί κι αυτός επίστη σύναξη, σαν παιδί που τραβά χαρούμενο το σχοινί μετά το διευχόν του εσπερινού σε ερημικό ξοκλήσι. Το μανιάτικο φαράγγι γεμίζει με ήχους τριάμβου και πάλι, έστω για λίγο. Ανεβαίνουμε από την δεξαμενή ως την πηγή του βράχου το σκίσιμο, που τα ηγέτου το αγίασμα σταλάζει αργά, κόμπο-κόμπο. Οι γυρίνοι στη λιμνούλα υπομένουν τον καιρό. Σαλεύει για λίγο η γαλήνη τους από τα χέρια των παιδιών μου που αναζητούν το παιχνίδισμά τους. Παλιά υπήρχαν και καβούρια με το βήτα χαραγμένο θαυμαστά επάνω τους. Τώρα δύσκολα τα βρίσκεις. Μοιάζει και αυτά τα πλάσματα να έχουν αποστρέψει το πρόσωπό τους. Στερεύει το νερό και η αγιότητα γύρω μας. Πληρώνουμε τον κανόνα μας, μα την πάσαν ελπίδα μας σε σένα αναθέτουμε. Μακρόθυμε, Κύριε. Λίγες γουλιές περίσεψαν απ' του ουρανού την κρίνη. Τις μοιραζόμαστε και αποχαιρετάμε το λατρευτό μας μοναστηράκι. Παίρνουμε το σύντομο δρόμο στα λιμέρια του Σαμουήλ του καλογέρου. Στην είσοδο καστρόπυργος με τις πολεμίστρες αγναντεύει ακίνητος του εχθρού τα σκέρια. Γύρω τα κελιά αγκρεμισμένα από μινάρια αληθινής μακαριότητας. Στο καθολικό της κοιμήσεως ξεθοριασμένες οι παραστάσεις από τους 24 οίκους των χαιρετισμών. Ο πάτερ βάζει ευλογητός και ξεκινά το απόδειπνο. Οι μικρές λένε το πάτερ ημών. Ο Φώτης μετανίζει συνεχώς. Επισυχαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις. Τα βλέμματά μας στους ζωγραφισμένους στίχους. Χιλιάδες χρώματα αποκτούν τώρα οι φωνές μας. Του Σαμουήλ του κτήτορα η ψυχή αναγαλιάζει στις άνω μονές. Τι κι αν δεν έβγαλε κέρασμα να μας γλυκάνει. Στέλνει από εκεί τις δεήσεις του υπέρ του θείου φωτισμού μας. Επιστρέφουμε στο ξεχώρι. Αμέτρητη μικρή οίκη του Κυρίου αναμένει από χέρια ευλαβών. Καρτερούν το σουρούπομα να εφρανθούν από φως ηλαρών. Τα κημητήρια του Αηδημήτρη και του Ταξιάρχη σαν μανουάλια στη γη αναπέμπουν ανάπαυσον. Στο μισοσκόταδο των Θεοφανίων κλείνει η μέρα μας. Ανάβουμε όλα τα καντιλάκια του τέμπλου. Πέρασε πολύς καιρός από την προηγούμενη φορά. Στην ωραία πύλη αντικριστά οι Θεοπάτορες. Ο Κύριος στα αριστερά. Κατά βάση εν είδαση ταπεινώς σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Ο βαπτιστής λιπόσαρκος και αυστηρός υποκλίνεται στο Μεσσία. Δίπλα ο θεολόγος μαθητής καταγράφει εξ αρχής τη σωτηρία. Δεν υπάρχει εκκλησιά στην παλιά ανδρούβιστα που να μην τον φιλοξενεί. Ηγαπημένος του Κυρίου, μα και του Αγιογράφου που πριν αιώνες παράστησε τόσο μοναδικά τον θαυμαστό Θεό σε όλο σχεδόν αυτό το κομμάτι της αδούλου της γης. Απέναντι οι τρεις ιεράρχες, σαν απαρίστανται αυτόπτες βεβαιωτές του απερινοή του, προσκυνούν και αυτή την Αγία Τριάδα που νιώθεις υποστατικά να φανερώνεται μπροστά τους. Οι Άγιοι Ανάργυροι σημάς τον αμαρτωμένο αρχηγό των Αγγέλων Μιχαήλ
σε κοιτούν κατάματα, υποσχόμενοι με σιτία. Ο Άι Δημήτρης καρτερά το δικό του καλοκαίρι. Φεύγοντας, τα μάτια μας πέφτουν πάνω στον οχισμό του αθώου σταυρωμένου. Προσκυνούμε το πανίερο πάθος, σκύβοντας τη χαμηλή είσοδο. Κλείνω ξανά τα μάτια μου. Καρδία νύφουσαν και ύπνων ελαφρών ζητώ από το Θεό. Και να ονειρευτώ ό,τι σήμερα αξιώθηκα να ζήσω. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου.

Στα γενέθλια της χαράς, στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, ξεκινά ξανά η ψυχή να εφραίνεται. Ξεκινά το συναξάρι, μια-μια να γερνά λυτρωτικά τις σελίδες του. Κινήσαν πάλι οι γιορτές, αρχή στο συναξάρι, να εξιστορήσει θαύματα, ευώδες θυμητάρι.

Να έχουμε όλη την υπομονή, την καρτερία και την πίστη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης. Μαζί με την μάνα μας, την κυρία Θεοτόκου. Να ευλογούν και να θεραπεύουν τη φυσική στηρότητα.

Γεννιέται πάντων η χαρά από Ιωακήμ και Άννα και αγάλλονται οι χριστιανοί που απόκτησαν τη μάνα. Στέλνει ο εύσπλαχνος μήνυμα σ' όλη την οικουμένη πως την κατάρα έλυσε η και χαριτωμένη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Όλοι είμαστε καλεσμένοι στα γενέθλια της χαράς. Ο Χριστός μας δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ελληνικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Ημέρα θεομητορικής χαράς και εορτής η σημερινή, 8 Σεπτεμβρίου, το γενέθλιο της Θεοτόκου. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη, διασαλπίζει το απολυτίκαιο. Μήνυμα χαράς στέλνει σε όλους τους ανθρώπους η σημερινή ημέρα. Μήνυμα αγαλιάσεως και εφροσύνης πνευματικής. Μήνυμα ελπίδος βεβαίας και ακατεσχύντου. Γεννάτε η Θεοτόκος. Γεννάτε αυτή που θα γεννήσει τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος θα φωτίσει τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους, που είπε ο Ισαΐας. Γεννάτε αυτή που θα γεννήσει τη ζωή και θα ζωοποιήσει τους νεκρωμένους από την αμαρτία. Γεννάτε αυτή που θα γεννήσει τον ελευθερωτή, που θα ελευθερώσει τους δούλους των παθών και του αντικειμένου, δηλαδή του διαβόλου, που λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον. Γεννάτε αυτή που θα γεννήσει την οδό και την αλήθεια. Γεννάτε αυτή που θα γεννήσει εκείνον που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και ο Λόγος με μικρό λάμδα, η εντελέχεια δηλαδή, το νόημα και ο σκοπός της υπάρξεώς μας και του

κόσμου ολοκλήρου. Γεννάται αυτή που θα κατεβάσει τον ουρανό πάνω στη γη και θα ανεβάσει τη γη στον ουρανό. Γεννάται αυτή που θα φέρει τον Θεό ως άνθρωπο στον κόσμο, για να ανέβουμε οι άνθρωποι ως κατά χάριν θεοί στον ουρανό. Γεννάται η μεσήτριά μας προς τον φιλάνθρωπο ο Θεό. Γεννάται η βοήθεια και η κρατεά προστασία μας, η παρηγοριά και η ελπίδα μας, η καταφυγή και η σκέπη μας, η δύναμη και η απαντοχή μας. Γεννάται η μάνα του Θεού, η μάνα όλων μας, η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη. Δώσε αίμα της καρδιάς μου, δώσε ψυχή μου τον άξιο λόγο, για να υμνήσω όσο μπορώ αυτήν που είναι μετά Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα, η Άνασα, το Μητροπάρθενον κλαίος. Αλλά πώς να υμνήσει κανείς εκείνην που το υπερβάλλον της υπερβαίνει πάσαν έννοιαν κατά τον υμνογράφο? Πώς να υμνήσει εκείνην που όλη της η ζωή και η προσωπικότητα είναι ένα μυστήριο απόρριτο της σοφίας και της περί ημάς οικονομίας του Θεού? Πώς να τολμήσει να αγγίξει αμαρτωλός και εμπαθής όντας την έμψυχο κυβωτό του Θεού, χωρίς να κινδυνεύσει τον έσχατο κίνδυνο? Πώς να βάλει στο στόμα του, το πύλινο και ακάθαρτο στόμα του, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ? Υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη δύναμη το τόλμημα. Όμως η αγάπη, η οικία, ο σεβασμός και η αφοσίωση, παρά την αναξιότητά μας, μας επιτρέπουν και ύμνους να αποτολμούμε και εικόνες να ζωγραφίζουμε και ναούς να στείνουμε και μοναστήρια να ιδρύουμε στο όνομά της, για δόξα της και για τιμή της. Στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, εκεί στην ανατολική εσχατιά του νησιού, δεν μπορούμε να κλείσουμε το στόμα μας όταν τόσα μοναστήρια τιμούν το όνομά της, τόσοι ναοί και εξοκλήσια είναι αφιερωμένα σε αυτήν, όταν όλοι μικροί και μεγάλοι έχουμε με εμπιστοσύνη ακουμπεί στην ψυχή μας στα άχραντα μητρικά γόνατά της. Εξακουστή, Τοπλού, Λιθίνες, μιλάω πάντοτε για την ανατολικότερη εσχατιά της Κρήτης, είναι σήμερα τόποι όπου ο Χριστόνυμος λαός ηρέει κατά χιλιάδες για να χαιρετήσει τον ερχομό της στον κόσμο μας, τη γέννησή της στη ζωή μας, την είσοδό της στην ιστορία μας. Το Πλού, Εξακουστή, Λιθίνες, δυο μοναστήρια δικά της και ένα χωριό κάτω από τη σκέπη της, τρεις τόποι αγιάσματος, τρία σεβάσματα ιερά, τρεις θρόνοι της βασιλίσης του ουρανού και της γης. Και σειραίουν εκεί, όπως και σε τόσα άλλα, ανά την Ελλάδα και την Κύπρο, σεβάσματά της, πλήθη των ευσεβών με αγιοκέρια μελίσινα και λαμπάδες ισόμπογες και λουλούδια μοσχομύριστα και ευώδη θυμιάματα, με πρόσφορα σιταροζήμωτα και άρτους σπιτίσιους που μοσχοβολάνε μέλι και μαστίχα, με λάδι από τις ελιές τους και κοκκινόγλυκο κρασί από τα αμπέλια τους, που θα γίνει νάμα στην πρόθεση, με αναθήματα πολλά και διάφορα, έρχονται και τα αποθέτουν όλα στα πόδια της, δώρα αγάπης στο βρεφικό της λίκνο, κατά πώς συνηθίζουν οι άνθρωποι να κάνουν στα γεννητούρια. Και βλέπεις πολλούς να καταφθάνουν ξυπόλυτοι ως τη χάρη της, άλλους να έρχονται με τα γόνατα, όλοι με σχήμα ευλαβίας, όλοι με στήματα κατανήξεως, όλοι με μάτια υγρά, όλοι με πρόσωπα γεμάτα ελπίδα, ελπίδα για κατανόηση, ελπίδα για συναντήληψη, ελπίδα για παρηγορία, ελπίδα για βοήθεια, και μάλιστα τούτες τις δύσκολες ώρες της πολυεπιπέδου κρίσεως, της φτώχειας, της ανέχειας, της ανεργίας, της πείνας. Ελπίδα για κάποιο θαύμα, ελπίδα για μεσητεία προς τον Υιό της, ελπίδα του ταυτό για σωτηρία. Είπε ο ποιητής πως
ψοφοδεείς εμείς κι ανήμποροι, αν καλυφθούμε μωρά περίφοβα μες στις πτυχές του μανδύα της, θα προχωρήσουμε σερνάμενοι στην αρχή κλαφμυριστές και λίγο λίγο ξεθαρεμένοι στο όσο κι αν είναι φοβερό το βήμα. Η κόρη αυτή μας ανέλαβε που έχει ταχθεί να σώζει το απολωλός κατά τον Παπατσόνη. Και ο λαός μας το πιστεύει αυτό, το ζει. Και έρχεται στις εκκλησιές της, στις εικόνες της, στα μοναστήρια της, να το κάνει πράξη, να κρατηθεί από την αισθήτα της, να αγκαλιάσει τα πόδια της, να σπαστεί τα άχραντα χέρια της, να χωθεί στη μητρική της αγκαλιά, να βρέξει το στήθος της με τα δάκρυά του, να της ανοίξει την καρδιά του, να της πει τον πόνο του, το παράπονό του, να της στολίσει το μέτωπο με βασιλικό και γαρίφαλα, να της γεμίσει τα αυτιά με προσευχές, με ύμνους, με παρακλήσεις, με ευχαριστίες, με ένους και μολόψυχες δοξολογίες. Να της δείξει με κάθε τρόπο πως την νιώθει μάνα του, πως την αισθάνεται σκέπη του, πως πάνω της στηρίζει την ελπίδα της σωτηρίας του. Και εκείνη, παρουσία ολοζώντανη, με μορφή όρημη μέσα στο βρεφικό λίκνο της, κοιτάζει όλους μέσα από την εικόνα της με μάτια ολάνυχτα που βλέπουν ως την ψυχή τον άνθρωπο, με καρδιά ολόθερμη που ζεσταίνει ολόκληρο τον άνθρωπο, με παρουσία αιώνια που στέκει ασάλευτη κοντά στον άνθρωπο, Παναγία για μας, όπως θα έλεγε ο λογοτέχνης σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος. Παναγία ανθρώπινη, πάντα έτοιμη σε βοήθεια, πάντα ταχύτατη σε αντίληψη, πάντα πρόθυμη για μεσητεία. Παναγία φιλόστοργη, Παναγία φιλότιμη, Παναγία υπέρμαχη, Παναγία Ρωμιά. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Κι αν η χαρά αυτή είναι μια φορά χαρά για όλη την οικουμένη, για τον τόπο μας, την Ελλάδα, την Κύπρο, όπου και εκεί στα μοναστήρια της, του Μαχαιρά κυρίως και του Κύκου, σήμερα τιμάται και προσκυνείται επάξια, για το γένος μας, για την πονεμένη ρωμιοσύνη μας, είναι δυο φορές χαρά και γλυκασμός και αγαλίαση. Στα μάτια της υπερμάχου στρατηγού, θέλει ο ποιητής μας ο Σεφέρης, ψηφιδωτό τον καημό της ρωμιοσύνης. Ναι, το βρέφος τούτο που γεννάται σήμερα θα γίνει η γλυκομάνα του ελληνισμού. Η σκέπη της σαν ολοφώτινη νεφέλη θα σκεπάζει τα παιδιά του, φυλάσσοντάς τα από τις προσβολές των βαρβάρων. Η πρόνοιά της η μητρική θα τα φροντίζει στους δίσεχτους χρόνους της ιστορίας. Αυτή θα γίνει η καταφυγή των δάκρυνων ορών κάθε Ρωμιού. Η έγνοια της και η φιλοτεκνία της μεταφρασμένες σε θαύματα καθημερινά θα σφραγίζουν την ιστορία του ευσεβούντος ελληνισμού. Γιατί είδε η κόρη του λαού την πίστην, είδε και την πτωχίαν και ευσπλαχνίστη, όπως το πάλε ποτέ είχε σπλαχνιστεί ο ιός της στους προγόνους του ιδίου του λαού, όπως ψάλλει η Μούσα του Παπαδιαμάντη στην Παναγία την Κουνίστρα. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Και πόσο την έχουμε ανάγκη σήμερα αυτή τη χαρά, σήμερα που είναι όλων τα πρόσωπα και τα χείλη φαρμακωμένα στις δύσκολες ώρες που διερχόμαστε. Και εννοώ την αληθινή χαρά. Μιλούμε για χαρά διαρκώς, λέμε συχνά χαίρο πολύ, χάρηκα πολύ κλπ. Κι όμως στα αλήθεια η αληθινή χαρά μας λείπει. Ο κόσμος μας υπόσχεται πως θα μας την προσφέρει, είτε με τα χρήματα που τώρα τα χάσαμε και αυτά, είτε με τις ειδονές και τις διασκεδάσεις, είτε με τη δόξα και το ανέβασμα σε αξιώματα. Πόσο όμως μας γελά, με τα χρήματα, είναι αυταπόδεικτο. Δεν εξασφαλίζεται η χαρά. Τολμώ να πω πως όσο περισσότερα χρήματα, τόσο λιγότερη η χαρά. Ούτε οι ειδονές και οι διασκεδάσεις την προσφέρουν. Πρόκειται για στιγμιαίες
και απατηλές φυγές από την πραγματικότητα, η οποία αλίμονο επιστρέφει αναλύωτη και ανελαίητη αμέσως μετά και είναι άξια πολλών δακρύων και αναστεραγμών. Μα ούτε και τα αξιώματα και η μάταιη δόξα του κόσμου τούτου τη χαρίζουν, διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, όπως υπογραμμίζει ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας. Σίγουρα μας λείπει η χαρά. Το μαρτυρούν το άγχος, η μελαγχολία και το στρες που βασανίζουν τη γενιά μας. Οι νευρώσεις και οι ψυχότροπες νόσοι και οι ψυχασθένειες που αυξάνονται και πληθύνονται καθημερινά με γεωμετρική πρόοδο. Ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες. Οι αυτοκτονίες οι οποίες έχουν ανέβει τόσο ψηλά, τόσες πολλές. Την άλλη μεριά, τα όργια και οι εξαλωσύνες των ελαφροτέρων, οι σούζες και τα καμικάζι των ξέφρενων νεαρών, η λύσα του γυμνισμού, η μανία των ασταμάτητων ταξιδιών, η μάστιγα των ναρκωτικών και των παρεστησιογόνων, οι πολυόνιμες προσπάθειες φυγής από την πραγματικότητα. Πού είναι η χαρά? Αλλά μόνο για να χύνουμε δάκρυα υπάρχουμε? Μόνο για να βλέπουμε την ευτέλεια και το εφήμερο της φύσεως και της ζωής μας και να υποφέρουμε? Όχι βέβαια. Συμφωνούμε πως δεν είναι παράδεισος η γη μας, μα στο χέρι μας είναι να μην είναι και κόλαση. Συμφωνούμε πως δεν είναι στρωμένη μανθοπέταλα η ζωή, μα στο χέρι μας είναι να ξεριζώσουμε τα αγκάθια. Συμφωνούμε πως δεν ζούμε σε έναν όμορφο κόσμο ηθικό, αγγελικά πλασμένο, πολλούγε και δει. Μα στο χέρι μας είναι να τον κάνουμε λίγο πιο αληθινό, πιο ανθρώπινο. Πώς? Δεν είναι ακατόρθωτο. Σήμερα γεννάται η Θεοτόκος. Αυτή θα μας φέρει στη γη εκείνον που είναι ο ίδιος παράδεισος. Σήμερα γεννάται η Θεοτόκος. Αυτή θα μας χαρίσει εκείνον που μπορεί να βαστάξει το βάρος της μοίρας μας, τον όγκο των προβλημάτων μας, το φορτίο της κακοδαιμονίας μας. Εκείνον που λέει «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς». Εκείνον που λέει «Θάρση τέκνον», «Θάρση θίγατερ», «Θαρσίτε, εγώ είμαι». «Έχε θάρρος γέ μου», «Έχε θάρρος κόρη μου», «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι», δηλαδή «εγώ είμαι εδώ, για σας». Αυτή η Θεοτόκος θα μας φέρει στον κόσμο, τον κόσμο του κόσμου, το στολίδι του κόσμου. Εκείνον που δίνει νόημα και ζωή στον κόσμο και στον άνθρωπο. Εκείνον που ενίκησε τις αιτίες της λύπης μας. Τον τροπεούχο νικητή του θανάτου και της παμόχθηρης αμαρτίας. Εκείνον που με την Ανάστασή του επλήρωσε, εγέμισε δηλαδή, τα σύμπαντα χαράς. Εκείνον που στους αληθινούς του φίλους, στους γνήσιους εργάτες της Αγίας Αρετής και της Ευσεβίας επιφυλάσσει το ευδούλε αγαθέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Ας οικειωθούμε λοιπόν, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, την προσφερόμενη χάρη. Ας πλησιάσουμε τον Υιόν της Παρθένου. Ας δεχτούμε εκείνον ως Ιακοστρόφο, τιμονιέρη της ζωής μας. Ας κάνουμε δικό μας το θέλημά του. Ας κάνουμε πράξη την καινούργια εντολή του για αγάπη και μάλιστα προς τους τόσους αναγκεμένους που τέλος πάντων βρίσκονται σε δυσκολότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε εμείς γύρω μας. Ας αγωνιστούμε εναντίον των ψυχόλεθρων παθών μας, να βγάλουμε από μέσα μας όλα τα κακοβότανα που έχει εσπείρει ο διάβολος, κάθε πάθος και κάθε κακία. Ας εργαστούμε να καλλιεργήσουμε μέσα μας τις θεοδίδακτες άγιες αρετές. Ας δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό
που η σωτήρια λέξη μετάνοια δηλώνει. Η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν, εξ Ιωακήμ και της Άνης η πανίμνητος Παρθένος. Ας κλείνουμε ενώπιον της τα γόνατα του σώματος και της ψυχής και ας ψάλουμε μαζί με τον ιερό υμνογράφο της Εκκλησίας μας. Και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος.

αύριο τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εορτή των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και της Άνης, η σκέψη μας κατευθύνεται κατανυκτική στο Αμερικανικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολεως, όπου για 14 χρόνια κατάκειται άταφος νεκρός ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικομιδίας Ιωακείμ, ένα πολυτιμότατο στέλεχος της Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ισχυρό όλα αυτά τα χρόνια κοίταται κατάνθρωπον αχριστευμένος, όμως ενώπιον Θεού πολύτιμος, υπομένων υπομένει των Κύριων και είμεθα βέβαιη ότι αυτό το μαρτύριο των τόσων ετών ενώπιον Κυρίου τον ανεβάζει σε επίπεδο μάρτυρος. Ο Θεός να τον ενισχύει και να ευλογήσει το υπόλοιπο της πορείας του προς σωτηρίαν. Την Κυριακή που μας έρχεται το ημερολόγιο θα σημειώσει 14 Σεπτεμβρίου και στο προσκήνιο θα βρεθεί ο τίμιος και πανσεβάσμιος και ζωοποιός σταυρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χαρά και πάλι Αγία και εορτή σεμνή, πνευματική, σε γη και ουρανό, που το περιεχόμενό της συνοψίζεται στη φράση «Σταυρός υψούται σήμερον και κόσμος αγιάζεται», με την οποία και αρχίζει το δεύτερο εξαποστηλάριο της ημέρας. «Σταυρός υψούται σήμερον και κόσμος αγιάζεται». Όπου υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου στέκονται Άγια Θυσιαστήρια της αληθινής Θεοσέβειας, όπου υπάρχει Ιερέας του Θεού, όπου ζει και πολιτεύεται πίμνιο λογικό του καλού ποιμένος, σε πολιτείες και χωριά, σε ερημητήρια και μοναστήρια, σε όλο τον κόσμο απ' άκρη σ' άκρη θα τελεστεί η όμορφη και συγκινητική τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, και κάθε πιστός θα σημώσει και θα τον προσκυνήσει με πόθο, και προσκυνώντας τον λαμβάνει η άματα ψυχίστε και σώματος και πάσης μαλακίας. Βρίσκει γιατριά η ψυχή του και το σώμα του και κάθε του αρρώστια. Υψώνεται ο Σταυρός στις 14 του Σεπτεμβρίου και ευλογούνται με αυτόν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Ευλογείται έτσι και αγιάζεται ο τετραπέρατος κόσμος. Αλλά τι είναι, αγαπητοί μου, ο Σταυρός για να αγιάζονται με αυτόν οι άνθρωποι και ο κόσμος? Δεν είναι ένα απέσιο φωνικό όργανο, όπως υποστηρίζουν οι σατανόπληκτοι χιλιαστές? Δεν είναι το ξύλο της ατιμώσεως και της ντροπής πάνω στο οποίο θανατώνονταν τα μεγαλύτερα αποβράσματα της κοινωνίας, τα ελεηνότερα περικαθάρματα του κόσμου? Δεν είναι κάτι το οποίο μόνο τη φρίκη και τον αποτροπιασμό πρέπει να μας δημιουργεί? Ναι, έτσι ήταν ο Σταυρός. Ξύλο ντροπής, μισητό και αποκρουστικό φωνικό όργανο. Ήταν. Μέχρι ότου ανέβηκε απάνω του ο Χριστός. Αφότου σταυρώθηκε όμως ο Θεάνθρωπος Ιησούς, το ξύλο της ντροπής έγινε ξύλο της ζωής. Τίμιο ξύλο, πανσεβάσμιο, θαυματουργό, σωτήριο ξύλο. Διότι, αγαπητοί μου, ο Σταυρός υπήρξε πια το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο έγινε η υπέρτατη θυσία, η λυτρωτική για μας και τον κόσμο θυσία του ίδιου του Θεού. Μόλις τα άχραντα μέλη του Παναγίου Σώματος του Κυρίου μας άγγιξαν πάνω στα ξύλα του Σταυρού, μόλις τα χέρια που έπλασαν τον κόσμο και τα πόδια που κάποιο δειλινό είχαν αναζητήσει τον Αδάμ στον Παράδεισο καρφώθηκαν πάνω τους, μόλις το Πανάγιο και ζωοποιό αίμα του Υιού του Θεού πότισε τα ξύλα αυτά, μόλις η Αγία Ψυχή του Υιού του Ανθρώπου παραδόθηκε πάνω στο θανατικό αυτό όργανο, αμέσως, αυτόματα, ο Σταυρός αγιάστηκε, εγέμισε από τη χάρη του Θεού, έπαψε να είναι το ξύλο της κατάρας, έγινε το ξύλο της ευλογίας, μεταβλήθηκε σε σημείον του Ιησού Χριστού, άρχισε να γράφεται με κεφαλαίο το σίγμα, έγινε ο παμπόθητος και γλυκύτατος και σωτηριοδέστατος Σταυρός του Χριστού.
έγινε η δόξα και το καύχημα των αγγέλων, έγινε το τραύμα και ο ύλος ο κατακάρδιος, το καρφί τον πυγμένο στην καρδιά των δαιμόνων, κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλίστου. Έγινε ο κόσμος του κόσμου, το στολίδι του κόσμου. Εστόλισε και στολίζει κτίρια, χώρους, ρούχα, σώματα και στήθη των ευσεβών. Στολίζει εκκλησιές, αρχοντικά, φτωχοκάλυβα. Στολίζει τις χαρές μας σε γάμους και βαφτίσια και τραπέζια γιορτινά. Στολίζει τους τάφους και τα μνημούρια μας. Τελευταίος αυτός, αξιόπρεπος, χριστιανοπρεπής στολισμός. Έγινε ο σταυρός κλειδί που άνοιξε τις φρικαλαίες φυλακές του Άδου και ελευθερώθηκαν από το σταυρωμένο θριαμβευτή οι ψυχές των απαιώνος ευσεβώς αποθανόντων. Έγινε ο σταυρός το κλειδί που άνοιξε τις ωστότε κλειστές πύλες του παραδείσου και είναι πια ελεύθερος καθένας που το θέλει να γίνει κληρονόμος αιωνίων αγαθών, συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έγινε ζωηφόρος και ζωοποιός ο σταυρός, αφού πάνω σε αυτόν μας χαρίστηκε η αιώνια και αναφέρεται η ζωή, μα και επειδή και ο ίδιος πια θαυματουργεί και διώχνει αρρώστιες και ξεμιστεύει από θάνατο και ανασταίνει και νεκρούς ακόμη. Έγινε της ευσεβίας το αΐτη των τρόπεων. Μ' αυτόν σα σημαία του ο Ισαπόστολος Τρισάγιος Κωνσταντίνος κατατρόπωσε τους ασεβείς ειδωλολάτρες και έφτιαξε το χριστιανικό βασίλειο, όπου καλλιεργήθηκε και άνθησε και κάρπισε με αυθονία η ευσέβεια και στολίστηκε ο ουρανός με μυριάδες Αγίους, θεωμένους βασιλιάδες, στρατηγούς, πραγματευτάδες, τεχνίτες, ταπεινούς ξωμάχους, πατριάρχες, επισκόπους, παπάδες, διάκους, πανσεβάσμια καλογεράκια, οσίους, ομολογητές, εγκρατευτές, στυλίτες, δασκάλους της αληθινής θεογνωσίας, μάρτυρες, ιεραποστόλους, φωτιστές της σκοτισμένης ανθρωπότητας. Έγινε ο σταυρός η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της εκκλησίας περιτύχισμα. Η πόρτα του παραδείσου από που μπήκαν και σώθηκαν όσοι με πίστη τον προσκύνησαν στη ζωή τους, όσοι σταύρωσαν τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη του και τις αδυναμίες και ακολούθησαν τα ματωμένα χνάρια του Χριστού στο δρόμο της ευσεβίας, της πίστεως, της θυσίας. Το στήριγμα και τα αποκούμπι κάθε πιστού που σε κάθε ώρα δύσκολη, σε κάθε ώρα στήρα, σμίγει τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού του και σταυρώνει το κορμί του, γυρεύοντας βοήθεια και απαντοχή και ελπίδα από το Θεό των πονεμένων. Κι είναι ακόμη ο σταυρός, το φρούριο και το κάστρο που περιτυχίζει την εκκλησία και τη σώζει από τις λυσσασμένες επιθέσεις του σατανά και των οργάνων του. Δια του σταυρού εξαφανίστηκε η φθορά. Αυτός κατάπιε τη δύναμη του θανάτου. Μ' αυτόν εμείς υψωθήκαμε από τη γη προς τον ουρανό. Είναι το σύμβολο της αληθινής χαράς, της νίκης κατά του θανάτου, της Αναστάσεως. Και στους τάφους που τον βάζουμε ως σύμβολο της Αναστάσεως που προσδοκούμε και όχι σαν σύμβολο θανάτου. Αυτός μας γλίτωσε από την κατάρα. Αυτός είναι ο οδηγός των τυφλών, ο γιατρός των αρρώστων, η Ανάσταση όλων των πεθαμένων. Αυτός μας σήκωσε από τη φθορά που είχαμε πέσει αμαρτάνοντας. Αυτός τη διάλυσε και την εξαφάνισε. Αυτός είναι η κρατεά μας σκέπη, των χριστιανών η ελπίδα, ο οδηγός των πλανεμένων, το λιμάνι των θαλασσοδαρμένων, η νίκη μας σε άγιους αμυντικούς πολέμους, η ασφάλεια όλης της οικουμένης κατά τις όμορφες εκφράσεις που η υμνολογία της ημέρας χρησιμοποιεί.

Ο Σταυρός, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, για μας τους Ορθοδόξους είναι κάτι περισσότερο από όλα όσα ήδη είπαμε. Δεν είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Έχει προσωπικότητα, είναι σχεδόν υπήν πρόσωπο. Ας μην μας φαίνεται τούτο παράξενο, επειδή δεν το χωράει στενή ανθρώπινη λογική. Καταρχήν πρόκειται για μυστήριο προεικονισμένο από αιώνες. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από προφητείες και προεικονίσεις του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής Στέργιος Σάκος, είχε γράψει ένα μικρό αλλά ωραιότατο βιβλίο για τον Τίμιο Σταυρό στην Παλαιά Διαθήκη. Σαν μυστήριο, εξ αρχής πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Σταυρός είναι πέρα και πάνω από την ανθρώπινη λογική. Είναι υπέρ λόγων. Έτσι είναι αστείο να προσπαθούμε να τον συλλάβουμε και να τον καταλάβουμε διανοητικά. Μάταιος σκόπος. Τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτονται σε όσους ταπεινή την καρδία τα δέχονται και τα προσκυνούν, δοξάζοντας τον υπεράνω κάθε λογικής Θεό. Ας μη σκαλίζουμε λοιπόν εμείς που είμαστε σκοτισμένοι από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και δεν μπορούμε να δούμε λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας. Ας μη ρωτάμε το πώς και το γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι πρόσωπο, αλλά ας σκύψουμε να δούμε τα πράγματα όπως εμφανίζονται μέσα στην Αγία Γραφή και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Είπαμε πως ο Τίμιος Σταυρός είναι το θυσιαστήριο της υπέρτατης θυσίας του Θεανθρώπου. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει ένα θυσιαστήριο που ακούει και υπακούει στο θέλημα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, 13ο κεφάλαιο, διαβάζουμε: «Και ιδού άνθρωπος Θεού εξ Ιούδα παρεγένετο εν λόγω Κυρίου εις Βεθήλ, και Ιεροβοάμ ιστήκει επί το θυσιαστήριον επιθύσε, και επεκάλεσε προς το θυσιαστήριον εν λόγω Κυρίου και είπε: Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, τάδε λέγει Κύριος, ιδού το θυσιαστήριον ρίγνεται και εκχυθήσεται η ποιότης η εν αυτό, και το θυσιαστήριον εράγει και εξεχύθη η ποιότης από του θυσιαστηρίου, κατά το τέρας ο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού εν λόγω Κυρίου». Ένας άνθρωπος του Θεού, λέει, κατ' εντολήν του Θεού πηγαίνει στη Βεθήλ, όπου ο βασιλιάς Ιεροβοάμ ήταν έτοιμος μπροστά στο θυσιαστήριο για να θυσιάσει. Απευθύνθηκε λοιπόν προς το θυσιαστήριο κατ' εντολήν του Θεού και του είπε: «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, αυτά λέει ο Θεός, το θυσιαστήριο θα διαραγεί και θα χυθούν κάτω τα σφάγια της θυσίας». Και το θυσιαστήριο διαράγει, άνοιξε σαν καρπούζι και χύθηκαν κάτω τα σφάγια κατά το θαυμαστό σημείο που έδωσε ο άνθρωπος του Θεού σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, στο τελευταίο της βιβλίο, την Ιερά Αποκάλυψη, ένα το κεφάλαιο, στίχο 13 και κατωτέρω, βλέπουμε να γίνεται λόγος πάλι για ένα θυσιαστήριο το οποίο τώρα μιλάει, και μάλιστα μιλάει με εξουσία και διατάζει τους αγγέλους, και οι άγγελοι υπακούν στη διαταγή του θυσιαστηρίου. «Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα φωνήν μίαν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού, λέγοντος το έκτο αγγέλο: Ο έχων την σάλπιγγα λύσον τους τέσσερας αγγέλους, τους δεδεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη, και ελήθησαν οι τέσσερες άγγελοι». Εσάλπισε ο έκτος άγγελος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και άκουσα μια φωνή από τις τέσσερις γωνίες του θυσιαστηρίου του χρυσού που βρίσκεται μπροστά στο Θεό, και έλεγε το θυσιαστήριο στον έκτο άγγελο: «Εσύ που έχεις τη σάλπιγγα, λύσε τους τέσσερις αγγέλους που βρίσκονται δεμένοι στον ποταμό το μεγάλο τον Εφράτη». Και λύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι. Ποιο είναι τέλος πάντων, φίλοι μου, το μυστηριώδες αυτό θυσιαστήριο που μιλάει, που διατάζει αγγέλους, και εκείνο που ακούει και υπακούει στο Θεό? Δεν είναι άλλο από τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Και στο τρίτο βασιλείον και στην Αποκάλυψη ο λόγος είναι περί του θυσιαστηρίου του Υιού του Θεού, περί του Τιμίου δηλαδή και Ζωοποιού Σταυρού. Όταν λοιπόν κάποιος ακούει και μιλάει, τι είναι, πράγμα ή πρόσωπο? Ασφαλέστατα πρόσωπο είναι. Να το μυστήριο του Σταυρού.
Δεν είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, είναι ένα πρόσωπο. Το ότι υπακούει στο Θεό σημαίνει ότι είναι κάτω από το Θεό, δεν είναι Θεός. Δεν λατρεύουμε λοιπόν το Σταυρό ως Θεό, αλλά και το ότι διατάζει τους αγγέλους και οι άγγελοι του κάνουν υπακοή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι πάνω από τους αγγέλους, ότι έχει εξουσία και επ' αυτών των Αγίων Αγγέλων, ότι έχει δύναμη μεγάλη. Να λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε το Σταυρό οι Ορθόδοξοι. Τον τιμούμε και τον σεβόμαστε, πιο πολύ και από τους Αγίους, πιο πολύ και από τους Αγγέλους. Δεν το λατρεύουμε όμως σαν Θεό. Έτσι τον προσφωνούμε και του λέμε: «Χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός, λάμψον ο του Κυρίου Σταυρός, χέρε ξύλων μακάριον», αλλά και τον παρακαλούμε: «Σταυρέ του Χριστού τίμιε, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Και τον προσκυνούμε τιμητικά, με φόβο για την αναξιότητά μας λόγω των αμαρτιών μας, αλλά και με χαρά για τη σωτηρία που σκορπίζει στον κόσμο ο εναυτό προσπαγής Χριστός, ο Κύριος, ο έχων το Μέγα Έλεος. Σταυρό.

Την Κυριακή λοιπόν που θα δούμε τον Τίμιο Σταυρό μέσα στους βασιλικούς να τον υψώνουν τα χέρια των ιερέων, που θα τον δούμε να ευλογεί και να αγιάζει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ας τον πλησιάσουμε με πίστη και ευλάβεια πολύ. Απρός τον προσκυνήσουμε με πόθο και ας τον ακουμπήσουμε για ευλογία στο μέτωπο και στο στήθος μας. Ας τον βρέξουμε με δυο δάκρυα κατανήξεως και ευλαβίας. Ας πάρουμε δυο φύλλα βασιλικό μαζί μας από τον δίσκο όπου βρίσκεται και ας το κρατήσουμε ως ευλογία μας ακριβή. Οι ευσεβείς νοικοκυρές ας κάμουν προζύμι με τα φυλλαράκια αυτά για να δουν με τα μάτια τους ολοζώντανοι τη δύναμη του Σταυρού. Ενθυμούμε τη Μακαρίτσα τη μητέρα μου, κάθε χρόνο θα έπαιρνε λίγα φύλλα βασιλικού, θα τα έβαζε για καμιά ώρα μέσα στο νερό, θα έπαιρνε το νερό, θα ανακάτευε με αλεύρι, θα έκανε την προσευχή της και το προζύμι ανέβαινε μέχρι πάνω. Οι ασθενείς ας του ζητήσουν θεραπεία, οι αστήριχτοι στην πίστη στηριγμό, οι θλιμμένοι παρηγοριά, οι πικραμένοι, και δεν είναι λίγοι στις μέρες μας, δεν είμαστε λίγοι στις μέρες μας, γλυκασμό. Όλοι μας ως αμαρτωλοί ας του ζητήσουμε δύναμη για μετάνοια και επιστροφή. Δύναμη να σηκώσουμε ως το τέλος ο καθένας τον προσωπικό του σταυρό, όποιος κι αν είναι. Και ας του ψάλουμε μέσα από την καρδιά μας τον ωραιότατο εκείνο ύμνο του αυτοκράτορος λέοντος. Σύ μου σκέπη κρατεά υπάρχεις, ο τριμερής σταυρός του Χριστού, αγίασον με τη δυνάμη σου, ειν απίστη και πόθο προσκυνώ και δοξάζωσε.

0: Στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημα του μακαριστού πατρός Μωυσέως, του μοναχού του Αγιορείτου, του Λογίου, δασκάλου της εποχής μας. Αφιερωμένο βέβαια στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, αλλά αφορά στον Τίμιο Σταυρό, οπότε νομίζω ότι είναι επίκαιρο. Τ' άστρα ζεσταίνονταν γύρω από τη φωτιά του ήλιου και οι άνθρωποι ψάχνανε με υψωμένες φούχτες, γιατί κάψανε όλα της χώρας τα ξύλα αυτό το φετινό βαρύ χειμώνα, δίχως ακόμη να ζεσταθούνε. Κάψανε τους φράχτες, τα μολύβια, τις βέργες, το ξύλινο αλογάκι, τη σκάφη, το τραπέζι, τα παράθυρα, τις θύρες, τα ξυλοτάβανα, τα πινέλα, τα γουδιά, τις μαχαιρολαβές, τις βάρκες. Δεν έχουμε χαρτί, δεν έχουμε σκιά, δεν έχουμε δέντρα για πουλιά και ελπίδες. Μείναμε δίχως θυμάρι, ρίγανη και βότανα και τέλος κάψαμε τον θαλασσί περιστερώνα, δίχως ακόμη να ζεσταθούμε. Και τώρα τι θα απογίνουμε σαν θα έρθει και το καλοκαίρι? Δίχως δέντρα πού θα σταθούμε? Δεν έχουμε ξύλο για φέρετρα, σκαπάνι για τάφο, τόπο για να κρυφτούμε. Πάνε και τα κοντάρια απ' τα λάβαρα, τις σημαίες, τα εξαπτέρυγα. Δίχως σεντούκια, δίχως κορνίζες, δίχως εικόνες, γέφυρες, χτένες, κατάρτια. Πέρασε η νύχτα βαθιά μας με το χειμώνα. Παρακαλώ σας, μη γίνουν όλα πλαστικά, για το Θεό. Αφήστε ένα κομμάτι ξύλο να έχουμε για δείγμα. Αφήστε τον Τίμιο και ζωοποιό Σταυρό. Εδώ ο πατήρ Μωυσής μιλάει προφητικά, θα έλεγα, για την περίοδο της κρίσεως την οποία βιώνουμε, διότι προφανώς το ποίημα αυτό είναι αρκετά παλαιότερο. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1995, άρα είναι του πρώτου 1995, και θα έλεγα ότι προφητικά μιλάει για την δυστυχία την οποία βιώνουμε, και μέσα σε αυτή τη δυστυχία μας δίνει ως μοναδική πηγή φωτός, ελπίδος, κουράγιου, απαντοχής, από κούμπι να πιαστούμε, τον Τίμιο και ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Αλλά μιας και φέραμε τον πατέρα Μωυσή στο προσκήνιο, ας διαβάσουμε ακόμα ένα ποίημά του από τη συλλογή Αθωνικά ποίηματα των εκδόσεων Αρμός. 1995 είπαμε. Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος είναι η σκήτη στην οποία έζησε. Δυο κυπαρίσια στην αυλή ως σεημένιδες, όχι και τόσο φιλάνθρωποι, δεν λένε το ευλόγησον. Πέρασαν τον Τρούλο και το Καμπαναριό, άκαμπτα και βαθιά ριζωμένα, ασυμφιλίωτα με την ταπείνωση, παρατηρούν τους εκκλησιαζόμενους καλυβίτες και τη φλιαρία των στρουθίων, καθώς ο άνεμος κατεβαίνει από τα βουνά και απειλεί τα κλαδιά, μα δεν τα κάμπτει, όπως τα γεροντάκια Ιωσήφ τον Κύπριο και Ιωάννη τον Ράφτη, τον Κρήτα, που ήξεραν σαν τα δέντρα να μένουν μόνοι. Στον όρθρο της Κυριακής έρχονται οι σκητιώτες να γιατρέψουν τις πληγές σε εβδομάδους. Τα Σαββατόβραδα ψάλτες όχι καλοί, μπρος στην ασημένια εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, με τα ωραία μεγάλα μάτια εκείνα που είδαν τόσο πολύ πόνο στο γεροντικό της σκήτης μας, όπου πριν 200 χρόνια ξεβάτωσαν τον τόπο με τη φωτιά της προσευχής και καλλιέργησαν μπαξέδες με ελπίδες που τολμάμε να τριγάμε σήμερα, αναμένοντας να ευνοηθούμε αστόλιστοι από ιερά δάκρυα και τη σοφή λύπη. Απ' τα παράθυρα φαίνονται τα δύο δέντρα, οι σκεπές με τις σχιστόπλακες και τα κεραμίδια, ένα στρουθείο και ένα σύννεφο στον Άθο, που λέει πως ο καιρός θα το γυρίσει. Μένω να θαυμάζω το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τις αρχαίες εικόνες με τα πολλά φιλήματα, τα ζωστικά και τα κουκούλια που καφετίζουν, τα κυπαρίσια θυρωρή του Κυριακού, θωρούν κάτι να γίνεται μετά τη Θεία Λειτουργία. Σκληρή δεν είναι η σιωπή του Θεού, μα η ευκολία του λάθους, η μορφασμή των ιδεολογιών, το μαύρο του πάθους που καταστρέφει τη σαγήνη της ευλογίας της χάριτος. Με το μοσχολίβανο ο δικαίος, με το θυμιατό ο διάκος, στο στολισμένο με το στάρι πιάτο, μνημονεύει τρεις τους προκεκοιμημένους, ψελίζοντας μαζί κι εγώ ονόματα φίλων που δεν πρόλαβαν να μας χαιρετήσουν και προσδοκούν τη μνημόνευσή μας. Το θυμιατό κινείται σαν φτερούγα αγγέλου, αναπαύει ψυχές και συναντώνται ξανά ζωντανοί και πεθαμένοι στον μυρωμένο αέρα. Τα αναμένα καντήλια, κεριά και λουσέρνες μας συνοδεύουν στα καλντερίμια ως αντίδωρο, μεταφέρουμε φως και μύρο για την παινία και αλουσία της ψυχής του οίκου, τα κυπαρίσια, το λαδαριό, το κάγκελο με το σταυρό, η ροζ τριανταφυλιά στη φαγωμένη θύρα, με το χεράκι να μαλώνει την ησυχία. Στα μπαλκόνια βλέπεις μακριά τη θάλασσα με τον ουρανό ένα, τις πλαγιές να σπάζονται το δειλινό στα χρώματα, η συμπάθεια με την καλοσύνη ανταμώνουν και απέναντι ένα δάσος από κυπαρισάκια σκλαβώνουν το κελί του Γεροπαϊσίου και είναι τα κυπαρίσια σαν τόνι οξιών σε συμφωνία αιώνιας ειρήνης, που δεν αφήνουν το φόβο του θανάτου να έρθει στην υπομονή του ασκητή, καθώς ασπάζεται τη φοβερά προστασία στο κουτλουμούσι, το άξιο νεστή του πρωτάτου με τα αφιερώματα ευγνώμονος αγάπης. Τα στρουθία τρώνε τα ψίχουλα στις φούχτες και μετά πάνε στα ψηλά δέντρα και μυρικάζουν την αγάπη, και οι καλόγεροι στο σκαμνί δεμένοι με το κομποσκίνι παλεύουν να φέρουν τα σημεί και το χρυσαφί στο σταυρό από κυπαρισόξυλο της ευχής που χρόνια οδυνάται. Ας είναι ένα ταπεινό μνημόσυνο στη μνήμη του αξέχαστου πατρός Μωυσή. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εδώ νομίζω ότι ο χρόνος μας τελείωσε. Κινηθήκαμε ανάμεσα στην Παναγία μας και στον Σταυρό και καταλήξαμε στο Άγιο Όρος, που τα συνδυάζει και τα δυο. Αναπνέει με την Παναγία και ζει το Σταυρό του Χριστού. Ας είναι το φως, η χαρά και η δύναμή μας, και η Παναγία μας και ο Σταυρός μας. Και να κλείσω λίγο χαριτωμένα. Θυμάμαι στην Αυστραλία, όταν αιρετικοί πήγαιναν να επισκεφτούν Ορθοδόξους, να τους διδάξουν τάχα μου αλήθειες, μια ευσεβής γερόντισσα έτρεχε αμέσως χωρίς να τους αποπάρει, με ευγένεια λέει, ναι, να κουβεντιάσουμε για το Θεό και για τη σωτηρία, αλλά ένα λεπτό, λέει, ένα λεπτό. Έτρεχε μέσα, άρπαζε γρήγορα μια εικόνα της Παναγίας και ένα σταυρό ξύλινο και έτρεχε προς τους επισκέπτες με τον ιεραποστολικό ζήλο. Πρώτα φιλήστε εδώ το σταυρό του Χριστού και την Παναγία μας και μετά να κουβεντιάσουμε. Και εννοείται ότι όχοντο απειώντες οι επίδοξοι ιεραπόστολοι της πλάνης και της απολίας, οι χιλιαστέ ή κάποιας άλλης αιρέσεως, οι οποίοι βεβαίως ούτε το σταυρό ευλαβούνται ούτε την Θεοτόκο σέβονται. Αυτά τα δύο λοιπόν, Παναγία και Σταυρός, είναι κριτήρια ορθοδοξίας. Η αγάπη μας και ο σεβασμός μας απέναντί τους μας κάνει πραγματικά ορθόδοξους. Καμάρι μας η Παναγία μας, καμάρι μας ο Σταυρός του Χριστού. Δοξασμένος ο Θεός που μας χάρισε και το Σταυρό και την Παναγία.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έτσι πέρασε ο γέροντας της Βιθανίας από τη γη αυτή, στην οποία τον έφερε ο Θεός με τους καλούς γονείς του, Κωνσταντίνο και Αγγελική, εκεί, πλάι στη Σμύρνη της Ιωνικής γης, στο πανέμορφο προάστιο Μπουρνόβα. 1913-1991, 78 χρόνια ζούσε εν τούτο το σκηνόματι, στο επίγειο αυτό σκήνομα, στο σώμα του. Και έζησε στο σκήνομα αυτό με τους πιο ωραίους πόθους και οραματισμούς. Πόθους και οραματισμούς που η αγάπη του Κυρίου μας τους υλοποίησε. Έγινε αυτό που λαχταρούσε από παιδί ακόμη. Πάντα ο Ιησούς ανταποκρίνεται στις ωραίες προσδοκίες της ανθρώπινης ψυχής. Ο μικρός Ιωάννης του Μπουρνόβα, που σαν διψασμένο ελάφι έτρεχε στην Αττική γη από ναό σε ναό και από μοναστήρι σε μοναστήρι για να ξεδιψάσει την πνευματική του δίψα, έγινε μοναχός στην Αγία Γη, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, εκεί, στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Έγινε φύλακας του Παναγίου Τάφου σαν ένας άλλος άγγελος Κυρίου. Έγινε διάκονος της Αγίας μας Εκκλησίας. Και μετέπειτα τον κάλεσε ο Θεός εις τον Άγιον και υπερμέγιστον βαθμόν της ιεροσύνης και εισήλθεν εις το ενδότερον του καταπετάσματος, εις τα Άγια των Αγίων, όπου παρακύψε οι Άγιοι Άγγελοι επιθυμούσι και ακούσε της Ευαγγελικής φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπον της Αγίας Αναφοράς και απολαύσε της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας. Προάχθηκε σε πρωτοσύγγελο. Έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Τοποθετήθηκε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βιθανίας και δημιούργησε μια καλή και σεπτή συνοδεία μοναζουσών. Διορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου. Έγινε κτήτορ Ιερού Ναού. Ονομάστηκε από τον Πατριάρχη Μέγας Αρχιμανδρίτης του Θρόνου και Μητροφόρος. Αλλά και πολιτικοί και άλλοι φορείς δεν παρέλειψαν να αποδώσουν τιμή στο σεπτό και δραστήριο γέροντα. Ο βασιλιάς Παύλος, η βασίλισσα Φρυδερίκη, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο αρχιστράτηγος Παπάγος, του απένιμαν τα ανάλογα παράσημα, αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδος με τον Αρχιεπίσκοπό της Σεραφείμ του απένιμε το δικό της παράσημο και άλλοι.

Πλούσια τα ελέη του Θεού στο γέροντά μας. Ελέη πνευματικά. Ελέη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες του. Εδώ, στην περίπτωση αυτή, είναι που ταιριάζει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε, υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν. Στο Θεό, που έχει τη δύναμη να κάνει πολύ περισσότερα από όσα εμείς του ζητάμε ή βάζουμε με το νου μας, σύμφωνα με τη δύναμή του, ενεργεί

Έδωσε λοιπόν ο Κύριος στο γέροντα της Βιθανίας υπέρ εκ περισσού όσα από μικρός ακόμη του ζητούσε. Τι άλλο πια να θέλει? Τι άλλο πια να ποθεί και να λαχταράει η καλή ψυχή του? Έμεινε τώρα το στεφάνι της ζωής. Και όσο διαισθανόταν ότι θα ήταν ταχυνή η απόθεση του σκηνώματος του, τόσο και πιο πολύ ο πόθος της πνευματικής ομορφιάς της άλλης ζωής έκαιγε, σαν φωτιά, σαν φλόγα μέσα στην ψυχή του. Και όσο περνούσαν οι μέρες, όλο και πιο πολύ ζούσε με το όμορφο αυτό όραμα. Ζούσε εκείνον τον λόγο που κάθε χρόνο διάβαζε στην ευχή της Πεντηκοστής. «Ουκ εστινούν Κύριε της δούλης σου σαν θάνατος». Εκδημούν τον ημών από του σώματος και προσέ των θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από τον λυπηρωτέρων επί τα χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά.

Πληγωμένος από καιρό στην καρδιά του ο γέροντας αφήνει τη σκέψη του να πετά περισσότερο στον ουρανό. Και τα μάτια του εκεί έβλεπαν, σαν να ήθελε να δει την οικίαν του πατρός, να δει το ουράνιο Θαβόρ, να αντικρίσει με τα μάτια της ψυχής του την μέλουσαν πόλην, εκείνων των εμφύων της ψυχής του. Στις 9 Δεκεμβρίου 1990, η μέρα που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άνης, μητέρας της Παναγίας μας Θεοτόκου, λίγους μήνες πριν από την κοίμησή του, ο γέροντας, βρισκόμενος στην αυλή, απέναντι από την είσοδο του καθολικού της Ιεράς Μονής, έπεσε κάτω. Ήταν ανακοπή καρδιάς. Έτρεξαν οι αδελφές και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον συνεφέρουν. Για μια στιγμή σκέφτηκαν να μην τον ταλαιπωρήσουν άλλο και να τον αφήσουν. Τον θεώρησαν πια νεκρό. Τότε όμως συνήλθε. Αργότερα, όταν ανέκτησε όλες τις δυνάμεις του, διηγήθηκε στις αδελφές μια ωραία οπτασία.

είδε δύο πανέμορφες γυναίκες και στο κέντρο ανάμεσά τους ένα λαμπρό επίσκοπο. Και ένιωθε τόσο όμορφα ο γέροντας που δεν ήθελε με τίποτα να χάσει από την όρασή του αυτήν την εικόνα. Και συμπέραναν όλοι. Ήταν ο Άγιος Λάζαρος, επίσκοπος Κητίου, και οι δύο αδελφές, μυροφόρες, Μάρθα και Μαρία. Και σίγουρα η ωραία αυτή οπτασία σήμαινε ότι τον καλούσαν κοντά τους, εκεί στην ουράνια δόξα.

Έτσι λοιπόν ο καιρός του συν Χριστώ είναι πλησίαζε. Δεν χωρούσε αμφιβολία ότι μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, ο γέροντας θα άφηνε την επίγεια Ιερουσαλήμ και θα έκανε την άλλη, δεύτερη αυτή αποδημία, στην Άνω Ιερουσαλήμ.

Και ήλθε αυτή η ημέρα. Γιόρτασε τη γέννηση του Κυρίου μας και την Ανάστασή του για τελευταία φορά και στις 27 Αυγούστου 1991 το μεσονύκτιο υπέστη βαρύ καρδιακό επεισόδιο. Ο ιατρός της Βιθανίας, που κατέφθασε επιγόντως, πρότεινε την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ. Η Παναγία μας όμως, που την ευλαβεί το πολύ ο γέροντας, ανέκοψε την πορεία του για πρόσθετη ταλαιπωρία. Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στο ύψος της Γεθσημανή, στο θεομητορικό μνήμα, ο γέροντας εκοιμήθη. Να μπόρεσε άραγε να ψάλει κι αυτός εκεί, πλάι στο μνήμα της Παναγίας μας, «Και εσύ Χριστέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Όπου εκείνη, εκεί και αυτός, παρέδωσε την Αγία του ψυχή σε εκείνον, ο οποίος, αφού του έδωσε όλες τις ευλογίες εδώ, στην παρικία της γης, του έδωσε και αυτή την ωραιότερη ευλογία. Την ευλογία να είναι πια τώρα στη δική του αιώνια παρουσία. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων το κάλος το άρητον του προσώπου του.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας» του αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Συνήθισε το νου σου να μελετά, αδελφέ, πάντοτε τα μυστήρια της οικονομίας του Σωτήρος και άφησε την ζήτηση της γνώσεως και της θεωρίας που υπερβαίνουν την ικανότητα εκφράσεως με λόγια για τον τόπο και τον καιρό τους. Επιδίωξε την εκτέλεση των εντολών και τα έργα υπέρ της καθαρότητος της ψυχής και ζήτησε για τον εαυτό σου από τον Κύριο με την προσευχή λύπη πυρωμένη για όλα, την οποία αυτός ο Κύριος έθεσε μέσα στις καρδιές και των Αποστόλων και των Μαρτύρων, μα και των Πατέρων. Έτσι, για να στάξεις την καρδιά σου και να αξιωθείς της πνευματικής ζωής. Η αρχή και το μέσον και το τέλος αυτής της ζωής είναι τα ίδια. Η αποκοπή από όλα δια της ενώσεως με τον Χριστό. Εάν επιθυμείς την θεωρία των μυστηρίων, εκτέλεσε εμπράκτος τις εντολές μέσα σου και όχι με την επιδίωξη της γνώσεώς των. Η πνευματική θεωρία ενεργεί μέσα μας εις τον χώρο της καθαρότητος. Και εσύ ζήτησε πρώτα να μάθεις πώς μπορείς να εισέλθεις εις τον χώρο των μυστηρίων του πνεύματος και έπειτα άρχισε. Πρώτο από τα μυστήρια είναι η καθαρότης που γεννάται από την εκτέλεση των εντολών. Θεωρία είναι η πνευματική θέα του νου που εκπλήσεται και κατανοεί όλα όσα έγιναν και θα γίνουν. Θεωρία είναι η όραση του νου που εκπλήσεται για την πρόνοια του Θεού προς όλες τις ανθρώπινες γενναίες διαδοχικώς και κατανοεί την δόξα του και τις δυσχέρειες του νέου κόσμου με τις οποίες συντρίβεται η καρδιά και ανακαινίζεται, ανατρέφεται με το γάλα των εντολών κατά το παράδειγμα των εν Χριστών υπείων, των νέων και πνευματικών εντολών και γίνεται κανείς άκακος. Συνηθίζει εις τα μυστήρια του πνεύματος και της αποκαλύψεις της γνώσεως, ανυψούμενος από γνώση σε γνώση, από θεωρία σε θεωρία και από κατανόηση σε κατανόηση. Και έτσι μαθαίνει και δυναμώνει μυστικός έως ότου υψωθεί εις την αγάπη, την υπέρτατη αγάπη, ενωθεί με την ελπίδα, εγκατασταθεί σε αυτόν η χαρά, υψωθεί στον Θεό και στεφανωθεί με την φυσική δόξα της πλάσεώς του, εις την οποίαν εκτίστηκε.

Σε αυτά τα λιβάδια του πνεύματος ανέρχεται ο νους με τις αποκαλύψεις της γνώσεως και πέφτει και σηκώνεται, νικά και ιτάται, τηγανίζεται στην κάμινο του κελιού του και έτσι καθαρίζεται. Γίνεται αγνός και αξιώνεται πραγματικά της θεωρίας της Αγίας Τριάδος, της οποίας έχει την επιθυμία. Θεωρίες των φύσεων, εις τις οποίες ο νους υψώνεται, ενεργεί και γυμνάζεται, είναι τρεις. Δύο είναι των κτιστών φύσεων, των λογικών και των αλόγων, των πνευματικών και των σωματικών, και η άλλη, αυτή της Αγίας Τριάδος. Κατά πρώτον λοιπόν, η θεωρία παρατηρείται σε κάθε κτίσμα που ήλθε στην ύπαρξη και δι' αυτής διέρχεται ο νους με την αποκάλυψη της γνώσεως. Σε εκείνα όμως που δεν υποπίπτουν εκ φύσεως εις την αίσθηση, η θεωρία αυτών γίνεται νοητή. Εξάλλου ο νους έχει την ικανότητα να θεωρεί τον εαυτό του και σε αυτήν την θεωρία μετεώρησαν την διάνοιά τους οι έξω φιλόσοφοι με την φαντασία των κτισμάτων. Η θεωρία λοιπόν των ιών του μυστηρίου της πίστεως είναι συνδεδεμένη με την πίστη και βόσκει εις τον λιμώνα των Αγίων Γραφών. Αυτή συνάγει το νου από κάθε εξωτερικό μετεωρισμό και τον ενώνει με τον Χριστό, όπως το νου του Βασιλείου και του Γρηγορίου, και γεύεται τους μυστικούς λόγους που είναι κατασπαρμένοι στην Αγία Γραφή. Οι λόγοι που δεν κατανοούνται από τη γνώση γίνονται δεκτοί από την πίστη, και με την θεωρία που επιτυγχάνεται μέσα μας, μετά την κάθαρση δεχόμαστε την γνώση τους. Για τα πνευματικά μυστήρια, τα επάνω από τη γνώση, τα οποία δεν αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του σώματος ούτε το λογικό του νου, μας έδωσε ο Θεός την πίστη με την οποία γνωρίζομεν απλώς ότι υπάρχουν, και από αυτήν την πίστη γεννάται σε μας η ελπίδα για αυτά. Με την πίστη ομολογούμεν ότι ο Θεός είναι Κύριος και Δεσπότης και Κτίστης και Δημιουργός όλων, ενώ με την γνώση διακρίνομεν ότι πρέπει να φυλάξομεν τις εντολές Του και να καταλάβομεν τούτο, ότι τις παλαιές εντολές φυλάτει ο φόβος, όπως είπε ο ίδιος, ενώ τις ζωοποιούς εντολές του Χριστού φυλάτει η αγάπη, όπως είπε, «Εγώ ετήρησαν τις εντολές του Πατρός μου και μένω πιστός εις την αγάπη Του».

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Υιός δεν φυλάτει από φόβο τις εντολές του Πατρός του, αλλά από αγάπη. Γι' αυτό μας παραγγέλει να τηρήσουμε και εμείς από αγάπη τις εντολές, λέγοντας: «Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα μου να σας στείλει άλλον παράκλητο». Παρουσία του παρακλήτου καλεί τα χαρίσματα της αποκαλύψεως των μυστηρίων του Αγίου Πνεύματος, ώστε με την υποδοχή του Αγίου Πνεύματος από τους Αποστόλους να πραγματοθεί η τελείωση της πνευματικής γνώσεως. Ο Κύριος εκήρυξε τον παράκλητο και υποσχέθηκε να τους τον δώσει αφού παρακαλέσει τον Πατέρα του για να διαμένει μαζί με αυτούς εις τους αιώνες μετά την εκτέλεση των εντολών και την κάθαρση. Βλέπεις λοιπόν, αδελφέ, ότι από την φύλαξη των εντολών αξιώνεται ο νους της Χάριτος να απολαύσει την μυστική θεωρία και την αποκάλυψη της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος, και όχι όπως υπέθεσε η σοφία σου ότι το έργο της φυλάξεως των εντολών αποτελεί αναχέτηση της θεωρίας των θείων μυστηρίων που τελειώνονται εις την ησυχία.

Σε παρακαλώ λοιπόν, εάν αισθανθείς την ψυχή σου ότι έφτασες εις τον τόπο της αγάπης, τήρησε τις νέες εντολές από πόθο προς αυτόν που τις έθεσε, αλλά όχι από τον φόβο, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος όταν ευλογιζόταν από την Θεία Αγάπη. Ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή φυλακή ή διωγμός? Και πάλι προσθέτει: είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα μπορούν να με χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, όπως φανερώθηκε εις το πρόσωπον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και για να μην νομιστεί ότι επιθυμεί τον πολύ μισθό ή την τιμή ή την υπερβολική δόση των πνευματικών χαρισμάτων, όπως επιθυμεί η αγιοσύνη σου, είπε: θα ευχόμουν να αποχωριστώ από τον Χριστό για να γίνουν οικοί αυτού οι ξένοι.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 8.

Εκκλησία και ψυχολογία. Ηλίας Λιαμής. Προχωρούμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, όπου η Αλεξία κάνει τη δεύτερη ερώτησή της. Αλεξία, τι θέση παίρνει τελικά η Εκκλησία απέναντι στην ψυχολογία? Αρκεί η πίστη για να γιατρευτούν ψυχιατρικά προβλήματα? Όποιος καταφεύγει στη βοήθεια της ψυχολογίας, μήπως είναι σαν να ομολογεί ελλειπή πίστη? Μητροπολίτης Ισανίου, καλό το ερώτημά σου, και αυτό που θα σου έλεγα είναι το εξής. Αυτό που ζητείτε από την ψυχολογία είναι να μας πει τι είναι η ψυχή. Γιατί αν δεν ξέρω τι είναι η ψυχή, πώς θα θεραπεύσω τον άνθρωπο? Το ερώτημά μου έχει πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχω να αντιμετωπίσω έναν ναρκωμανή. Θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να ελευθερωθεί. Γιατί έγινε? Η δική μου η αίσθηση είναι ότι αυτό που έχω μπροστά μου είναι μια πεθαμένη ψυχή ή μια ετοιμοθάνατη ψυχή που δεν έχει πια τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τίποτα. Η ψυχολογία μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις, αλλά παραδείγματος χάρη, καμιά ψυχολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει την αίσθηση της ενοχής. Αυτή τη θεραπεύει μόνο η αγάπη του Θεού. Αλλά επανέρχομαι στο ερώτημα, τι είναι η ψυχή? Πολλές φορές, όχι για όλους, αλλά για πολλούς, η ψυχή είναι μία ιστορία του νευρικού μας συστήματος. Όμως η Εκκλησία διδάσκει ότι η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει συντήρηση. Όταν λοιπόν δεν συντηρήσω την ψυχή ενός ανθρώπου, πώς πάω να του φορτώσω τη δύναμη της απεξάρτησης? Όταν όμως τονώσω την ψυχή του, θα θεραπεύσω την ψυχή του, όταν μπορώ να του εξηγήσω ότι είναι όντως για το Θεό μοναδικός και τον βοηθήσω να βρει τη χαμένη ψυχή του, τότε έχει τη δύναμη να χρησιμοποιήσει και όσα η ψυχολογία του λέει ή οι γιατροί του λένε για να πετύχει την απεξάρτησή του. Σήμερα τι έχουμε σαν γεγονός? Πολλά παιδιά που προσπαθούν, που αγωνίζονται, που καθαρίζουν και μετά ξαναπέφτουν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα νόημα ζωής για να ζήσει. Και θα σας πω πάλι ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε μια θεραπευτική κοινότητα. Είμαι ο πρώτος που επισκέφτηκα αυτή την κοινότητα που έχει μια ιδιαιτερότητα από τις άλλες. Δεν φοβάται την Εκκλησία και όποιος θέλει από όσους μπαίνουν μέσα μπορεί να επικοινωνήσει, να εκκλησιαστεί, να εξομολογηθεί. Εκείνος ήταν ένας από αυτούς που δεν θέλησαν τίποτα από όλα αυτά. Έχει κάνει το πρόγραμμά του, είναι καθαρός, ετοιμάζεται να φύγει από την κοινότητα και παρουσιάζεται στην υπεύθυνη και της λέει: «Ωραία, έκανα αγώνα 2 χρόνια, είμαι καθαρός, λοιπόν θα αυτοκτονήσω». Τον ρωτάει η υπεύθυνη: «Μα κάτσε ρε παιδάκι μου, έκανες 2 χρόνια αγώνα για να αυτοκτονήσεις?» Και εκείνος της λέει: «Τι νόημα έχει η ζωή, γιατί να ζήσω?» Και εκείνη του λέει: «Θέλω να μου κάνεις μία χάρη». Λέει: «Τι θέλετε?» Λέει: «Όταν θα έρθει ο πάτερ, δεν ήμουν εγώ αυτός, θέλω να μιλήσεις μαζί του». «Εντάξει», της λέει. Πήγε κάποια στιγμή ο πάτερ, μίλησε μαζί του και όταν μετά συνάντησε τη διευθύντρια της είπε: «Αυτά που μου είπε ο άνθρωπος αυτός δεν τα έχω ποτέ ξανακούσει στη ζωή μου». Και βρήκε ένα λόγο για να ζήσει. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται κανέναν και καμία ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτό όμως που σημειώνει είναι ο άνθρωπος να μην πιστέψει ποτέ ότι είναι υπεράνθρωπος, να μην θελήσει να υπερβεί τα όρια των δυνατοτήτων του. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος διεκδικεί μία θέση για την οποία δεν έχει τα προσόντα. Ξέρετε, σε έναν απλό οργανισμό, σε ένα σχολείο μέσα, εάν ο διευθυντής δεν έχει τα προσόντα να είναι διευθυντής, γίνονται μαλλιά κουβάρια, καθηγητές, μαθητές, όλοι. Όταν όμως κάποιος έχει τα προσόντα, τότε ρυθμίζει τα πράγματα του σχολείου του, χωρίς φωνές, χωρίς αγριάδες, χωρίς τίποτα, και όλα λειτουργούν κατευχήν. Όταν ο άνθρωπος διεκδικεί τη θέση του Θεού, να σας το πω απλά, δεν έχει τα προσόντα για αυτή τη θέση και κατά συνέπεια δεν τα καταφέρνει.
Να σας πω και το εξής. Συμμετείχα σε ένα συνέδριο στην Κρήτη, γιατί ένα μοναστήρι εκεί είχε την πρόθεση να δημιουργήσει μια κοινότητα απεξάρτησης. Ήταν σε αυτό το συνέδριο όλο το Enfant Kateb που λέμε, και της Κύπρου και της Ελλάδος, τα θέματα της αντιναρκωτικής προσπάθειας, ο Κανά κλπ. Είχα κι εγώ μια εισήγηση και έθεσα τα ερωτήματα αυτά. Είπα πολλά περισσότερα βέβαια και είπα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πώς εγώ αντιμετώπισα ένα ναρκωμανή. Στο τέλος, την ώρα της συζήτησης, σηκώθηκε μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που ήταν υπεύθυνη τότε της δεύτερης οργάνωσης του Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά και μου λέει «Σεβασμιότατε, λυπάμαι που είμαι ψυχολόγος και δεν ξέρω τι είναι ψυχή. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι?» Της είπα βέβαια ότι αυτό είναι θέμα ενός άλλου συνεδρίου, αλλά της είπα 5 πράγματα, αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι για την Εκκλησία η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια, ενώ πολλές φορές για εσάς, λέω, είναι μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Οπότε λοιπόν, ούτε εμείς θα πρέπει να διεκδικούμε να καλύψουμε τα πάντα, ούτε η οποιαδήποτε επιστήμη, η ψυχολογία θα πρέπει να αναζητά να εξορίσει όλους τους άλλους και να μείνει εκείνη. Αυτό δείχνει ανασφάλεια. Εγώ δεν φοβάμαι το να ζητήσει κάποιος τη συνδρομή ενός ψυχολόγου. Θα σας πω όμως ότι ένας ψυχολόγος των Αθηνών, πριν από μερικά χρόνια που εγώ του παρέπεμψα ένα πρόσωπο, στο τέλος, αφού είπε ό,τι είχε να πει και άρχισε να ρωτάει μερικά πράγματα η κοπέλα το γιατρό, εκείνος της λέει «Αυτά που με ρωτάς τώρα είναι θέματα του πνευματικού σου, όχι δικά μου. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα όρια και να μένουμε ο καθένας μας στα όρια του». Αλεξία. Μάλιστα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε. Καλύφθηκες. Ορίστε. Ακριβή.

Η ανατροφή του παιδιού. Ακριβή. Λοιπόν, το να σπέβδουμε να εγγράψουμε στην ψυχή του παιδιού ηθικές αξίες, μήπως αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας του? Μήπως θα ήταν καλό να αφήνουμε εντελώς ανεπηρέαστο το νέο άνθρωπο πριν αποφασίσει? Δεν δημιουργεί τέτοια ερωτηματικά και η ύπαρξη του μαθήματος των θρησκευτικών? Μητροπολίτης Ισανίου. Μάλιστα. Πάντως, η μία ερώτηση καλύτερη είναι από την άλλη. Κοιτάξτε κάτι. Το παιδί δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το εννοείται ελεύθερο, γιατί μεγαλώνει, καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνουν από πολύ μικρά τα παιδιά, τόσο μικρά που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά γράφουν, άρα λοιπόν δεν μένει παρά να μεγαλώσουν πρώτα. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι εμείς οι γονείς τι κάνουμε στο μικρό παιδάκι? Εμβόλια. Και ρώτησα κάποιους γονείς, δεν τα λυπάστε τα καημένα τα παιδάκια σας να τα τρυπάτε τόσο μικρά? Δεν πονάνε? Και μου λένε, τι λέτε σεβασμιότατε, αυτό το κάνουμε για το καλό τους, για την υγεία τους, να μην αρρωστήσουνε. Λέω, καλά, τώρα θα αρρωστήσουν όλα μαζί με όλες τις αρρώστιες? Μα δεν τα κάνουμε για τώρα μόνο τα εμβόλια, αλλά για όλη τους τη ζωή. Εκεί τους ρώτησα αν τους κάνουν και πνευματικά εμβόλια. Και εδώ μάλλον άρχισα να μιλάω κινέζικα για μερικούς. Ποιο είναι το πνευματικό εμβόλιο? Είναι η χάρη του Θεού. Επειδή περάσατε από το σχολείο και φαντάζομαι θα το θυμάστε, στον αγιασμό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού στο ναό του Σολομώντος, που τελειώνει με μία υπέροχη φράση. Και ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Σοφία στη γνώση, ηλικία στον πόη και χάριτη. Συνηθίζω πάντοτε όταν κάνω αγιασμό στα σχολεία να λέω δύο λόγια στα παιδιά. Κάποτε σε ένα σχολείο στην ενορία μου ήταν ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης και αφού εγώ τελείωσα είπε, «Παιδιά, μετά από αυτά που σας είπε ο Πάτερ Παύλος, μια ευχή θα σας δώσω, να μεγαλώσετε σαν το Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη, γιατί παιδιά μου», τους είπε, «με την ευθύνη του σπιτιού σας και του σχολείου μας, οι περισσότεροι μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία στη γνώση, να μάθετε ένα σωρό πράγματα και καλά κάνετε. Στην ηλικία σας φροντίζουν οι γονείς σας, να τρώτε καλά, να ντύνεστε καλά, να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά όχι στη χάρη. Αν όμως παιδιά μου μεγαλώσετε μόνο σοφία και ηλικία, θα γίνετε ανάπηροι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού αφορά στην ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπετε, δεν μεγαλώνει το παιδί μόνο του. Το φροντίζουμε για να μεγαλώσει, το ταΐζουμε για να μεγαλώσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να φροντίσουμε και την ψυχή του. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Αν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας όλα αυτά τα τεινάξει, θα είναι ένα όντως προβληματικό άτομο, σαν και αυτά που συναντούμε πολλές φορές σήμερα και που είναι πραγματικά αξιολείπητα. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, δυστυχώς, όπως είπε ο άλλος ο ναρκωμανής, δεν άκουσαν ποτέ τίποτα από αυτά που είναι απαραίτητα. Δυστυχώς, άλλα θεωρούν οι άνθρωποι απαραίτητα και άλλα είναι αληθινά απαραίτητα. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να παραμένει η αγάπη στο ζευγάρι, γιατί την έχουν ανάγκη τα παιδιά πάνω απ' όλα και βέβαια το ίδιο το ζευγάρι. Κι όμως, πολλές φορές θεωρείται πιο απαραίτητο το ενδιαφέρον, καμιά φορά υπερβολικό, να μάθει το παιδάκι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα και οτιδήποτε άλλο. Τι να τα κάνεις αυτά όταν δεν υπάρχει αγάπη? Και πολύ περισσότερο, τι να τα κάνεις όταν δεν υπάρχει το πιο απαραίτητο, η χάρη του Θεού? Χωρίς αυτήν, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ακόμη και επικίνδυνα. Και επειδή μιλάμε σήμερα, θέλω να σας πω αυτό που έχω δει πολλές φορές. Σήμερα, μας το έχουν πει πρώτοι οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής είναι πανουργία. Την επιστήμη σήμερα την κατέστρεψαν αυτοί που είχαν και τη γνώση και την ηλικία, αλλά τους έλειπε η αρετή, τους έλειπε η χάρη του Θεού. Και γι' αυτό όλα αυτά
τις γνώσεις και τις θέσεις, τα χρησιμοποίησαν ως τέχνες αδικίας και σαν μέθοδο εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Τα βλέπουμε σήμερα. Απλά η Εκκλησία ξέρει πώς θα γίνουν πριν ακόμη έρθουν. Οπότε λοιπόν δεν καταργούμε την ελευθερία του παιδιού. Ίσα ίσα το βοηθάμε να ελευθερωθεί, γιατί τα πιο σκληρά δεσμά στον άνθρωπο τα σμιλεύει ο εγωισμός του και τα παράγωγα του εγωισμού, τα πάθη του. Ξέρετε πόσο στην αρχή ξαφνιάστηκα, αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς πονάω μόνο όταν τα παιδιά ρωτάνε μερικά πράγματα και εγώ τους λέω: «Παιδιά μου, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα, όμως εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Την πρώτη φορά πάγωσα εγώ, γιατί βλέπω ξαφνικά μια τάξη με 40 παιδιά να αφήνει τα πάντα και να κολλάνε 40 ζευγάρια μάτια στο στόμα μου. Και τρόμαξα και είπα: «Μα όλα αυτά τα παιδιά είναι πληγωμένα?» Και δυστυχώς αυτή η πληγή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας. Άρα λοιπόν, πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν φτιάχνουμε δυστυχισμένους ανθρώπους? Είναι η ελευθερία, ξαναγυρίζω, το δικαίωμά μου να κάνω ό,τι θέλω, άρα να πληγώνω το παιδί μου? Αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι σκλαβιά, δουλεία και καταστροφή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιάσουμε το παιδάκι όπως του κάνουμε και τα υπόλοιπα εμβόλια και του δημιουργούμε αντισώματα και να του δημιουργήσουμε πνευματικά αντισώματα. Και όταν αύριο θα είναι ενήλικες, μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Σύμφωνοι? Αλεξία. Ωραία. Εντάξει.

Εκκλησία και διαφορετικότητα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε, Νικόλα. Νικόλαος. Ωραία. Γενικά ο κόσμος έχει πρόβλημα με το διαφορετικό. Πολλές φορές και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δείχνουν να μην αποδέχονται κάποιον που βρίσκεται έξω από το όριο του σωστού. Συμφωνείτε πως συμβαίνει και σε τι οφείλεται? Μητροπολίτης Ισανίου. Συμφωνώ πως συμβαίνει, διότι δεν είναι αρκετό να λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά να μην είμαστε ελεύθεροι. Όποιος έχει κατακτήσει την ελευθερία του, έχει μάθει να σέβεται την ελευθερία των άλλων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και σαν μέθοδος αγωγής, διότι από αυτή την ελευθερία έχουμε αφαιρέσει την ευθύνη που είπα. Όταν σας μεγαλώνουμε και σας προστατεύουμε διαρκώς και δεν σας μεγαλώνουμε για να φύγετε από κοντά μας και να σταθείτε στα πόδια σας, αφού έτσι κι αλλιώς εμείς οι μεγάλοι θα πεθάνουμε, και αν δεν σας έχουμε μάθει να ζείτε μόνοι σας και να στέκετε στα πόδια σας, θα είμαστε αποτυχημένοι. Και όταν σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, όχι παιδιών πια, που είναι ανίκανοι να κρατήσουν ένα σπίτι, ποιος είναι υπεύθυνος? Σήμερα παντρεύονται και πριν αρχίσει ο γάμος έχουν χωρίσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν σας μάθαμε να είστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι για τη ζωή σας. Έτσι λοιπόν, ερμηνεύοντας πολλές φορές την ελευθερία σας σαν κάτι κακό, από το οποίο πρέπει να σας σώσουμε εμείς, μπορεί να μοιάζει με ενδιαφέρον και προστασία. Αυτό όμως είναι εγωισμός και τίποτα άλλο. Ερχόμαστε στο διαφορετικό. Πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι το διαφορετικό, εάν έχουμε σαν κριτήριο της ελευθερίας την αλήθεια, θα μπορούσαμε να το πούμε και μη σωστό. Όμως το θέμα δεν είναι εγώ να κρίνω εσένα και για αυτό που είσαι. Μπορεί να σε κρίνω, μπορεί να πιστεύω ότι είσαι σε λάθος δρόμο και επιπλέον, όταν έρθεις ακόμα και να με ρωτήσεις ή να συζητήσεις μαζί μου, μπορεί και να σου το πω. Αυτό δεν σημαίνει πως θα με ακούσεις. Και εγώ αν σε σέβομαι, πρέπει να αποδεχτώ πως αν και με άκουσες, αποφάσισες να τραβήξεις το δικό σου δρόμο. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε το διαφορετικό. Ασφαλώς, διότι αυτό σημαίνει σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό εμείς της Εκκλησίας να θυμόμαστε ότι ο πρώτος που σεβάστηκε την ελευθερία μας είναι ο Θεός. Μας έπλασε τόσο ελεύθερους ώστε να του πούμε και όχι. Και αν ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να του πούμε και όχι, ποιοι είμαστε εμείς που θα επιβάλλουμε στον άλλον τη θέλησή μας? Ο Θεός άραγε δεν αγαπούσε τον άνθρωπο και τον άφησε να αμαρτήσει? Τι σημαίνει όμως να αμαρτήσει? Αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα πάντα και τη ζωή και το θάνατο. «Διάλεξε», του είπε. Ο άνθρωπος διάλεξε και είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να κρίνει αυτό που λέμε διαφορετικό, γιατί δεν ξέρει κανείς πρώτα-πρώτα γιατί ο άλλος είναι διαφορετικός από εμένα. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό από τα νεανικά μου χρόνια, που τότε ήμουν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός, σας το εξομολογούμε, αλλά η ζωή με έμαθε να μην είμαι. Ήταν λοιπόν στις αρχές, 26-27 χρονών ήμουν, όταν μαθαίνω ότι στη διπλανή πόλη από το Μαντούδι στην Αγία Άννα κάποιος έκλεψε μια κοπελιά, μια μαθήτρια. Δυστυχώς σήμερα αυτό έχει τελειώσει, ξέρετε. Οι άνθρωποι πια, επειδή δεν αγαπιούνται, είναι ανίκανοι και να κλεφτούν ακόμα. Μην το θεωρείτε ότι αυτό είναι αστείο, είναι σοβαρό. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ερωτευτούν και να αγαπήσουν, και γι' αυτό ακριβώς δεν τους νοιάζει αν δεν τους δώσεις την κοπέλα που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην αλλάξουμε τη συζήτηση. Οπότε λοιπόν, ομολογώ ότι βρέθηκα σε τρομερά δύσκολη θέση όταν έπρεπε να βγάλουμε την άδεια του γάμου. Πήγα στην Αγία Άννα και συνάντησα τον νεαρό, και όταν τελείωσα την κουβέντα μαζί του, ντράπηκα απίστευτα για μένα. Γιατί αυτό το παιδί είχε περάσει στο οικογενειακό του περιβάλλον τόσο φοβερά πράγματα, που αν μου έλεγαν ότι αυτός εγκλημάτισε, θα τον δικαιολογούσα. Το μόνο κουσούρι, να το πω έτσι,
που του είχε μείνει είναι ότι κάπνιζε πολύ και το καταλάβαινε. Γιατί έκλεψε την κοπέλα αυτή? Για να φύγει από το σπίτι του. Και ο Θεός ευλόγησε την ειλικρίνειά τους. Πέρασαν χρόνια πολλά. Είμαι ήδη επίσκοπος και βρίσκομαι στον Όσιο Δαβίδ στη γιορτή του και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το ζευγάρι και λέω, τι να κάνουν άραγε, να είναι ακόμα μαζί? Και στον κόσμο που έρχεται στο μοναστήρι και πολλοί ήταν γνωστοί, σταματάει μπροστά μου ένα ζευγάρι. Τι κάνετε, Πάτερ Παύλε? Καλά παιδιά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Με κοιτάνε. Μας γνωρίσατε? Να σας πω την αλήθεια, όχι. Και μου απαντάει ο σύζυγος, είμαστε εκείνο το ζευγάρι και είμαστε ακόμα μαζί. Λες και είχε διαβάσει την απορία τη δική μου. Τότε το παλικάρι αυτό ήταν διαφορετικό και λόγω καταγωγής και άλλων. Όμως το διαφορετικό δεν σήμαινε ότι εγώ έπρεπε να το απορρίψω. Σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τους άλλους όχι μόνο για αυτά που τώρα τα εντοπίζουμε στη λέξη διαφορετικός, αλλά για ένα σωρό λόγους. Ήρθε μία μητέρα. Ο γιος της είχε ερωτευθεί και είχε αγαπήσει μια κοπελίτσα η οποία είχε καταγωγή Ρωμά. Μια κοπέλα που απεδείχθη θησαυρός. Τη χρησιμοποίησα εγώ σαν κατηχήτρια και απεδείχθη θησαυρός. Η μητέρα του παιδιού, παρόλο που έκανε την προοδευτική, είχε κάποιες αντιρρήσεις επειδή ήταν διαφορετική. Ήρθε λοιπόν να μιλήσουμε και της είπα, «Δεν μου λες, ο γιος σου μέχρι τώρα δεν έχει σχετιστεί και με άλλες κοπέλες?» «Ναι», μου λέει, «πούντες, πού είναι οι άλλες?» «Βλέπεις πια πραγματικά τον αγάπησε?» «Κάνε στην άκρη». Και έκανε προς τιμήν της. Και τα παιδιά είναι θαυμάσια. Οπότε λοιπόν, γιατί εγώ δεν είμαι διαφορετικός και εγώ είμαι διαφορετικός από τους άλλους? Βγαίνω στο δρόμο. Όλοι είσαστε ντυμένοι όπως είσαστε. Εγώ είμαι διαφορετικά ντυμένος. Θα πρέπει να με απορρίψετε γιατί είμαι διαφορετικός? Ή αν εγώ σας βλέπω διαφορετικούς, θα πρέπει να σας απορρίψω? Οπότε λοιπόν, απαντώντας το ερώτημά σου, θέλω να σου πω ότι εάν μέσα από την Εκκλησία αυτούς που ονομάζουμε διαφορετικούς και εμείς βάζουμε πολλούς στη λέξη αυτούς, τους απορρίπτουμε, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα απολογηθούμε ενώπιον του Θεού όταν θα μας πει «Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω», όταν θα μας πει «Δίψαγα και δεν μου δώσατε να πιω νερό», όταν θα μας πει «Ήμουν στη φυλακή χωρίς να μας εξηγήσει δικαίως ή αδίκως και με συναντήσατε». «Ήμουν γυμνός και με ντύσατε». Θα πρέπει να σκεφτούμε εάν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Είναι εικόνα Θεού. Μπορεί μερικές φορές μια εικόνα να είναι μουτζουρωμένη, λερωμένη, τη βρίσκουμε στο χώμα μέσα. Δεν διανοήθηκε κανείς να την κάψει και να την πετάξει στα σκουπίδια, γιατί είναι βρώμικη. Η πρώτη μας σκέψη είναι να την καθαρίσουμε για να φανεί το πρωτότυπο κάλος της εικόνας. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι ξεκάθαρος, ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδερφό σου που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς. Είσαι ψεύτης. Ο Άγιος Ιωάννης μας το είπε ομά, ορθά και κοφτά. Είσαι ψεύτης. Ηλίας Λιαμής. Μάλιστα. Τρίτος γύρος λοιπόν. Βλέπετε αγαπητοί παριστάμενοι, παραβιάζουμε λίγο τον προκαθορισμένο χρόνο απαντήσεων, όμως πώς να το κάνουμε? Είναι εύκολο να διακόψεις έναν πολιτικό και εγώ είμαι βέβαιος πως θα μπορούσα, γιατί ξέρεις τι θα πούν και μετά. Εδώ όμως με το σεβασμιότατο υπάρχει το απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει σε κάθε φράση, οπότε θα με δικαιολογήσετε. Δεν μπορώ ξαφνικά έτσι να κατεβάσω ρολά στο λόγο του δεσπότη. Ορίστε, παρακαλώ. Τρίτος γύρος.

Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία όρισε στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, να γιορτάζεται στις 8 του αυτού μηνός η μεγάλη

γιορτή. Γιορτάζει τη γέννηση της αγιότερης ανθρώπινης ύπαρξης, της αγνότερης και καθαρότερης γυναίκας, η οποία επιλέχθηκε από τη Θεία Πρόνοια να γίνει η μητέρα του Θεού και το μέσον της σωτηρίας του κόσμου. Όπως είναι γνωστό, τα Ιερά Ευαγγέλια δεν αναφέρουν τίποτε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Την απουσία βιβλικών πληροφοριών την αναπληρώνει η άγραφη ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία αποτελεί μαζί με την Αγία Γραφή την πηγή της χριστιανικής μας πίστεως. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε πως δεν υπάρχει ουσιαστικά διάκριση μεταξύ Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως, διότι αμφότερες χαρακτηρίζονται από την Ορθόδοξη Θεολογία μας ως Ιερά Παράδοση. Αυτή τη διάκριση την κάνουν οι δυτικοί αιρετικοί, οι μεν παπικοί για να υπερτονίσουν την παράδοση, οι διαπροτεστάντες να υπερτονίσουν την Αγία Γραφή και να στηρίξουν τις πλάνες τους. Τα Ιερά Ευαγγέλια έως ότου συγγραφούν από τους Ιερούς Ευαγγελιστές από το έτος περίπου 60 έως 95 μετά Χριστόν, υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία ως άγραφη προφορική παράδοση. Άρα καταχρηστικώς κάνουμε τον διαχωρισμό αυτό. Την γέννηση λοιπόν της Θεοτόκου, τους γονείς της και τα της παιδικής ηλικίας της τα διέσωσε η ευσεβής παράδοση της αρχαίας εκκλησίας. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τη γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί το απόκριφο λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο γράφηκε στα μέσα περίπου του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα από κάποιον άγνωστο χριστιανό συγγραφέα, ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου για να δώσει κύρος στο συγγραμμά του. Να διευκρινίσουμε εδώ πως τα χρόνια εκείνα, πριν και μετά τον Χριστό, είχε αναπτυχθεί ένα είδος θρησκευτικής γραμματείας, η λεγόμενη απόκριφη γραμματεία, με άγνωστους συγγραφείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν επιφανή και σημαίνοντα βιβλικά πρόσωπα ως δίθεν συγγραφείς των έργων τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συλλογή των απόκριφων Ευαγγελίων, έργα κατά κανόνα αγνώστων αιρετικών, μέσω των οποίων διέδιδαν τις δοξασίες τους. Ο χαρακτηρισμός τους απόκριφα δόθηκε από τους ίδιους για να δηλώσουν το δήθεν σπουδαίο περιεχόμενο των εντός εισαγωγικών Ευαγγελίων τους, το οποίο προοριζόταν για τους λίγους σοφούς των ομάδων τους και ήταν αποκλεισμένο στους αμύητους. Το προαναφερόμενο απόκριφο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου πήρε την ονομασία αυτή ως δήθεν το πρώτο καταγραμμένο Ευαγγέλιο. Όμως αυτό δεν ευσταθεί, διότι όπως είναι αποδεδειγμένο, έπεται χρονικά των κανονικών Ευαγγελίων. Ξεχωρίζει βεβαίως από τα άλλα απόκριφα Ευαγγέλια ως προς τον περιορισμένο αριθμό των πλανών του, που σημαίνει ότι ο άγνωστος συγγραφέας δεν ήταν αιρετικός, αλλά μέλος της Εκκλησίας και απλά προσπάθησε να καταγράψει την προφορική παράδοση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απόκριφης γραμματείας και το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου για να δώσει κύρος στο συγγραμμά του. Όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν αρκετά μορφωμένος και για τούτο περιγράφει τα γεγονότα με πολλή αφέλεια. Παρά τα αυτά, διέθετε ζωηρή φαντασία. Οι Άγιοι Πατέρες διέκριναν την αγαθή διάθεση του συγγραφέα και δέχτηκαν το έργο του ως ιστορική πηγή για γεγονότα τα οποία στερούνταν άλλων γραπτών πηγών. Άλλωστε, το περιεχόμενό του δεν ερχόταν σε αντίθεση με την προφορική παράδοση της Εκκλησίας και φυσικά με την διδασκαλία της. Η γέννηση λοιπόν της Θεομήτωρος και η παιδική της ζωή είναι καταγραμμένη στο Ευαγγέλιο αυτό. Σύμφωνα με αυτό, οι γονείς της Θεοτόκου ονομάζονταν Ιωακήμ και Άννα, ήταν ευσεβείς Ιουδαίοι και ανήκαν στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι έτρεφαν με αδημονία την προσμονή του αναμενόμενου Μεσσία. Ανήκαν στη μικρή μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, όπως αναφέρεται στο υπόλοιμα, οι οποίοι είχαν μείνει πιστοί στο κήρυγμα των προφητών και στην τήρηση του νόμου. Το ιερό αυτό ανδρόγυνο είχε εκλεγεί, χωρίς να το γνωρίζει από τη Θεία Πρόνοια, να γίνει ο μεν

ο Ακίμ, ο Πάπος, η δε Άννα, η Μάμη, η γιαγιά δηλαδή, κατά σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιωακήμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα, του γιου του Ιακώβ, ήταν γιος του Ελιακήμ και απόγονος του ενδόξου βασιλιά Δαβίδ. Το όνομά του σημαίνει στα εβραϊκά «ο ανυψωθής από το Θεό». Ιδιώτευε και κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ σε δική του πολυτελή έπαυλη κοντά στην δεξαμενή Βηθεσδά. Νυμφεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν, από τη φυλή του Λεβί και της Μαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Το όνομά της σημαίνει στα εβραϊκά «Χάρης Εύνοια». Είχε δύο αδελφές, τη Μαρία μητέρα της Σαλόμης και την Σοβή μητέρα της Ελισάβετ, η οποία γέννησε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ανήκαν και οι δύο στη φυλή του Ιούδα, από την οποία σύμφωνα με τους προφήτες θα προέρχονταν ο Μεσσίας. Ανήκαν επίσης αμφότεροι στην μικρή μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, οι οποίοι περίμεναν με αδημονία και πίστη την έλευσή του και εύχονταν να κατάγεται από τη γενιά τους. Ο Ιωακήμ και η Άννα ζούσαν προσευχόμενοι, νηστεύοντας και κάνοντας έργα φιλανθρωπίας. Είχαν την πεποίθηση ότι ο καιρός της ελεύσεως του Μεσσία ήταν κοντά. Τους στεναχωρούσε όμως αφάνταστα το γεγονός ότι ήταν άκληροι και δεν θα αξιώνονταν να προέλθει από τη γενιά τους ο μεγάλος αναμενόμενος. Η Άννα ήταν στήρα και προχωρημένη ηλικίας. Η ατεκνία ήταν μεγάλο όνειδος για τους Ιουδαίους, μάλλον κατάρα και αποστροφή της εύνοιας του Θεού προς τους άτεκνους συζύγους. Έτσι τους θεωρούσαν. Αυτή η αποστροφή της ιουδαϊκής κοινωνίας βίωνε και το ευσεβές ζεύγος Ιωακήμ και Άννα. Σε κάθε δημόσια εκδήλωση εισέπραταν την περιφρόνηση. Όμως ποτέ δεν έχασαν την πίστη τους στο Θεό και τον παρακαλούσαν νυχθημερών να τους αξιώσει να γίνουν γονείς παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Οι άτεκνοι θεωρούνταν στιγματισμένοι από το Θεό και τα δώρα τους δεν γινόταν δεκτά από τους ιερείς του ναού. Σε μια μεγάλη εορτή ο Ιωακήμ μετέβη στο ναό για να προσφέρει τα δώρα του στο Θεό μαζί με πλήθος άλλων Ιουδαίων. Όμως εκεί τον περίμενε μια μεγάλη πίκρα. Ο αρχιερέας Ρουβίμ αρνήθηκε να δεχτεί τις προσφορές του και τον απέπεμψε λέγοντάς του: «Δεν επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα δώρα σου, καθότι σπέρμα ουκ επίησας εν του Ισραήλ». Επειδή δηλαδή είσαι άτεκνος? Ο δίκαιος άνδρας λυπήθηκε πολύ και απάντησε στον αρχιερέα: «Μόνο εγώ είμαι ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ άτεκνος?» Αλλά θυμήθηκε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος ήταν ευσεβής, αλλά και αυτός άτεκνος, και ο Θεός τον αξίωσε να αποκτήσει κλήρα τον Ισαάκ σε προχωρημένη ηλικία. Αυτή η σκέψη τον παρηγόρησε και του έδωσε την ελπίδα ότι ίσως κάμει ο Θεός έλεος και αποκτήσει και αυτός παιδί. Γύρισε λυπημένος και προβληματισμένος στο σπίτι του, χωρίς να τον αντιληφθεί η Άννα. Έφυγε στην έρημο, όπου έστησε μια σκηνή. Εκεί, για 40 ημερονύχτια, με νηστεία και αδιάκοπη και θερμή προσευχή, παρακαλούσε το Θεό να μην γυρίσει στο σπίτι του, αν δεν του αποκαλυφθεί και του φανερωθεί η αιτία της ατεκνίας του. Ταυτόχρονα η Άννα θρηνούσε διπλά στο σπίτι τους την περίεργη και απρόσμενη εξαφάνιση του αγαπημένου του συζύγου και την ατεκνία της. Έφτασε όμως μια σημαντική εορτή και η υπηρέτρια Ιουδίθ της είπε: «Κυρά μου, μέχρι πότε θα ταπεινώνεις την ψυχή σου? Να, έφτασε η μεγάλη ημέρα του Κυρίου και δεν επιτρέπεται να πενθείς. Πάρε όμως αυτόν εδώ τον κεφαλόδεσμο που μου έδωσε η γυναίκα που τον έφτιαξε και δεν επιτρέπεται να τον ανοίξω εγώ, μια υπηρέτρια, επειδή έχει βασιλική σημασία». Όμως η Άννα την επέπληξε θυμωμένη και με λυγμούς της είπε: «Φύγε από κοντά μου, αυτό εγώ ποτέ δεν το έκανα και όμως ο Κύριος με ταπείνωσε πάρα πολύ. Μήπως κάποιος πονηρός σου το έδωσε και ήρθες για να με κάνεις συμμέτοχη στην αμαρτία σου?»
Η Ιουδίθ της απάντησε με θυμό και αφθάδια: «Τι να σου καταραστώ, αφού ο Κύριος έκλεισε τη μήτρα σου για να μην αφήσεις απογόνους στον Ισραήλ?» Η Άννα, περίλυπη, φόρεσε τα νηφικά της ρούχα και κατέβηκε στον κήπο για περίπατο, μήπως και απαλύνει το διπλό πόνο της. Η ώρα ήταν περί την ενάτη. Στάθηκε κάτω από μια δάφνη και προσευχήθηκε θερμά με δάκρυα στο Θεό, λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησε τη δούλη σου, άκουσε τη δέησή μου, όπως ευλόγησε την μήτρα της Σάρας και γέννησε τον Ισαάκ, αξίωσε και εμένα να γίνω μητέρα». Σήκουσε κατόπιν ψηλά τα μάτια, είδε στα κλαδιά της δάφνης μια φωλιά γεμάτη νεοσούς και έβγαλε θρηνητική κραυγή λέγοντας: «Αλίμονο σε μένα, ποιος με γέννησε και ποια μήτρα με κυοφόρησε? Γιατί να είμαι άτεκνη και ως τούτο καταραμένη στα μάτια του Ισραήλ, για να με λιδωρούν και να προσβάλλουν ακόμα και στο ναό σου? Αλίμονό μου, δεν αξιώθηκα να μοιάσω ούτε με τα πουλιά, τα οποία είναι γόνιμα. Δεν εξομοιώθηκα ούτε με τα άγρια θηρία, τα οποία και εκείνα είναι γόνιμα χάρη σε σένα, Κύριε. Δεν εξομοιώθηκα με τα νερά αυτά, αφού και τούτα είναι γόνιμα. Αλίμονό μου, με ποιο εξομοιώθηκα? Ούτε με τη γη, αφού και αυτή προσφέρει τους καρπούς στον καιρό της και ευλογεί εσένα, Κύριε». Αφού τελείωσε την προσευχή της και εξέθεσε το πικρό παραπονό της στο Θεό, κάθισε στο πιζούλι να αναπαυθεί. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου, λαμπροφορημένος και απαστράπτων, λέγοντάς της: «Άννα, ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις. Ο καρπός σου θα γίνει γνωστός σε όλη την οικουμένη». Η Αγία Γυναίκα κατάλαβε ότι οι εικαισίες της εισακούστηκαν στο Θεό. Πίστεψε χωρίς δισταγμό στην οπτασία και είπε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου. Αν γεννήσω είτε αγόρι είτε κορίτσι, θα το προσφέρω ως δώρο στον Κύριο και Θεό μου, για να τον λατρεύει και να τον υπηρετεί σε όλη τη ζωή του». Ο άγγελος όμως πήγε στην έρημο και ανήγγειλε και στον Ιωακείμ το χαρμόσυνο άγγελμα, λέγοντάς του: «Ιωακείμ, άκουσε Κύριος ο Θεός την προσευχή σου. Γύρνα στο σπίτι σου, γιατί η Άννα η γυναίκα σου θα μείνει έγκυος». Περιχαρής επέστρεψε στην οικία του, όπου τον περίμενε εν πλήρη αγαλιάση η Άννα. Έτρεξε, κρεμάστηκε από τον τραχυλό του και με χαρά του είπε: «Ξέρω τώρα και δεν αμφιβάλλω ότι ο Θεός με ευλόγησε πάρα πολύ. Τώρα πια δεν είμαι χείρα και εγώ η άτεκνη θα μείνω έγκυος». Ο Ιωακείμ ήταν τότε 83 ετών και η Άννα 70. Μετά τη σύλληψη του ευσεβές ανδρόγυνο, υποσχέθηκε να αφιερώσει το παιδί του στο Θεό, στο οποίο ανήκε, αφού εκείνος του το χάρισε. Η περίοδος της εγκυμοσύνης ήταν μια διαρκής ευχαριστήρια οδή στον Κύριο για το μεγάλο δώρο που τους χάρισε, ένας ασίγαστος ένος προς τον Κύριο, ο οποίος δύναται να καταλύει τους φυσικούς νόμους. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου», θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η αναφορά μας στα σωτήρια νοήματα της μεγάλης θεομητορικής εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, η Άννα γέννησε και με αγωνία ρώτησε τη Μαία για το φίλο του βρέφους και εκείνη της απάντησε ότι ήταν κορίτσι. Τότε η Άννα ευχαρίστησε το Θεό λέγοντας «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη» και έβαλαν την νεογέννητη στο κρεβατάκι της και της έδωσαν το όνομα Μαριάμ, το όνομα της γιαγιάς της, της μητέρας της μητέρας της, το οποίο σημαίνει στα εβραϊκά «κυρία» και η οποία έμελε να γίνει η κυρία του κόσμου και των αγγέλων. Αφού η μικρή κόρη έγινε 3 ετών, ο Ιωακήμ και η Άννα θεώρησαν ότι ήρθε ο καιρός να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους στο Θεό. Πήραν τη Μαρία και την πήγαν στο ναό της Ιερουσαλήμ να την αφιερώσουν στο Θεό. Πίστευαν οι ευσεβείς Ιουδαίοι ότι ο ναός των Ιεροσολύμων ήταν ο τόπος της κατοικίας και της παρουσίας του Θεού. Τα Άγια των Αγίων, το θεοσκότεινο και άβατο μέρος του ναού, παρά μονάχα στον αρχιερέα του έτους και μόνο την ημέρα του εξυλασμού επιτρέπονταν να εισέλθει, διότι ο τόπος εκείνος θεωρούνταν ο θρόνος του Θεού. Οι ιερείς του ναού, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, διέγνωσαν την αγνότητα της κορασίδας και γι' αυτό δεν την οδήγησαν στην ειδική πτέρυγα των παρακείμενων κτισμάτων όπου διέμεναν οι αφιερωμένες παρθένες, αλλά την οδήγησαν στα Άγια των Αγίων για να διαφυλαχτεί η αγνότητά της και η αγιότητά της. Εκεί έμεινε τρεφόμενη από ουράνια τροφή και υπηρετούμενη από τους Αγίους Αγγέλους. Εν τω μεταξύ οι γονείς της είχαν κοιμηθεί όταν εκείνη ήταν 11 χρονών. Ο Ιωακήμ σε ηλικία 92 ετών και η Άννα 83. Οι ιερείς κατόπιν την αραβώνιασαν με τον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος έμενε στη Ναζαρέτ και όπου έγινε και ο ευαγγελισμός της. Η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου, όπως και άλλες θεομητορικές εορτές, καθιερώθηκαν και άρχισαν να εορτάζονται από όλες τις εκκλησίες μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου του 431 και την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας του 451, όταν δηλαδή αποκρασταλώθηκε το δόγμα περί του προσώπου της Θεοτόκου και διασαφηνίστηκε δογματικά η θέση της στην Εκκλησία. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, η εορτή του γενεσίου της καθιερώθηκε περί τα τέλη του 5ου μετά Χριστόν αιώνα με αρχές του 6ου στην Κωνσταντινούπολη και σύντομα διαδόθηκε σε όλη την Εκκλησία. Στη Δύση καθιερώθηκε περί τα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς οι οποίοι ήρθαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Ορίστηκε δε, όπως είπαμε, να γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Σπουδαίοι υμνογράφοι και μουσουργοί συνέθεσαν για την εορτή σπουδαίους ύμνους με ύψιστο θεολογικό περιεχόμενο, το οποίο εκφράζει την περί της Θεοτόκου διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Γερμανός ο Πρώτος, Κωνσταντινοπόλεος, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωσήφ ο υμνογράφος και άλλοι έχουν γράψει κανόνες, κοντάκια, τα οποία ψάλλονται κατά την ημέρα της εορτής. Πολύ σημαντική είναι και η αγιογραφία της εορτής. Γνωστοί και άγνωστοι αγιογράφοι ιστόρισαν θαυμάσιες εικόνες του γενεσίου της Θεοτόκου, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα μοναστικά κέντρα όπως το Άγιον Όρος και σε ενωριακούς ναούς, πολλές από αυτές θεωρούνται θαυματουργίες. Επίσης, πλήθος μονών και ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένες στην σεπτή της γέννηση. Θα συνεχίσουμε τώρα διαβάζοντας έναν θαυμάσιο πανηγυρικό λόγο στην γέννηση της Θεοτόκου του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Δαμασκηνού. Έγραψε ο Ιερός Πατέρας:
ελάτε όλα τα έθνη, κάθε ανθρώπινη γενιά και κάθε γλώσσα και κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα, να γιορτάσουμε με αγαλίαση την γέννηση της παγκόσμιας χαράς. Γιατί αν οι ειδωλολάτρες με ψεύτικα δαιμονικά παραμύθια που ξεγελούν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια, και αν ακόμα προσφέροντας ότι είχαν και δεν είχαν, τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων και τους τυραννούσαν σε όλη τους τη ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε την γέννηση της Θεοτόκου, που ανόρθωσε ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος, που άλλαξε την λύπη της πρώτης μας μητέρας, της Εύα, σε χαρά. Εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου. Αυτή χαίρε και χαριτωμένη. Εκείνη στον άνδρα σου υποταγή σου. Αυτή ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μητέρα του λόγου. Όλη η κτήση ας γιορτάσει μαζί μας και σαν νημνήσει τον αγιασμένο καρπό της Αγίας Άννας. Γιατί γέννησε στον κόσμο παντοτινό θησαυρό αγαθών, δηλαδή την Παναγία μας. Με την μεσολάβηση της Παναγίας ο πλάστης ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε συνάμα με ολόκληρη την πλάση, αφού και ο άνθρωπος μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν την λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών. Για ποιο λόγο όμως γεννήθηκε η μητέρα και παρθένος από γυναίκα στήρα? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος πιο υψηλός και θεϊκός. Η φύση νικημένη από τη χάρη στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί Θεοτόκος παρθένος από την Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότου και εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας, που όλα σε αυτόν χρουστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί, γιατί με τη μεσολάβησή σας δώρησε η πλάση στον δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα. Πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική, άξια του πλάστη. Ευλογημένος είσαι Ιωακήμ, από που βγήκε το ακυλίδωτο σπέρμα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά, σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Γαστέρα που κυριοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό, πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη που κράτησες επάνω σου τη θυμονιά του ζωοποιού σιταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σιταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Μαστή που θυλάσατε εκείνη που έθρεψε τον τροφοδότη του κόσμου. Θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα. Γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος, όπου με τρόπο ανέκφραστο από αγάπη κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Αλλά πώς να προχωρήσω περισσότερο? Το μυαλό μου σαστίζει. Φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν. Η καρδιά μου χτυπά και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά. Με καταβάλουν τα θαύματα. Ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμό. Ας νικήσει λοιπόν ο πόθος. Ας υποχωρήσει ο φόβος. Ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος. Ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήσει από τη χαρά της γη.
Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε πολύ λίγο χρόνο.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τον θαυμάσιο πανηγυρικό λόγο στη γέννηση της Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σήμερα ανοίγονται οι πύλες της Τυρόσεως και παρουσιάζεται θεϊκή παρθενική πύλη που μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός, που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα, όπως λέει ο Παύλος, ο ακρότης των ανέκφραστων μυστικών. Σήμερα από την ρίζα Ιεσέ ξεφύτρωσε κλονάρι που πάνω τη βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϋπόστατο άνθος. Σήμερα από την γήινη φύση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη εκείνος που άλλοτε παλιά δημιούργησε μέσα από τα νερά το στερέωμα και ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο. Γιατί ο λόγος του Θεού που δημιούργησε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος στον δεύτερο ουρανό ήλιος δικαιοσύνης. Σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά τον δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό, το διάβολο, και να του αρπάξει την περιουσία, την ανθρώπινη φύση μας και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που χάρη σε αυτόν ο πατέρας δημιούργησε τα πάντα, το δυνατό χέρι του μεγάλου Θεού έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δακτυλά του ακονίζει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως. Έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακομπά στον ουρανό που πάνω της αναπαύεται ο Θεός, που την εικόνα της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτή αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, πιο σωστά αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας της, για την Παρθένο όμως, μια και δεν γνώρισε άνδρα, έγινε κεφαλή της ο Θεός Πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο τον Υιό και Λόγο του, την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά με το ευλογημένο θέλημα του Πατέρα έγινε υπερφυσικά χωρίς μεταβολή ο Λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση αλλά ξεπερνώντας τους νόμους της φύσεως από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην Ανατολή από όπου ο Θεός θα μπει και θα βγει, αφήνοντας την κεκλεισμένη. Στην πύλη αυτή ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχίφωτο πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές, προμηνύματα της παγκόσμιας χαράς. Ας χαμογελά πάνω ο ουρανός και ας πηδά απ' τη χαρά της κάτω η γη. Ας πάλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κοχύλι, το στρίδι που με την αστραπή του Θεού απ' τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι, το Χριστό. Από αυτό το στρίδι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς, τιμένος στην πορφύρα της σάρκας, που αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ας πηδά απ' τη χαρά της η φύση, γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, που αυτήν ο βοσκός θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύει η Παρθενία, αφού γεννήθηκε όπως είπε ο Ισαΐας Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιό, που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». «Ο Θεός είναι μαζί μας, μάθετε το καλά,
Νεστόρι, για να γνωρίσετε την ήττα σας. Είναι ο Θεός μαζί μας, όχι άγγελος, όχι απεσταλμένος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, και θα έρθει και θα μας σώσει. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού, ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Χαμογέλασε Άννα, στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε σε κραυγές χαράς. Ξεφώνησε εσύ που δεν δοκίμασες της γένας τους πόνους. Πήδησε από τη χαρά σου Ιωακήμ, από την θεγατέρα σου γεννήθηκε το παιδί μας, ο Υιός που μας δόθηκε δώρο και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, δηλαδή αγγελιοφόρος που φέρνει το μεγάλο θέλημα του Θεού για την σωτηρία του κόσμου, Θεός δυνατός, η σωτηρία όλου του κόσμου. Ας ντροπιαστεί ο αιρετικός Νεστόριος και ας κλείσει με το χέρι του το στόμα. Το παιδί είναι Θεός, που δεν θα είναι Θεοτόκος αυτή που το γέννησε? Αν κάποιος δεν αναγνωρίσει την Αγία Παρθένος Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από το Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αν και τα λέω εγώ, τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Άγιο Γρηγόριο. Σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για τη δική μας σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες, ώστε έσωσες όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως εκείνος, εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες και για την αναπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω μεγάλα λόγια και νιώθω μεγάλη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας, αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και θεϊκό ύμνο τραγουδώ στη γέννησή της. Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι, λογικά, τριγώνια, σοφρονέστερο, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά. Γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άνδρα. Εσείς, αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από τους αγγέλους κόρη, την Κυρία των Αγγέλων. Και καταλήγει ο θεσπέσιος αυτός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο γενέσιο της Θεοτόκου ως εξής: «Ω κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα γκάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που βρισκόταν κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από την λεβιτική στην δαβιτική φυλή. Ρόδο, τριαντάφυλλο, που ξεφύτρωσες μέσα από τα γκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπατα, κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού. Ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που βλάστησες. Ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σόλα Παρθένος». Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που ακούστηκαν στην σημερινή μας εκπομπή. Όπως προαναφέραμε, ο ευσεβής λαός μας έχει αυξημένο το αισθητήριο του μυστηρίου της σωτηρίας, το οποίο συντελέστηκε χάρη στην υπέρτατη συμβολή της Παναγίας μας. Και για τούτο τον τιμά όπως ταιριάζει στο πάνσεπτο πρόσωπό της, αυτή μετά τον Τριαδικό Θεό απολαμβάνει ύψιστη τιμητική προσκύνηση και αποτελεί το προσφυλέστερο ανθρώπινο πρόσωπο της ιστορίας. Με τον αξιωθεί να γίνει η μητέρα του σαρκωμένου Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατέστη και δική μας μητέρα, αφού ο Λυτρωτής μας Χριστός μας έκαμε αδέλφια του. Η ευσεβής εξιστόρηση του θαυμαστού γεγονότος της γεννήσεως της Θεοτόκου μας διδάσκει για πολλωστή φορά τη νέα άμετρη αγάπη του Θεού για μας τους παραστρατημένους στην αμαρτία ανθρώπους και την ασύλληπτη για το πεπερασμένο νου μας υλοποίηση του προαιώνιου σχεδίου της εν Χριστώ απολυτρωσής μας. Η Παναγία μας είναι μετά τον Χριστό το κύριο πρόσωπο του απολυτρωτικού έργου. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική, διότι μόνον αυτή υπήρξε το πλέον μοναδικό σκεύος να δεχθεί στα πάναγνα σπλάχνα της το Θεό. Πέραν των θεολογικών διδαγμάτων, από τη μεγάλη εορτή μπορούμε να πάρουμε και πολλά και υψηλά ηθικά διδάγματα για την δική μας πνευματική και ηθική προκοπή. Μπορούμε να διδαχτούμε από την ακράδαντη πίστη των Αγίων Προπατώρων Ιωακήμ και Άννας, από την άκρα ταπεινωσή τους, από την αδιάσυστη ελπίδα τους στην πρόνοια του Θεού, από την πιστότητα και εκπλήρωση των ευσεβών υποσχεσεών τους στο Θεό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα δύο αυτά βιβλικά πρόσωπα κατέχουν ξεχωριστή θέση στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αφού τους επικαλούμαστε σε κάθε ηκεσία στην εκκλησιαστική μας λατρεία. Η γέννηση της Θεομήτωρος αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον χαροπιά γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Αφού αποτελεί την χαραυγή της σωτηρίας του κόσμου, αυτή την ιερή χαρά εκφράζει κάλλιστα και ο Ιερός Υμνογράφος στο θαυμάσιο απολυτίκιο της εορτής. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη, εξού γαρανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσοντο ημίν ζωήν την αιώνιον. Ήθε η ανεκλάλητη και ανέκφραστη χαρά να είναι μόνιμη κατάσταση στην ψυχή μας και η χάρη της Θεοτόκου να μας σκεπάζει κάθε στιγμή της ζωής μας, θωρακίζοντάς μας από κάθε κακό, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 2. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό και ψυχοφελές θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξης πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, από την προηγούμενη εβδομάδα την μελέτη μας πάνω στο μεγάλο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Και πριν μπούμε στην ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος και προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την θεολογία του βαπτίσματος. Και μιλάμε για τη θεολογία του βαπτίσματος μέσα από ένα πολύ όμορφο κείμενο του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, ένα κείμενο από μία ομιλία του, έτσι όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά του πρώτου Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, και έχει επιμεληθεί αυτή την έκδοση η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως.

Συνεχίζοντας λοιπόν το λόγο μας για την θεολογία του βαπτίσματος, ακούμε τον πατέρα Γεώργιο να μας λέει ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ότι βαπτίζεται κανείς όχι για μια τυπική ένταξη στην εκκλησιαστική κοινωνία και την απόκτηση κάποιων νομικών δικαιωμάτων, αλλά για την εξασφάλιση στον άνθρωπο της μετοχής στη μεταδιδόμενη από το μυστήριο χάρη που ανοίγει το δρόμο προς την εν Χριστώ τελειότητα, εκφραζομένη με την ανιδιοτελή αγάπη. Ο Μέγας Βασίλειος συνδέει το βάπτισμα υπό καθαρά εκκλησιαστικές προϋποθέσεις με τον αγιοπνευματικό φωτισμό που οδηγεί πάλι υπό προϋποθέσεις στη θέωση. Και μας λέει ο Άγιος Βασίλειος: «Ο δε μη βαπτιστής ούπε φώτιστε. Άνευ δε φωτός, ούτε οφθαλμός τα εαυτού καθορά, ούτε ψυχή Θεού δέξαστε δύναται θεωρίαν». Εξάλλου, με το βάπτισμα ανοίγεται η θύρα για να εισαχθεί ο πιστός στην εν Χριστώ κοινωνία με τα άλλα μέλη του Κυριακού σώματος. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, με το βάπτισμα και μέσα από το βάπτισμα ανταμώνουμε την πρώτη και θεμελιακή σημασία της Εκκλησίας. Μέσω του βαπτίσματος συντελείται η είσοδος του νεοφώτιστου σε μια ορισμένη κοινωνία, την Εκκλησία, ο σώμα, στην οποία θα δίδεται αδιαλείπτως η μάχη του για την τελική νίκη πάνω στο διάβολο και την αμαρτία, για την αυθεντική ενσωμάτωσή του στην κοινωνία των τέκνων του Θεού, όπως ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο πρώτο του, στο πρώτο κεφάλαιο στο Ευαγγελίο του. Γίνεται συνεπώς το βάπτισμα είσοδος στη ζωή μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινότητος και όχι σε μια γενική οικουμενική περί χριστιανισμού ιδέα. Είναι δε φυσικό όλα αυτά να χάνονται σήμερα με την κινητικότητα που διακρίνει τα μέλη της Εκκλησίας. Ουσιαστικά χάνεται η έννοια της τοπικής Εκκλησίας εν ωρίας, όταν μάλιστα ο εκκλησιασμός εντός αγωγικών, μας λέει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κατευθύνεται από άλλα κίνητρα, όχι εκκλησιαστικά. Για παράδειγμα, αναζήτηση καλήφωνων ιερέων υψαλτών ή χοροδιακών συγκροτημάτων και ούτω καθεξής, τα οποία συντελούν για μια προσωπική εντός αγωγικών απόλαυση της λειτουργίας. Αλλά εδώ, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος, ισχύει ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου: «Ούκε στη θέατρον η Εκκλησία ή να προστέρψει να ακούομεν». Στο βάπτισμα όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, πρέπει να πεθάνει η εγωπάθεια και η αυτάρκειά μας για να καταστεί δυνατή κοινωνία με τα άλλα μέλη. Ο ατομικισμός είναι η αναγκαία συνέπεια της πτώσεως, ως και η νέκρωση της ανιδιοτέλειας που θυσιάζεται στην ενστικτόδη αναζήτηση της αυτοικανοποίησεως και της ευδαιμονίας.

Μαρίας. Το βάπτισμα άρα, υπό ορθές προϋποθέσεις, οδηγεί στην εκκλησιαστικότητα και εκκλησιοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή στη μεταμόρφωση της ατομικότητάς του σε εκκλησιαστική ύπαρξη. Δεν είναι όμως κάτι αυτονόητο και απροϋπόθετο. Όλα στην Εκκλησία είναι καρπός της συνέργειας με τη Θεία Χάρη. Και αυτό προϋποθέτει τη διάθεση και τον αγώνα του ανθρώπου. Αυτοματισμοί στην Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξουν, αφού η Θεία Χάρη δεν καταργεί την ανθρώπινη ελευθερία ως δυνατότητα επιλογής, καταφάσεως ή απορρίψεως.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην ανάγκη ο απελευθερώμενος από την εξουσία του διαβόλου πιστός να παραμείνει στα όρια της εν Χριστώ ελευθερίας. Κατά τη συνείδηση και την εμπειρία των Αγίων μας, αγαπητοί ακροατές, το βάπτισμα καθεαυτό δεν εξασφαλίζει την σωτηρία. Παραεισάγει και οδηγεί τον άνθρωπον εις την αρχή της οδού, της αγούσης εις την εν Χριστώ ζωή και άρα εις την εν Χριστώ σωτηρία. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η συνεχής μετοχή του ανθρώπου στη ζωοποιώ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν είναι φάπαξ εγγυημένη με το βάπτισμα. Μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη την ενθαρώμεν ότι γεγόναμεν άπαξ του σώματος. Η εν Χριστώ ζωή απαιτεί συνεχή πνευματικό αγώνα για να καθίσταται δυνατή η ενεργοποίηση της μέσω του βαπτίσματος αποκτημένης χάρης. Αλλά και για τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και τη δια του Θείου Βαπτίσματος αναγεννήσασι μας ο Κύριος και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος σφραγίζον εις ημέραν απολυτρώσεως. Όμως θνητόν αίτη και παθητόν έχει να φύγει σώμα και το της κακίας φυγητήν των ταμείων της ψυχής εκβαλών, όμως αφήσιν προσβάλλην έξωθεν ως αν ο ανακαινιστής άνθρωπος ένα χαθοδεργία και μετανία ζών και των μέντερπνών του βίου περιφρονών τα δε οδυνηρά υποφέρων και τους του αντικειμένου προσβολές γυμναζόμενος ετοιμαστεί προς υποδοχήν της αφθαρσίας. Έτσι χαράσει ο μεγάλος συχαστής την πορεία του πιστού μετά το βάπτισμα ως πορεία προς την αφθαρσία, δηλαδή προς τη θέωση. Ως ένα συνεχή αγώνα κατά του διαβόλου και της αμαρτίας. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, και καθιερώθηκε από τους πρώτους αιώνες η μετά το βάπτισμα κατήχηση, αλλά και το μυστήριο της μετανοίας ως δεύτερο βάπτισμα για την τόνωση του πνευματικού αγώνα του πιστού, ώστε να μένει δεκτικός της χάριτος. Όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διότι και μετά τον θείο βάπτισμα τα έργα της μετανοίας επιζητείται. Τούτων δε απόντων, ο λόγος δι' προς Θεόν υποσχέσεως, ου μόνον ουκ ωφελεί, αλλά και καταδικάζει τον άνθρωπον. Και συνεχίζει. Θεός γαρεστή ζών και αληθινός, και παρημών αληθής υποσχέσει ζητεί και πίστην ζώσαν, αλλού νεκράν. Είδε χωρίς των έργων πίστης, νεκρά εστί. Στη συνάφη αυτή, είναι ανάγκη να λεχθεί, μας λέει ο πατήρ Γιώργιος Μεταλλινός, ότι και η σύνδεση βαπτίσματος και θείας ευχαριστίας δεν είναι αυτονόητη αν λείπει η πνευματική συνέχεια. Το λεγόμενο συνήθως ότι προϋπόθεση μετοχής στο μυστήριο της ευχαριστίας είναι να είναι κανείς βαπτισμένος χριστιανός σημαίνει ότι εισήλθε στη ζωή τον τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας και διεξάγει πνευματικό αγώνα για να μένει δεκτικός της χάριτος. Αυτό σημαίνει ότι ο εισερχόμενος με το βάπτισμα στο εκκλησιαστικό σώμα εντάσσεται συγχρόνως σε ένα μόνιμο και ατελεύθετο αγώνα μετανοίας για να παραμένει στο σώμα, να είναι δηλαδή του σώματος. Χριστιανισμός σημαίνει ένα τρόπο ζωής διαφορετικό από εκείνον του κόσμου. Πιστός είναι αυτός που έχει σταυρωθεί συν της παθήμασης αυτού και τις επιθυμίες και έχει γίνει του Χριστού, ζει δηλαδή πνεύματι και γι' αυτό στοιχεί, δηλαδή συμπεριφέρεται πνεύματι, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας του επιστολή. Ο καρπός του πνεύματος είναι η φανέρωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην καθαρμένη από τα πάθη καρδιά. Η κάθαρση είναι το πεδιοκόμενο στον πνευματικό αγώνα για να μένει ο άνθρωπος ανοιχτός στη Θεία Χάρη. Καθαρή εικόνα αυτής της πορείας, αλλά και ιστορικό πρότυπο της αυθεντικής εκκλησιαστικής υπάρξεως προσφέρει ο μοναστικός βίος. Το μοναστικό κοινόβιο, αγαπητοί ακροατές, στα πατερικά οριά του, είναι ο αυθεντικός τρόπος εκκλησιαστικής υπάρξεως και το μόνιμο πρότυπο της κοσμικής ενορίας. Ήδη τον 4ο αιώνα,
Στην αρχή της πορείας και αναπτύξεως του μοναχικού βίου, ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει την ακόλουθη σημαντική επισήμαση, λέγοντας «Ούτως η εν της μοναστηρής ζώση νυν», στα τέλη βεβαίως του 4ου αιώνα, «όσπερ ποτέ», δηλαδή όπως τον 1ο αιώνα, «η πιστή των Ιεροσολύμων», θα λέγαμε. Ο μοναχισμός εμφανίστηκε ως συνέχεια της γνήσιας εκκλησιαστικής ζωής, όταν ο κίνδυνος της εκκοσμικεύσεως άρχισε να γίνεται απειλητικός. Η γνωστή από την εκκλησιαστική ιστορία φράση «πολίζεται η έρημος» σημαίνει ακριβώς αυτό. Η πόλις μεταφέρεται στην έρημο, πέρα των άλλων, για να είναι δυνατή εν Χριστώ ζωή για την τελείωση του βαπτίσματος με την πορεία προς τη θέωση. Η μοναχική μετάνοια, το δεύτερο βάπτισμα, είναι ανανέωση του βαπτίσματος. Οι μοναχοί παραμένουν φως ανθρώπης ως μόνιμο υπόδειγμα εκκλησιαστικότητος. Γι' αυτό και εμείς όλοι, ως στελέχη των ενωριών μας, αγαπητοί ακροατές, προσβλέποντας συνεχώς προς το κοινοβιακό μοναστήρι, την ενορία δηλαδή της ερήμου, έχουμε σταθερό δείκτη πορείας και τρόπου ζωής που μπορεί να σώσει τα χαρίσματα του βαπτίσματος και την πορεία προς τη θέωση.

Κάπως έτσι τελειώνει και το κείμενό του σχετικό με τη θεολογία του βαπτίσματος ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το κείμενό του είναι η ομιλία ουσιαστικά που είχε κάνει στο πρώτο Πανελλήνιος Λειτουργικό Συμπόσιο και όπως αυτή καταγράφτηκε και εκδόθηκε στα πρακτικά του πρώτου Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμπόσιου, έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε και να δούμε ορισμένες προτυπώσεις του βαπτίσματος. Και θα λέγαμε ότι ο παλαιότερος τύπος του βαπτίσματος είναι αυτός της αρχικής δημιουργίας, αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. «Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Το νερό, καθαγιασμένο από το Άγιο Πνεύμα, είναι το αρχέγονο αυτό στοιχείο όπου εμφανίζεται η ζωή. Τα δύο αυτά στοιχεία αναπαράγονται στο βάπτισμα, η οποία είναι και η νέα δημιουργία. Και στο βάπτισμα του Κυρίου, στα νερά του Ιορδάνη, το Πνεύμα του Θεού ήταν παρόν, φερόμενο επί των υδάτων ως υπεριστερά. Όπως λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, πλανόμενο επί των αρχεγόνων υδάτων, προκάλεσε την πρώτη δημιουργία, έτσι το Άγιο Πνεύμα, πλανόμενο επί των υδάτων του Ιορδάνη, προκάλεσε τη δεύτερη δημιουργία, στην οποία ο βαπτιζόμενος γεννιέται μέσα στα καθαγιασθέντα από την επίκληση ύδατα. Η κοσμική εκτάσεως σημασία του βαπτίσματος καθορίζεται. Είναι πράγματι μια νέα δημιουργία και μια επανάληψη της πρώτης δημιουργίας. Το ίδωρ, το νερό, είναι η αρχή του κόσμου και ο Ιορδάνης του Ευαγγελίου. Η νέα κτήση, αναγέννηση, γίνεται με το νερό και το πνεύμα, όπως και η γένεση του σύμπατος. Και τότε, μεν εις ψυχή ζώσανε γένεται ο άνθρωπος, νυν δε εις πνεύμα ζωοποιούν. Τότε, της κτήσεως γενωμένης ο άνθρωπος ύστερον πλάτεται. Νυν δε τουν αντίον, προγάρ της καινής κτήσεως ο άνθρωπος ο νέος δημιουργείται, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος.

άλλη μία προτύπωση του βαπτίσματος βρίσκουμε και στον κατακλυσμό. Ο κατακλυσμός αποτελεί επίσης έναν από τους χαρακτηριστικότερους τύπους του βαπτίσματος. Ο κατακλυσμός, δηλαδή ο θάνατος του αμαρτωλού κόσμου μέσα στο νερό, παραλληλίζεται με το θάνατο του παλαιού ανθρώπου στο νερό του βαπτίσματος και στην ανάδυση του νέου ανθρώπου, κατά μίμηση ακριβώς του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Τα διασωθέντα πρόσωπα της Τιβωτού μας δίνουν τον αριθμό 8 και προσδιορίζουν την 8η ημέρα, δηλαδή την Κυριακή, η μέρα κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός μας, ο Κύριός μας. Ο Χριστιανός λοιπόν μπαίνει ακριβώς στην Εκκλησία με το βάπτισμα που δίνεται την Κυριακή του Πάσχα, που είναι η κατεξοχήν 8η ημέρα. Η Κιβωτό, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η Εκκλησία. Ο Νόε, ο Χριστός. Η Περιστερά, το Άγιο Πνεύμα. Ο Κλάδος της Ελιάς, η Θεία Φιλανθρωπία. Στον παραλληλισμό μεταξύ κατακλυσμού και βαπτίσματος αναφέρεται και ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας στην πρώτη του επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο: «Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, είναι εμάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Ενώ και της εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασι ποτέ, ότε απεδέξατο ή του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε, κατασκευαζομένης Κιβωτού η συνολίγε. Του τέστην 8 ψυχέ διεσώθησαν δίδατος. Ο αντίτυπο νυν και ημάς σώζει βάπτισμα».

Άλλη προεικόνηση του Αγίου Βαπτίσματος είναι και η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Το βιβλικό αυτό γεγονός, αγαπητοί ακροατές, της Εξόδου, όπως το βρίσκουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στην Παλαιά μας Διαθήκη, το οποίο εμφανίζεται σαν μια νέα νίκη του Θεού επί του δράκοντος της θάλασσας, μνημονεύεται ως τύπος του βαπτίσματος και από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή αναφέρει: «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλη ήσαν και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσατο εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Η έξοδος από την Αίγυπτο είναι ήδη ένα βάπτισμα. Οι δύο πραγματικότητες έχουν μία ίδια σημασία. Σημειώνουν το τέλος της δουλείας της αμαρτίας και την είσοδο σε μια νέα ύπαρξη. Ο Ισραήλ εκείνος, σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, «εις τον Μωυσήν ευαπτίσθη εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και σύ τους τύπους παραδιδούς και χαρακτηρίζων την επεσχάτων των καιρών διχθυσωμένην αλήθειαν. Σύ δε περιφεύγεις το βάπτισμα ούκ εν θαλάσση τυπούμενον, αλλά εν αληθεία τελειούμενον, ούκ εν Εφέλη, αλλά εις Χριστόν το ποιήσαντα. Ο Ισραήλ ημί παρήλθε τη θάλασσαν, ούκ ανεχωρίστη της πικράς τυραννίδος του διαβόλου. Ούκ ανέπιεν εκείνος εκ της πνευματικής πέτρας, ημί τυπικός ευαπτίσθη. Ουδέ σύ της δώσει την αληθινή πόσιν, εάν μη αληθινός βαπτιστής». Η παλαιά γραφή, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, της Παλιγενεσίας ημών προετύπωσε την εικόνα και με άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα, η σωτηρία του Ισμαήλ, ιού της εκδιωχθήσεις από την οικία του Αβραάμ Άγαρ. Έγινε διότι άγγελος του Θεού μέσα στην έρημο της υπέδειξε φρέαρ ύδατος ζώντος, κατά χάριν δοθέντος. Ο οικέτης του Αβραάμ συνάντησε τη Ρεβέκα, τη γυναίκα του Ισαάκ, επί της πηγής του ύδατος. Κατά αναλογίαν, και γάμος ο μέλλον ποιήν το γένος Χριστού επί ύδατος έλαβε την αρχήν και την πρώτην συνθήκη. Ο Μωυσής ως βρέφος εγκατελήφθη και διεσώθη εις το έλος παρά των ποταμών, εντός Λάρνακος. Έδιγαρ είναι τυπικός των νόμων εν κυβωτό, εγγύς δε κατατέθη του ύδατος. Γιτνιάγαρο νόμος τη χάριτη, και τα εφήμερα των Εβραίων ρατίσματα αμικρόν ύστερον έμελε το τελείο και θαυμαστό βαπτίσματι καλυφθήσεστε, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Τέλος, η περιτομή. Η περιτομή είναι και αυτή ένας τύπος του βαπτίσματος. Η θυσία του προφήτη Ηλία έδειξε του βαπτίσματος την ισχύν επί του βωμού των ολοκαυτωμάτων ούδη απειρός, αλλά διείδατος τη θυσίαν ολοκαυτώσας, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η διάβαση του Ιορδάνη από τον Ιησού του Ναβί θεωρείται και αυτός τύπος του βαπτίσματος. Τα λόγια επίσης του Ισαΐα, «λούσαστε και καθαροί γίνεστε», αναφέρονται στο βάπτισμα. Η θεραπεία του Νεεμάν, του Σύρου, στα νερά του Ιορδάνη, μετά από προτροπή του Ελισαίου, προεικονίζει τη δύναμη και το θαύμα του βαπτίσματος. Ο Ιορδάνης ουσιαστικά καθαγιάζεται. Δέχεται μέσα του του αγιασμού και της ευλογίας στην απαρχή και σαν πηγή εκχυλίζει σε όλο τον κόσμο τη χάρη του βαπτίσματος.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος μας πέρασε, θα αρκεστούμε σε αυτά. Ολοκληρώσαμε σήμερα την θεολογική μας προσέγγιση στο μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα από το κείμενο, μέσα από την ομιλία η οποία έχει καταγραφεί ως κείμενο στα πρακτικά του πρώτου λειτουργικού συμποσίου, που διεξήγαγε η Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως, τη Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, το κείμενο αυτό το πολύ όμορφο του Πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Και βεβαίως είπαμε και δύο λόγια για το πώς προτυπώνεται το Άγιο Βάπτισμα μέσα από γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα συνεχίσουμε όμως, σύνθεο, την επόμενη εβδομάδα, μπαίνοντας να δούμε λιγάκι το ιστορικό πλαίσιο διαμορφώσεως του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, σας ευχόμαστε να έχετε όλοι μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 5. Στην Ιερά Μονή Παναχράντου. Όταν άκουγε για θαύματα, είχε την καλή περιέργεια να τα εξετάζει. Σκέφτηκε να πάει στην Άνδρο να προσκυνήσει στα εκεί προσκυνήματα και να δει από πού βγαίνει το νερό σάριζα. Πέρασε τότε από τη Μονή Παναχράντου και γνωρίστηκε με τον ηγούμενο, για τον οποίο είχε σχηματίσει άριστες εντυπώσεις. Ήταν ένας ψηλός αλλά και αγαθός γέροντας. Στην Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου, αποθησαυρίζεται η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία είχε την ευκαιρία να λιτανεύσει στα γύρω χωριά πολλές φορές. Στο διάστημα της εκεί παραμονής του, ένα βράδυ είχε πολύ κρύο και έβαλε το μαγκάλι στο κελί του να ζεσταθεί. Από την έλλειψη οξυγόνου και τις αναθυμιάσεις κινδύνευσε να πεθάνει. Κοιμήθηκε και όπως κοιμόταν ένιωσε ένα σπρόξιμο. Ξυπνά και βλέπει την μάνα του μπροστά του. Όπως ήταν μισοζαλισμένος, άνοιξε την πόρτα και το παράθυρο και σώθηκε. Στην Άνδρο είχε πολλά κοράκια που έκαναν ζημιές στους κήπους και στα κτήματα της Μονής. Στους κήπους δεν άφηναν απολύτως τίποτα.

Οπότε μια μέρα, αγανακτισμένος και όπως ήταν νέος και θερμόαιμος, είπε: «Θα πάω να βρω τις φωλιές τους και να τα ξεκάνω». Πραγματικά, βρήκε τις φωλιές του σε μια χαράδρα και εκεί που ετοιμαζόταν να κατέβει, ακούει την φωνή της μάνας του να του φωνάζει: «Μη, παιδί μου, μη». Αυτό ήταν αρκετό για να τον σταματήσει. Πολλές φορές, όταν το έφερνε η κουβέντα για τα παιδικά του χρόνια και μιλούσε για τη μάνα του, έλεγε: «Να αγιάσει η ψυχή της, παιδί μου». Μετά συμπλήρωνε: «Πράγματι αγίασε». Δεν έδινε όμως περισσότερες εξηγήσεις. Μετά από 2-3 μήνες παραμονής στην Μονή εξαιτίας ενός περιστατικού με κάποιον μοναχό, έφυγε και ήρθε στην Αθήνα.

Στον Άγιο Ανδρέα. Κατά το έτος 1981, το θέμα του φτάνει στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Εκείνος με πολύ προθυμία, αφού πρώτα επέπληξε τους ανθρώπους που του ανέφεραν την περίπτωση εξαιτίας του οποίου δεν τον ενημέρωσαν εγκαίρως, προτρέπει τον γέροντα να τοποθετηθεί ως εφημέριος σε κάποια ενορία. Ο ίδιος ζητά την άδεια να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ανδρέα δίπλα στο Υποκράτιο Νοσοκομείο με το χείο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Το αίτημά του έγινε αποδεκτό. Αποχωρεί από τον Καρέα, εφόσον το κτήμα που έμενε είχε πωληθεί και πρόκειτο να οικοδομηθεί, και έκτοτε εγκαθίσταται στο κέντρο της Αθήνας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται στήριγμα των πονεμένων, των αρρώστων, δυστυχισμένων και απόρων. Από τις διάφορες μαρτυρίες δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον επισκέφθηκε έστω και μία φορά και για λίγη ώρα και να μην ωφελήθηκε από τον πατέρα Χρυσόστομο. Καταγράφονται μερικές. Μια μέρα λειτουργήθηκε στον Άγιο Ανδρέα κάποιος αγιορείτης ιερομόναχος που σήμερα είναι επίσκοπος και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που λειτουργούσε και είπε «Υπάρχουν ακόμα ιερείς που λειτουργούν έτσι?» Ο γέροντας πήγαινε στο ναό όταν είχε θεία λειτουργία στις 4 το πρωί και τελείωνε στις 10:30. Την Μεγάλη Εβδομάδα στο κεφάλι του Κυρίου στον Σταυρό έβαζε ένα αγκάθινο στεφάνι από ξερά αγκάθια μεγάλα, τα οποία έπλεκε σε στεφάνι. Αυτό άνθιζε και για πολύ καιρό ήταν ανθισμένο και μύριζε κιόλας. Για να μην γίνεται θέμα, το έκρυβε επιμελώς πάνω από την τουλάπα του ιερού και σκέπαζε με εφημερίδες για να μην φαίνεται. Κάποιοι από τα παιδιά που βοηθούσαν στο ιερό το είδαν, αλλά και κάποιοι το μύρισαν. Ένα διάστημα δεν ήθελε να αναλάβει άλλον κόσμο ως πνευματικός, γιατί σκεφτόταν πολύ το όρος και είχε μεγάλη επιθυμία να ξαναγυρίσει σε αυτό. Σε ερώτηση κάποιου πνευματικού του παιδιού, «Γιατί δεν φεύγετε, πάτερ μου?», είπε, «Παιδί μου, δεν έχω πληροφορία». Σε αυτή την φάση πήγε ο Χαράλαμπος και ζητούσε να τον αναλάβει και αυτός αρνείτο. Πήγε για 3 χρόνια συνεχόμενα Σάββατα χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος τον δέχτηκε. Ο Χριστόδουλος Βασιλιάδης από την Κύπρο ήταν στο Υποκράτιο Νοσοκομείο για μια θεραπεία για την μύτη του. Πέρασε από τον Άγιο Ανδρέα να ανάψει κερί. Ο γέροντας καθόταν στην καρέκλα που συνήθιζε να κάθεται. Αφού άναψε το κερί, πήρε την ευχή και είπε στον γέροντα το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Είχε πολύποδες στην μύτη και κάθε τόσο έπρεπε να κάνει επέμβαση για απόφραξη. Ο γέροντας με απλότητα του είπε να την πλένει με καθαρό νερό και ότι δεν είναι τίποτα. Ο Χριστόδουλος δεν έδωσε σημασία. Πέρασαν κάπου 20 χρόνια. Έκανε 12 εγχειρήσεις στη μύτη. Στα 20 χρόνια ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο τωρινολαρυγγικού τμήματος, του είπε αυτό που ο γέροντας του είχε πει πριν τόσα χρόνια, να πλένει την μύτη του με καθαρό νερό. Εδώ και 5 χρόνια που εφαρμόζει αυτό που του είπε ο γιατρός, το πρόβλημα λύθηκε και δεν χρειάστηκε να κάνει άλλη επέμβαση. Η Ιωάννα εξομολογείται στον γέροντα. Είχε μία κόρη η οποία δούλευε σε μια εταιρεία. Ο διευθυντής της εταιρείας την παραπλάνησε και έμεινε έγκυος. Η κοπέλα δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγε στον γέροντα και αυτός την συμβούλεψε να κρατήσει το παιδί. Η ίδια όμως φοβόταν πολύ την μητέρα της. «Γέροντα, όταν το μάθει η μάνα μου τι θα γίνει?» Αυτός της είπε, «Ό,τι σου πει να λες, ο πατήρ Χρυσόστομος φταίει. Θα το κρύβεις και όπως είσαι σωματώδης θα αργήσει να το καταλάβει. Θα λες, έβαλα κιλά. Έτσι και έγινε». Ο καιρός πέρασε και η κοπέλα κόντευε να γεννήσει. Τότε κατάλαβε η Ιωάννα ότι η κόρη της είναι έγκυος. Αφού έμαθε ποιος είναι ο φταίκτης, έτρεξε να ζητήσει τον λόγο. Στάθηκε στην πόρτα της εκκλησίας και άρχισε να βρίζει τον γέροντα με τα χειρότερα λόγια. Αυτό στην πόρτα του ιερού άκουγε και έλεγε, «Πες κι άλλα, Ιωάννα. Λίγα μου λες. Πες μου κι άλλα». Και αυτή συνέχιζε να τον βρίζει δημοσίως με τα πιο χυδαία λόγια. Εν τω μεταξύ η κοπέλα γέννησε. Έκανε ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Για την Ιωάννα στην αρχή ήταν δύσκολο να δεχθεί το παιδί, μετά όμως άρχισε σιγά σιγά να το αγαπά. Το έπαιρνε στην αγκαλιά της και σιγά σιγά το αγάπησε, αλλά και ήλθε εις αυτήν. Άρχισε να νιώθει τύψεις για αυτά που είπε στον γέροντα, οπότε πήγε μια μέρα και ζήτησε συγγνώμη. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα η Ιωάννα πέρασε από την εκκλησία να εξομολογηθεί, αλλά και να αποχαιρετήσει τον γέροντα, γιατί θα πήγαινε στην Ήπειρο για το καλοκαίρι από όπου ήταν και η καταγωγή της. Τον χαιρέτησε και κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει «Και να δούμε αν θα έρθω από εκεί πάνω». Πέρασαν κάποιες μέρες και ο γέροντας πήγε πρωί να λειτουργήσει. Πήρε καιρό, μπήκε στο ιερό, ντύθηκε και ξεκίνησε την προσκομιδή. Κάποια στιγμή βλέπει την Ιωάννα μπροστά του από την μέση και πάνω μέσα σε φως να του λέει «Πάτερ, γι' αυτά που σας είπα μου κρατάτε κακία?» Και ο πάτερ λουσμένος στα κλάματα της λέει «Όχι παιδί μου, από την ίδια στιγμή σε συγχώρεσα». Και αυτή γυρίζει και του λέει «Σε ευχαριστώ γέροντα, σε ευχαριστώ». Χαμογέλασε, έκανε σαν υπόκληση με το κεφάλι της και χάθηκε. Εκείνη την στιγμή πήρε μέσα του την πληροφορία ότι η Ιωάννα πέθανε και έλεγε μετά «Παιδάκι μου, φαίνεται το βρήκε εμπόδιο φεύγοντας και ήρθε να ζητήσει συγχώρεση». Τα αδέλφια της, πάνω στη σύγχυση που προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατός της και λόγω απόστασης, άργησαν να πάνε στον Άγιο Ανδρέα να δουν τον Πάτερ. Έμεναν στο Καματερό, Άγιο Τρίφωνα. Όταν κάποια μέρα ήρθαν και του ανήγγειλαν τον θάνατο της Ιωάννας, αυτός τους είπε «Το ξέρω, πέρασε και από εδώ».

Ερχόμενος στην Κύπρο κάποια φορά μαζί του, έφερε και ένα βιβλίο, το πρώτο που βγήκε για την ζωή του πατρός Ιακώβου Τσαλίκη. Κάποια στιγμή που βρήκα την ευκαιρία, τον ρώτησα αν γνώριζε τον γέροντα Ιάκωβο. Ενώ σου ζούσε παιδί μου, όχι, αλλά τον γνώρισα μετά θάνατο. Δεν κατάλαβα, αλλά δεν είπα τίποτα. Κάποια μέρα που ήμασταν μόνοι μας και το έφερε η κουβέντα, τον ξαναρώτησα. «Γέροντα, μου είπατε ότι τον γνωρίσατε μετά τον θάνατο. Πώς γίνεται αυτό?» «Να σου πω, παιδάκι μου. Μια μέρα, ενώ ήμουν στον Άγιο Ανδρέα, ήρθε μια κοπέλα και μου λέει, «Πάτερ, με στέλνει σε εσάς μια φίλη μου, η οποία έχει την μάνα της στον Ερυθρό Σταυρό και δεν μπορεί να φύγει από κοντά της και θέλει, αν είναι δυνατόν, να πάτε εκεί για κάτι πολύ σοβαρό που θέλει να σας πει». Λέω, «Εντάξει, παιδί μου». Πέρασαν κάποιες μέρες και όλο και κάτι τύχαινε. Κάποια στιγμή λέω, «Δεν γίνεται, πρέπει να πάω». Η μητέρα της ήταν κάπως δύσκολη. Δεν την άφηνε να φύγει καθόλου από κοντά της. Κάποια στιγμή βρήκαμε την ευκαιρία και μου λέει, «Πάτερ, εξομολογούμουν στον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη. Όμως κοιμήθηκε εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα μου συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Προσευχόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω. Οπότε ήρθε στον ύπνο μου ο πατήρ Ιάκωβος και μου λέει, «Το πρόβλημά σου θα σου το λύσει ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στον Άγιο Ανδρέα, έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Γι' αυτό, γέροντα, έτρεξα κι εγώ κοντά σας». «Καλά, παιδάκι μου καλό», έτσι εκφραζόταν ο γέροντας, «πες μου τι σου συμβαίνει». «Να, γέροντα, εδώ και πολύ καιρό αγαπώ ένα αγόρι και αυτός με αγαπά. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Μαζί πηγαίναμε στον γέροντα Ιάκωβο. Δεν βλέπω όμως το πράγμα να προχωρά. Είναι στάσιμο. Ούτε για γάμο, ούτε και να χωρίσουμε θέλει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πες μου, παιδάκι μου, λίγα πράγματα γύρω από αυτό το πρόσωπο». Η κοπέλα άρχισε να περιγράφει το άτομο αυτό. Τότε της είπα, «Παιδάκι μου καλό, ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει για γάμο. Είναι ομοφιλόφιλος. Σε χρησιμοποιεί, παιδί μου, για να μπορεί να κινείται με άνεση». Στεναχωρεμένη τότε μου είπε, «Αχ, γέροντα, αυτό είναι. Γι' αυτό η συμπεριφορά του είναι παράξενη». Και άρχισε να περιγράφει διάφορες καταστάσεις και περιστατικά αλόκοτα. Το επόμενο βράδυ, ο γέροντας Χρυσόστομος βλέπει στο σπίτι του τον πατέρα Ιάκωβο να του λέει, «Αυτό ήθελα να της πω κι εγώ. Τον έβλεπα ότι είχε αυτή την αδυναμία. Περίμενα ίσως με την συναναστροφή του με την κοπέλα να αλλάξει, αλλά δυστυχώς δεν άλλαξε». Μετά από αυτήν την γνωριμία με τον πατέρα Ιάκωβο, ο πατήρ Χρυσόστομος πήγε στον Όσιο Δαβίδ για να γνωριστούν καλύτερα. Ζήτησε να πάει στο κελί του. Τον άφησαν για λίγο μόνο του εκεί για να προσευχηθεί. Εκεί πάλι του εμφανίστηκε, όπως αργότερα ανέφερε, «Ήθελα, παιδί μου, να μάθω αν πάω σωστά. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Δεν ξέρω μήπως κάπου κάνω λάθος». Μου είπε ο γέροντας Ιάκωβος, «Προχώρα, μη φοβάσαι». Ένα παιδί που σύχναζε στον Άγιο Ανδρέα, ο Άλφα, όταν τελείωσε τις σπουδές του αποχαιρέτησε τον γέροντα και εκείνος, σαν τελευταία συμβουλή, του είπε να προσέξει τον γάμο του. «Παιδί μου, δεν είσαι για μοναστήρι. Πρέπει να παντρευτείς. Αν σου πουν για μια κοπέλα, μην πεις όχι. Πες, φέρτε να την δούμε. Να βγείτε, να μιλήσετε. Να με πάρεις τηλέφωνο και εγώ θα σου πω». Το παιδί έφυγε. Πήγε στην Κύπρο και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα του πρότειναν μια κοπέλα. Παίρνει τον γέροντα στο τηλέφωνο. «Παιδί μου, να κάνουμε προσευχή και ό,τι πει ο Θεός. Να βγείτε να μιλήσετε, να γνωριστείτε και βλέπουμε». Έτσι και έγινε. Το παιδί ξεκίνησε να βγαίνει με την κοπέλα και συγχρόνως παίρνει και τον γέροντα τηλέφωνο. Ο γέροντας άρχισε να του μιλά με τα καλύτερα λόγια για την κοπέλα. Μάλιστα άρχισε να του λέει και λεπτομέρειες. «Είναι έτσι, είναι έτσι». Στο τέλος του λέει, «Τι να σου πω, παιδί μου, όταν της βγάζω την μερίδα της στην προσκομιδή την βλέπω, είναι ένας άγγελος». «Παιδί μου», λέω, «εσύ πρέπει να είσαι η Βήτα».
Έτσι ήρθε, παιδί μου, σαν γνώση μέσα μου αυτό. Εδώ να σημειώσουμε ότι ποτέ μέχρι τότε δεν είδε την κοπέλα, λέει. «Ναι, γέροντα, εγώ είμαι», χαμογέλασε. Έσκυψε το κεφάλι και χάθηκε. Την είδα από τη μέση και πάνω μέσα σε φως. Η κοπέλα είχε ένα χώρισμα στα δόντια. Πέρασε καιρός, το παιδί παντρεύτηκε την κοπέλα και ο γέροντας κατέβηκε στην Κύπρο και τους πάντρεψε.

Ο Άγιος Ανδρέας κάποτε ήταν το κημητήριο της Μονής Πετράκη. Σαν νεοκόρος υπηρετούσε η Αφροδίτη και πριν από αυτήν οι γονείς της. Η Αφροδίτη υπηρετούσε αμυστή. Όταν έφτασε σε μια ηλικία δυσκολευόταν να κάθεται πολλές ώρες στην εκκλησία. Γι' αυτό η Μονή έστειλε μια κυρία για να την βοηθά. Μπαίνοντας στο ναό, ο γέροντας καθόταν στο βάθος του ναού στην καρέκλα που συνήθως εξομολογούσε έχοντας την ράχη του στον τοίχο, ελέγχοντας και την πόρτα. Με το που μπαίνει η κυρία της λέει «Χαίρετε». Ο γέροντας απαντά «Καλώ στην Γεωργία». Η κοπέλα τα έχασε. Δεν είπε τίποτα. Κάθισε μέχρι το τέλος ενώ ο γέροντας εξομολογούσε. Όσο καθόταν την έπνιγαν οι λογισμοί «Πού με ξέρει». Αφού δεν τον ξέρω, μήπως τον ξέρω και δεν τον θυμάμαι. Φεύγοντας πήγε να πάρει την ευχή. Δεν άντεξα όπως έλεγε η ίδια και τον ρώτησα «Γέροντα, γνωριζόμαστε? Συναντηθήκαμε κάπου?» «Ναι παιδί μου, κάπου συναντηθήκαμε», της λέει χαμογελώντας. Η κοπέλα έφυγε με την απορία. Μετά γνωρίζοντας τον γέροντα καλύτερα, κατάλαβε πώς την γνώρισε και τον είχε σε πολύ ευλάβεια. Ο Παύλος, φοιτητής του Πολυτεχνείου από την Κύπρο, θα έφευγε για τις διακοπές των εορτών. Πέρασε να αποχαιρετήσει τον γέροντα, να πάρει την ευχή του και να φύγει για την Κύπρο. Όπως διηγήθηκε ο ίδιος, εκείνο το βράδυ φεύγοντας, είχε έναν πολύ μεγάλο πειρασμό. Ευτυχώς ο Θεός τον φύλαξε. Έφυγε για την Κύπρο, έκανε τις διακοπές των εορτών και επέστρεψε στην Αθήνα. Περνώντας από τον Άγιο Ανδρέα, μόλις τον βλέπει ο γέροντας πριν πει οτιδήποτε άλλο του λέει «Πώς πέρασες εκείνο το βράδυ παιδί μου που έφυγες από εδώ?» Ο Παύλος τάχασε «Δυσκολεύτηκα γέροντα, αλλά ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός». Μετά με απορία το έλεγε κάπου ρωτώντας «Μα τι γίνεται με τον γέροντα, έχει κάμερα?» Είχε ιδιαίτερη αγάπη στον μικρό του αδελφό τον Επαμεινόντα. Ο Επαμεινόντας έφυγε για την Αμερική. Πήγε στους εκεί συγγενείς για καλύτερη ζωή. Δυστυχώς, κάποιος κακοποιός τον δολοφόνησε εμψυχρό, ακουμπώντας το περίστροφο στο πρόσωπό του. Όταν το έμαθε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Η ψυχή του έγινε μολύβι. Κάποια στιγμή έπρεπε να λειτουργείς. «Τι να έκανα, παιδί μου?» Ξύπνησε το πρωί και δεν ήξερα τι να κάνω. «Να λειτουργήσω? Να μην λειτουργήσω? Να λειτουργήσω, μα πώς να πάω να λειτουργήσω με αυτό το βάρος που έχω?» Λέω, «Ας πάω στην εκκλησία». Έρχομαι παιδί μου και πάω εκεί, δείχνοντας την εικόνα του Αγίου Ανδρέα. Λέω, «Άγιε μου, πώς να λειτουργήσω με τέτοια καρδιά?» Ακούω φωνή μέσα από την εικόνα. «Αν τον είχες μπροστά σου θα τον σκότωνες?» «Όχι Παναγιά μου, ποτέ τέτοιο πράγμα». Τότε πήγαινε να λειτουργήσεις. Αμέσως έφυγε το βάρος από πάνω μου. Ξαλάφρωσα και μπόρεσα να λειτουργήσω. Η Αντριανή ήταν στο νοσοκομείο των παιδών Αγλαία Κυριακού με την μικρή της κόρη με 40 πυρετό από τις αμυγδαλές. Οι γιατροί είπαν ότι η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή και έπρεπε να μείνει κοντά της το βράδυ. Για πρώτη φορά αισθάνθηκε κενό, παγωμάρα, απελπισία, μοναξιά. Άδειασμα. Έλεγε «Όλοι θα κοιμηθούν, θα μείνω μόνη μου». Κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε ακουμπισμένη στο κρεβατάκι του μωρού. Ξαφνικά αισθάνθηκε ένα χέρι στην πλάτη να την ακουμπά. «Ναι αδελφοί, έρχομαι αμέσως». Γυρίζει, δεν ήταν η νοσοκόμα, δεν ήταν κανένας. Βλέπει όμως τον ορό ότι ήταν στο παραπέντε να τελειώσει. «Μα τι ωραίο άγγιγμα! Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τέτοιο άγγιγμα. Άγγιγμα γλυκό, ωραίο, όχι ανθρώπινο». Πρόλαβε να αντικαταστήσει τον ορό πριν τελειώσει και αισθανόταν μέσα της μεγάλη χαρά, όχι ανθρώπινη. Ήταν η ώρα 3 το πρωί που έγινε. Το εξομολογήθηκε στον παππούλη. «Έκανα προσευχή παιδί μου για σένα. Η Παναγία ήταν, το ξέρεις, σ' ακούμπησε». «Με καταδέχτηκε πάτερ?» «Ναι, μάνα είναι και αυτή». Μια φορά πήγε στο κημητήριο για ένα τρισάγιο. Κάποιος δίπλα του έβρισε τα θεία. Ενστικτοδός γυρίζει το χέρι του και του δίνει ένα δυνατό χαστούκι. Είχε πάρα πολύ δυνατά χέρια.
ήταν πάρα πολύ χειροδύναμος, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο γέροντάς του πάντοτε του έλεγε: «Παιδί μου, ο Θεός σου έδωσε ένα χάρισμα, το οποίο όμως αν δεν το προσέξεις θα σε βάλει σε μπελά. Να μην σε κατέψεις κανέναν άνθρωπο, μετά πώς θα λειτουργείς?» Ο ίδιος είπε: «Προσέχω πάρα πολύ, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπόρεσε να το ελέγξω. Μετά από αυτό, ένα βάρος ασήκωτο του πλάκωσε το στήθος. Δεν έφευγε με τίποτα. Κάποια στιγμή πήγε στο ναό και ενώ μπήκε στο ιερό να ανάψει το ακίνητο καντήλι, χωρίς να καταλάβει πώς, ο εσταυρωμένος, όπως ήταν στερεωμένος, έφυγε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Έτρεξε αίμα, αλλά και το βάρος που είχε στο στήθος έφυγε αμέσως».

ασθένεια και κοίμηση. Από τον καιρό που ήταν στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, παραπονιόταν ότι άρχισε να ξεχνά, ενώ παράλληλα αρρώστησε με πνευμονία. Χρειάστηκε να του χορηγηθεί ενδοφλέβη αντιβίωση. Ο γέροντας δεν ήθελε ούτε να ακούσει για νοσοκομείο. Γι' αυτό ένα πνευματικό του παιδί που τελείωσε ιατρική χρειάστηκε να καθίσει κοντά του και να του χορηγήσει την αντιβίωση στο σπίτι. Είχαν προηγηθεί πολλές πνευμονίες μέχρι τότε. Ήταν η 7η κατά σειρά που περνούσε. Γι' αυτό ήταν και πολύ δύσκολο να την ξεπεράσει. Η κατάσταση της υγείας του όλο και χειροτέρευε και αυτό άρχισε να φαίνεται και στο όλο του παρουσιαστικό. Το ότι άρχισε να ξεχνά είχε επίδραση και στην διατροφή του, που αυτό επιδείνωνε την υγεία του. Το πρόβλημα με την πνευμονία δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Γι' αυτό υποχρεωτικά έγινε εισαγωγή στο λαϊκό. Οι πνεύμονές του, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν ολόμαυροι λόγω του καυσαερίου που ανέπνεε. Μάλιστα ο γιατρός τον ρώτησε αν καπνίζει. Όχι μόνο δεν κάπνιζε, αλλά είχε μια ιδιαίτερη αντιπάθεια προς το κάπνισμα και ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τους καπνιστές. Πολλούς τους έβαζε σαν όρο για να τους δεχθεί στην εξομολόγηση να κόψουν το κάπνισμα. Μετά από αυτό ζήτησε μετάθεση από την Μονή, να φύγει από τον Άγιο Ανδρέα και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου έμενε. Η Μονή τον έστειλε στον Άγιο Αλέξανδρο στο παλαιό αεροδρόμιο από το 1999 έως το 2004. Όταν πήγε στον Άγιο Αλέξανδρο, ρωτούσε πνευματική του θυγατέρα με παράπονο: «Αν είχαμε κανένα κτηματάκι, παιδί μου, κάπου θα πηγαίναμε κι εμείς». Τότε θυμήθηκε εκείνη ότι στην Σαλαμίνα πριν πολλά χρόνια ο πατέρας της είχε πάρει ένα οικόπεδο. Το είπε στον γέροντα και μια καλημέρα κατεβαίνουν στην Σαλαμίνα για να ψάξουν να το βρουν. Μετά από μια περιπετειώδη αναζήτηση το βρήκαν στην περιοχή Παλούκια. Ο γέροντας αμέσως έπιασε δουλειά. Άρχισε να σκάβει και να ξεχερσώνει τον τόπο και συγχρόνως φύτευε οποροφόρα δέντρα. Σε μια γωνιά έβαλαν και ένα τροχόσπιτο και ο παππούλης πολλές μέρες της εβδομάδος τις περνούσε εκεί. Τα δέντρα έγιναν γρήγορα και άρχισαν να δίνουν καρπό και οι φράκτες φούντωσαν. Σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε ένας μικρός παράδεισος. Στην φάση αυτή ένα πνευματικό του παιδί επέμενε να τον πάρει στο σπίτι της για να τον φροντίζει. Στην επιμονή της αυτή αλλά και στην ανάγκη που βρισκόταν δέχτηκε. Οπότε μετά την μετάθεσή του στον Άγιο Αλέξανδρο ακολούθησε και η μετακόμισή του από την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Άγιο Δημήτριο όπου αυτή έμενε. Τα πράγματα ήταν καλύτερα όσον αφορά την διαβίωσή του, αλλά η υγεία του συνέχισε να επιδεινώνεται. Είχε συνεχείς ουρολοιμώξεις, οι οποίες τον οδήγησαν σε εισαγωγή επανειλημμένα στο νοσοκομείο. Αρχές του 2005 έγινε εισαγωγή στο Ευγενίδιο λόγω ουρολοίμωξης, καθώς και το Πάσχα του 2006 έγινε εισαγωγή στο Λαϊκό, πάλι λόγω ουρολοίμωξης. Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του προσέλαβε μια κυρία από την Βόρειο Ήπειρο για να τον φροντίζει και να τον κοιτάζει τις ώρες που θα ήταν μόνος του στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, στα τέλη του 2007 έγινε εισαγωγή πάλι στο Λαϊκό για ουρολοίμωξη και ενώ επιστρέφει στο σπίτι, πέφτει και χτυπά στο κεφάλι πολύ σοβαρά και γίνεται εισαγωγή στον Ευαγγελισμό. Το χτύπημα αυτό ήταν καθοριστικό. Άρχισε να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ενώ φαίνεται ότι καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μιλήσει. Στον Ευαγγελισμό η φροντίδα δεν ήταν επαρκής. Τον έβαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο με πολλούς ασθενείς. Γι' αυτό ζητήθηκε η μεταφορά του σε άλλο θεραπευτήριο. Έγινε εισαγωγή στον Ερυθρό Σταυρό όπου έμεινε εκεί για 15 μέρες. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα πήρε εξιτήριο και έκανε Χριστούγεννα στο σπίτι. Ήταν ανήσυχος. Γι' αυτό τα βράδια έμενε κοντά του ιδιώτης νοσοκόμος. Αφού πέρασαν τα Χριστούγεννα έγινε εισαγωγή στην εντατική μονάδα του Λευκού Σταυρού. Συνεπία ουρολίμωξης. Παράλληλα χρειάστηκε αίμα, το οποίο και του χορηγήθηκε. Είχε παραμείνει πλέον κλινήρης. Μεταφέρθηκε στο σπίτι όπου το κάθε τι είχε προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς γέροντος. Αρχές Νοεμβρίου του 2009
μεταφέρεται πάλι στον Λευκό Σταυρό, στην εντατική μονάδα παρακολούθησης, όπου και παραμένει πλέον μέχρι το τέλος. Δεν ξαναβγήκε πλέον. Στις 25/11/2009, γύρω στις 8:30 το πρωί, μετέστη στους ουρανούς σε ηλικία 83 ετών. Η όψη του πήρε ένα κέρινο χρώμα, τα δε χέρια του σαν να ήταν από διάφανο κρίσταλο. Τον έντυσε ο πατήρ Φιλούμενος, διάκος τότε της Αρχιεπισκοπής, και όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν πολύ ευλίγιστος, σαν να ήταν ζωντανός και συνεργάζεται. Μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπραχαμίου, όπου τα πνευματικά του παιδιά τον ξενύχτησαν. Την επόμενη μέρα του Αγίου Στυλιανού έγινε Θεία Λειτουργία και μετά Εψάλη Εξόδιος Ακολουθία. Αφού έγινε συνεννόηση από προηγουμένως με την γερόντισσα και τις αδελφές της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Ντάρδιζας, η σωρός του γέροντα, μεταφέρθηκε εκεί για τον ενταφιασμό του. Όταν πλησίασε το αυτοκίνητο με τη σωρό του, μια δαιμονισμένη φώναζε «Νάτος! Νάτος έρχεται! Είναι ζωντανός! Είναι ζωντανός! Προσεύχεται! Μέκαψε με τις προσευχές του! Να! Σας βλέπει! Χαίρεται! Με καίει!» Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη πνευματικά. Ήταν ένα πνευματικό πανηγύρι. Τα δάκρυα δεν ήταν δάκρυα λύπης, αλλά χαράς. Γιατί πιστεύαμε ότι ο παππούλης προσεύχεται για μας στους ουρανούς. Πλέον δεν πονούσε, δεν υπέφερε, αλλά χαιρόταν με τα αγγέλων. Το σκήνομά του κατατέθηκε σε κενοτάφιο στο κημητήριο της Μονής, δίπλα από το ναό του κημητηρίου της Αγίας Σοφίας. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κύριε και σέβην αυτόν. Εξελεύστε ως εξτέατος ειδικοί αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσαν καρδίας, διενοήθησαν και λάλησαν με πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν, έθετο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθαν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφτω, και η μέρα πλήρης ευρεθίζονταν αυτής, και είπων, πώς έγινε ο Θεός, και η εστί γνώση του ψήστων, ιδού ούτε αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίω στην καρδία μου και ενυψάμενη να πω στα χείρα μου. Και γινόμενο αναστηγωμένο όλη την ημέρα και ο ελεγχό μου στι πρωίε. Και έλεγον, διηγήσω με ούτω, ιδού τη γενναία των ιών σου συνθέτηκα. Και υπέβαλον το γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου. Έω σου εισέλθω στο γεστήριο του Θεού και συνόη τα έσχατα αυτών. Πλην δια τη δουλειώτη αυτών έφαυτη καθά. Κατέβαλε αυτού εν το επαρθήνε. Πώ εγένονται σε ερήμωση. Εξάπνε εξέλιπον από όλων δι' της ανομίαν αυτών. Όσοι ενίκνουν εξηγερωμένων, Κύριε, εν την πόλη στην εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Τε ξεκάθαρη καρδία μου και νεφρή μου λιώθησαν. Κακού εξουδενωμένος και ουκέδουν, κτηνώδες εγενή την παρασύ. Καγώ διαπαντώσματα σου. Εκράτσε χειρός δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς μου και με τα δόξη προσελάβουν. Τι γάρμα υπάρχει με τον ουρανό, και παρασού τι φέρεσαι της φυσικής. Εξέλιπνε η καρδία μου και εισάρξουν. Ο Θεός καρδίας μου και μερίζει μου ο Θεός τον αιώνα, ότι δούει μακρύνεις αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντο πορνεύονται από σου. Εμείτε το προσκολάς το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσαι εν το Κύριο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάστα σε νέσου εν της πύλης γιατρός αιών. Δυνατή ο Θεός απόσης τέλος, οργήσει ο θυμός η πρόβατα νομή σου, μνήσει τη συναγωγή σου εις εκτής ο απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομίας σου, όρος ιον τούτο ο κατεσκήνωσεν αυτό. Έπαρον το σχήρος επί της επιφανίας αυτών εις τέλος, όσο πονηρεύσετε εχθρώσαν το Αγίο σου, και νεκαυχήσαντο οι μισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθαν τα σημεία αυτών σημεία και ουπέγνωσαν ως εις την έξον υπεράνω. Ως εν ρημό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρες αυτής επί το αυτό, εν πελέκι αλεξιπτήριο κατέραξαν αυτήν, εν επήρεσαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου, εις την γη ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματό σου, είπαν εν την καρδία αυτών η συγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτε και καταπάυσουν πάση σε ορτά του Θεού από τη γη. Τα σημεία αυτών ούκ είδομεν, ούκ έστεινε έτη προφήτη και εμά σου γνώστε έτη. Έω πότε ο Θεό τον ιδίου εχθρό, παροξενείου υπεραντίον στο όνομά σου τέλο. Γιατί αποστρέφει τη χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου ει τέλο. Ο δε Θεό βασιλεύσει μόνο προαιώνων, πυργάστο σωτηρία εν μέσω τη γη. Σύ εκρατέωσαν τη δυνάμει στη θάλασσα. Σύ συνέτρεψε τη κεφαλά των δρακώνων επί του ύδατο. Σύ συνέθεσε την κεφαλή του δράκοντο. Έδωκε αυτόν βρώμα λέει στη συνθίωψη. Σύ διέριξε πηγά και χυμάρου. Σύ εξίδωνε ποταμού η φάμ. Σύ στην ημέρα και σύ στην νύξ. Σύ κατερτή ο φάφσιν και ήλιον. Σύ επίση πάντα ωραία τη γη θέρο και αέρα. Σύ έπλασε αυτά. Μνήστη ταύτη. Εχθρό τον ίδιο στον κύριν. Και λαό άφρον παρόξεν το όνομά σου. Μη παραδώσει τη ρίση ψυχή εξομολογουμένηση. Των ψυχών το παινί σου μη επιλάθη τέλο. Επίβλεψαν στην τεθήκη σου ότι πληρώθησαν οι σκοτισμένοι τη γη ή οικονομιών. Μη αποστραφεί το ταπεινωμένο και τυχημένο. Πτωχό και παίρνει εν έσυ το όνομά σου. Ανάστα Θεό δίκασον τη δίκη σου. Νύστε τον ανεντισμό σου τον υπάφρονο όλη την ημέρα. Μη επιλάθη φωνή των νικητών σου. Η περηφανία των μισού του ανέβη παντό. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι.
1: Και μη και ιό σου ανέβη στα νερά μαζί. Αλλιούι, αλλιούι, αλλιούι, δόξα σε Θεό. Αλλιούι, αλλιούι, αλλιούι, δόξα σε Θεό. Αλλιούι, αλλιούι, αλλιούι, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέξον, κύριε Λέξον, κύριε Λέξον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι.
0: Και νύν και αή και σου ανέβη στον αιώνα μη. Εξομολογησό με φάση, ο Θεό εξομολογησό με φάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσω με πάντα θαυμάσιά σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι, γη και πάντε κατοικούντισαν αυτοί. Εγώ εστερέωσα του στήλου αυτή. Είπα τι παρανομού, μη παρανομείτε. Και τι αμαρτάν σου, μη ψούτε κέρα. Μη πέρετε ει ύψο το κέρα ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικία. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων. Ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εχειρή κυρίου είναι ο ακράτου πλήρε κεράσματο. Και έκλεινε εκ τούτου ει τούτον πλην ο τριγία αυτού που εξηγενώθη. Πείονται πάντε αμαρτωλοί τη γη. Εγώ δε εγαλιάσουμε στον αιώνα ψαλό του Θεού Ιακώβ. Και πάντα τα κέρα των αμαρτωλών συγχλάσω και υψωθήσω το κέρα του δικαίου. Γνωστό εν τη Ιουδαίο Θεό, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπο αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέν και πόλεμων. Φωτίσει θαυμαστό από ωραίων αιωνίων. Μεταράχθησαν πάντσι ασύνητη καρδία.

0: ύπνουσαν ύπνον αυτών, κι ουχ έβρουν δεν πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσήν αυτών. Από επιτιμή σε όσο ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν επιβεβικότητες της ύπης. Συ φοβερός ή και τι αντιστήσε τέση, από τότε οργήσου. Εκ του ουρανού η κούτσας κρίσιν, γη φοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνης κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντως πρέις της γης. Ότι ενθύμινο ανθρώπου εξομολογεί σε τέση, την κατάλληλη θυμή ορτάσει. Έφεξαστε και απόδειο Κυρίω του Θεοημών, πάντως κύκλο αυτού Ιησού δώρα. Το φοβερό και φερουμένο πνεύμα των αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεό και προσέσχεμαι. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεό εξεζήτησα. Τε σχερσί μου νυκτώσουν αντίον αυτού και του πατήθην. Απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου. Εμνήσιν του Θεού και εφράνθην, ειδωλέησε και λουδουψήσε το πνεύμα μου. Προκατελάω το φυλακάσιο φαλμί μου, εταράχθην και ούρε καλάλησα. Δελογισάμιν ημέρες αρχαίες και έτη αιώνη μνήσιν και μελέτησα. Νυκτώσουν μετά τις καρδίες μου δολέσουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στου αιώνα απόστη Κύριος, και ου προσθήσει του ευδοκή έτη. Ή τέλος το έλεος αυτό που κόψω από γεννά γεννάν. Ή επιλύσει του κτηρίσει ο Θεός, ή συνέξ εν τη οργή αυτού του εκτριμού αυτού. Και είπα, νυν ηρξάμεν, αύτη αλλίου τη δεξιά του ψίστου. Εμνήστην των έργων του Κυρίου. Κνηστήσω με τι αρχέ των θαυμασίων σου. Και μελετήσω εν πάση τη αίρη σου και εν τη επιδεύμασή σου δολεσχίσω. Ο Θεός είναι το Αγίου εδώ σου. Τι Θεό μέγα ω ο Θεό ημών. Σύ ο Θεός ο οποίον θαυμάσια. Εγνώρισες εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσαν το βραχίον εις τον λαό σου, τους Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδε το Θεός, είδος αν σε είδε και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβηση. Πλήθος ήχους υδάτων φωνήν έδωκαν νεφέλε. Και γάρτα βέλους διαπορεύονται, φωνή της βροντίσουν το τροχό. Έφανεν εστραπές του οικουμένη, εσαλέθηκε έντρομος εγινήθη γη. Εν τη θαλάσσια οδύ σου και ετρίβησε εν είδαση πολλή και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδύσα ω πρώτον των λαών σου, εγχειρή μου εσύ και αρών. Δόξα πατρί και γιο και πνεύμα, την κοινή και αγγική σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και γιο και πνεύμα.
1: Κοινή και αγγική σώνα στον αμήν. Προσέχετε λαόν τον νόμο. Κλείνετε το ούσι μόνοι στα ύματα του στοματός μου, ανοίξουμε παραβολές του στόμου μου, φθέξουμε προβλήματα από αρχής, όσα ακούσαμε και έχουμε αυτά, και οι πατέρες ημών διηγήσονται εμείνου, και κρύβει από τον τέκνο αυτόν εις γενναίαν ετέρα, απαγγέλλοντας τα συνέσεις του Κυρίου και τις δυναστείες αυτού, και τα θαυμάσια αυτού επίησε, και ανέσε μαρτύρων Ιακώβ και νόμων έθντο εν Ισραήλ, όσοι είναι τήλοντες πατράς ημών του γνωρίζει αυτά δυσείς αυτόν. Όπως αγνώ γυνά ετέρα είτε χτισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσαν αυτά της εις αυτό. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επελάθη των έργων του Θεού και τα συντολάζα αυτό εξητήσουσα. Είναι αμυγέντος οι πατέρες αυτών, γενναία σχολιά και προπικραίνουσα, γενναία είτε σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής και ούκ ευιστώθηματα του Θεού το πνεύμα αυτή εσύ, Εφραίμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξους ευστράφησαν ημέρα πολέμου, που και φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε και επελάδω των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτών έδειξε αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών επίζε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνος, διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέσει συνείδατα ουσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη μέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός, διέριξε πέτρα νερήμο και εμπόδισε αυτούς ώστε να βύσω πολύ και έξηγα γεννήδωρο εκ πέτρας και κατείω γενος ποταμούς ύδατα και προσέδουν το έτοιτο αμαρτάνιν αυτό παρεπίκρινεν τον ύψη των ανίδρο και εξεπήραζαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν το Θεό και είπον ειδινήσει το Θεό ότι ο Θεός ετοιμάζει τράπεζα νερήμων επί πάταξε πέτραν κερίες ενίδατα και χήμαν και κατεκλείζησαν μη και άρτον δίνεται δούνε ή ετοιμάσει τράπεζα το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλλεται και πήραν ύφθιν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ούκ επίζησαν τον Θεό, ουδέ ύπησαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισητισμούν απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρεν ότον εξ ουρανού και απήγαγεν επί τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβρεξεν επ' αυτούς όσοι ηχούν σάρκας και οσιά μου θαλασσών πετεινά πτωρωτά και επέβησαν εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγαν και νεπλήσαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτής σου που στερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών έτη της βρόσης σούσαν το στόμα τη αυτών και η οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκτηνεν τις πλήσεις αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησε. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ουκ επίσηψαν εν τις θαυμασίες αυτού. Και εξέλιπον αιματιώτη η μέρα αυτών και τα έτη αυτού με τα σπουδής. Όταν απέκτηνον αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεό. Και εμνήσαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο υψιστός λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών το στομάτι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού δε επιστώδησαν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί νυχθήρμων και λάσκεται τις αμαρτίες αυτών. Και ούδι ευθερεί και πληθυνεί το αποστρέψει των θυμών αυτού και ουχή εκάθυση πάσαν την οργήν αυτού. Και μνήστε ότι σάρξησε η πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων. Ο Ζάκης παρεπίκρινε αυτόν εν τη ερήμου, παρόλκησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρεσαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξινον. Και ουκ εμνήσαν τη χειρό αυτού η μέρα σε λυτρώσε του αυτού ο χειρό θλίβοντο, όσο έθετο εν Αιγύπτο σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνο. Και μετέστρεψε εν εισέμα του ποταμού αυτών και τα ομβλήματα αυτών όπω μη πίωση. Εξαπέστειλε εις αυτού και νόμια και κατέφαγε εν αυτού και βάντραγον και διεύθυνον αυτού. Και έδωκε τη ρησίβη του καρπού αυτών και του πόνου αυτών διακρίδη. Απέκτηνε εν χαλάζει την άπελον αυτών και τους ηχαμήνους αυτών εν την πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμό και οργήν και θλίψην αποστολήν διακέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ούκ αφήσε το αποθενά των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και πάταξε πάνω πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχή παντός πόνο αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ. Και απήρνουν σπρώματα των λαών αυτού και ανήγαγεν αυτούς εις υπήμνουν ερήμων. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδη και οκδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα. Και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος του το εκτίσω τη δεξιά αυτού. Και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ. Και πείρασαν και παρεπίκραν τον Θεόν των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού καφυλάκτοντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόγησαν αυτών εις βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσωτο τη σκηνή Σιλόμ σκήνουμα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλουνήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν ροφέα των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πύρ και οι παρθένοι αυτών ουκ επένδυσαν. Οι αιρείς αυτών εν ροφέα έπεσον και οι αιχείρε αυτών ουκ λαφθήσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρυπαλικός ξύνων και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσετο το σκήνουμα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξετο και εξελέξετο την φυλήν το Ιούδα το όρος του Σιώνου ηγάπησε και οκοδόμησεν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη υγεία θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξετο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν το λοχευωμένο έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομία αυτού, και επίμανεν αυτούς εν τη ακαγία της καρδίας αυτού, και εν τέση συνέζησιν των χειρών αυτού οδήγησιν αυτούς. Δόξα Πατρίου και Όγκυο Πνεύματι.
2: Και νύν και ρίγκε τους ουρανούς των αιών αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όγκυο Πνεύματι.
1: Και νύν και έκει σώνας των αμήν. Ο Θεός ήλθος ανέθνη στην κληρονομία σου, εμίαν των ναών των Άγιών σου έθεντο εν Ιερουσαλήμ ως πυροφυλάκιο. Έθετε τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της θηρής της γης. Ξέχει αν το αίμα αυτόν ουσίδωρ Κύκλο Ιερουσαλήμ και Ουκεινοθάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γη του συνημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της Κύκλο ημών. Έως πότε Κύριο οργιστής εις τέλους εκαυθίζει το σπύρο ζήλος σου, έκχιον την οργή σου επί τα έθνη τα μη κοινώς κοντά σε και επί βασιλεία σε το όνομά σου και επεκαλέσεντο, ότι κατέφυγαν τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσα, μη μνηστείς ημών ενωμεών αρχαίων ταχύπρο καταλαβαίνουσαν ημάς η εκτιμή σου Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησε ον ημίν ο Θεός σου τη ρημών ένεκεν της δόξης του ονοματός σου. Κύριε ρίσε εμάς και λάζει τα αμαρτίας ημών ένεκεν του ονοματός σου. Μη ποτίβωση τα έθνη που είσαι ο Θεός αυτών και γνωστή των της έθνης είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένων. Εισελθέ των οποιών σου στεναγμός των επιδημένων κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίων όσου περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδειση της γη του συνημών επί τα πλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειδησιμών αυτών ονειδησάν σε Κύριε. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσω αν θα ομολογησώ με δάση ο Θεός στον αιώνα εις γενεάν και γενάν εξαγγελούμε την ένεσήν σου. Φοβημένο τον Ισραήλ πρόσκυσε ο διγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χειροβήμ εφάνηθε εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασίμ. Εξέγερον τη δυναστεία σου και ελθέει στους ως εμάς. Ο Θεός επίστεψε εμάς και επίβαν το πρόσωπό σου και σου δυσόμεθα. Κύριο Θεός του δυνάμενο, ως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει εμάς άρτων δακρύων και ποτίσει εμάς εν δάκρυση εν μέτρο, έθω εμάς αντιλογή εν της γη του συνημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν εμάς. Κύριο Θεός του δυνάμενο, επίστεψε εμάς και επίβαν το πρόσωπό σου και σου δυσόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετήρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσε αυτή. Οδοποίησε έμπροσεν αυτή και κατεφύτευσε στα στρίζες αυτή και επλήρωσε την γη. Εκάλυψε όρη σκιά αυτή και αναδενδράδες αυτή στα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτή έως θαλάζης και έως ποταμούντας παραφιάδας αυτή. Ινατή καθήλε των φραγμών αυτή και τριγώσεν αυτήν πάντηση παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμίνε το αυτήν σεις εκδημού και μονιός άγριος κατενεμίσε το αυτήν. Οδός το δυνάμεν επίστεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν εν εφύτευσιν η δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε αυτό. Επιπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμίζου στο προσώπου σου απολούντ γεννηθεί το χείρι σου επάνδρα δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε αυτό. Και ούμοι αποστόμενα από σου ζώσει μας και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριο Θεός το δυνάμενο επίστεψε μας και επίφανον το πρόσωπό σου και σου δυσόμεθα. Αγαλιάσαι το Θεό βοηθώ ημών αλλάξει το Θεό Ιακώ. Λάβετε ψαλμών και δώτε δίμπανων ψαλτήριων τερευνόμεθα κιθάρας. Σαλπίσετε εν ομηνία σάλπη και εν ευσύ μου ημέρα ορτήσιμων. Ότι πρόσθεμα το Ισραήλ εστί και χρήμα το Θεό Ιακώ. Μαρτύρων εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξερθήν αυτόν εκείς Αιγύπτου, γλώσσαν ίνου καίγνω οίκουσε. Απέστησαν από άρσον των νότων αυτού, εχείρης αυτόν εν το κοφήν εδούλευσαν. Εν θλίψη επικαλέσουμε κύριε Σάμις, επίκουσα όσον αποκρύφω καταιγίδος, εν δοκιμασάς επίδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλήσου σε Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου και έστε συν Θεός πρόσβατος σου δε προσκυνείς Θεό αλωτρίο. Εγώ γαρμή Κύριος ο Θεός ον αγώνης εκείς Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήγουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχημη. Εξε και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδέματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδέμασεν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου Ισραήλ τεσοδής μου επορεύθη, εν το μηδενία τους εχθρούς αυτών ταπείνουσα. Και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλουν αντιχείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου ψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και ψώμησαν αυτούς εξ θέα του σπυρού και εκ πέτρας μέλη χόρτασαν αυτούς. Δόξα Πατρί και όχι ο Πνεύματι.
2: Και νίκαι έγκαιος ο ένα κανένα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και όχι ο Πνεύματι.
1: Και νίκαι αίκης όνος των αμήν. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Ως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα μου αρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και πέντε δικαιώσατε. Εξέλεστε πέντε και πτωχών, εκχειρός αμαρτωλούρισαστε αυτό. Ουκ έγνουσαν, ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Σαλευθύντουσαν πάντα θεμέλια τη γη. Εγώ οι παθέοι εστέ και οι υψεί του πάντε. Ημεί δε ω άνθρωποι αποθνίσκεται και όζει των αρχών οπίπτεται. Ανάστο Θεό κρίνω την γη. ότι σοι κατακληρονομείς εν πάς της ένδυση, ο Θεός της ομοιωθείς ετέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπαραίνεις ο Θεός, ότι δύο εχθροί σου ήγησαν και οι μισούντες σε ήραν κεφαλή, επειδή ο λαός σου κατεπανουργεύσε το γνώμη και ευουλεύσε το κατά των Αγίων σου. Είπον δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ουμή μισθητών μα Ισραηλέτη, ότι ευουλεύσε το ενωμονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μουάβ και Γαρινή και Βάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικού των Τύρων και Γάρ και Ασούρ συμπαραγέντο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της εις Λότ. Πήγησον αυτοίς ως τη Μαδιάμ και το Ζησάρεν, το Ιαβή με το Χιμάρ και Σόν. Εξολοθρεύσαν να ενδόρε γεννήθησαν ο Σικό προς τη γη. Θούτους άρχοντες αυτών ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντως τους άρχοντες αυτών ή την εσύ που νεκληρονομήσαμε να αυτοίς το αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμι κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη δρυμών, ως υφλόξη κατά καύση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς είναι η καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσου σύ το όνομά σου Κύριε. Εσχυνθήτουσαν και ταραχθήτουσαν εις τον αιώνα του αιώνος και ετεραπήδουσαν και απολέσουσαν. Και γνώτουσαν ότι ονομάζει Κύριος σου ή μόνος ύψος επιπάσαν την γη. Όσο αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθήκη εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλεάς του επιθών ζώντα. Και γάρ στο ορθίον έβαινε αυτό οικίαν και τριγώνωση αν αυτή, ουθείς ήταν ουσία αυτή, στα θυσία στήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέας μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των ονενέσου είσαι. Μακάρι ως ονείρος την αντίληψη αυτού παρά σου, αναβάστην την καρδία αυτοδιέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν στον τόπο νονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσουν την εκδυνάμιση δύναμη, νοφθίζει το Θεός των Θεών νησιών. Κύριε Θεός το δυνάμιν εισάξουν της προσευχής με ενώθησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραρρυπτείς στον δίκο του Θεού μάλλον ή εκείν με σκηνόμωση των αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της προβουμένης στην αγαγία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν οι βυσέ. Ευδόξεις Κύριε την γη σου απέστρεψες την εχμαλωσύνη Ιακώβ. Αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέβασες πάσης την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός ο τηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό ζαφημών. Μη εις τος αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενιάς της γενιάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανθήσει δεπισή. Δείξον ημί Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός σου τη λαλής ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς το φοβουμένο αυτών των σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου ενδώσει τον καρπούν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρική, Όγιο, Πνεύματι, Κενή και Άγιος Αιώνας των Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα Σύ.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα Σύ.
4: Πώς ηλεφρονία παράκληκε το πνεύμα της αληθείας, ο παραχού παρών και τα πάντα πληρών, ότι σοβρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αλθή και σκήνος σου εμήν, καθάρισου ημάς ο πάση κυλίδος και σωστό καθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θα θάνατος ελέησεν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θα θάνατος ελέησεν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θα θάνατος ελέησεν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό σου ένας τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριά ελέησεν μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρουσεν τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, έννοι και το όνοματός σου, Κύριε ελέησεν, Κύριε ελέησεν, Κύριε ελέησεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιός σου ένας τον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.
5: των άρτων μόν των οποίου σε ενδώσε μην σήμεραν και άφεσε μην τα αφηγήματα ημών, ως και μη σαφήγε μεν τη σοφλέ τη ημών, και μη ενέγει μα πειρασμών, αλλά ρίσει μα από του πονηρού.
3: Ότι σου είσαι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νίκαια ή και ίσω αιώνα των αιώνων.
5: Αμήν. Κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκου με γαλαία στον επιθέον ζώντα. Και γάρ στο θείο νεύρε αυτό οικίαν και τριγώνω σε αν εαυτή ουθή τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδων του κλαθμών ως των τόπων ονέθετων. Και γάρε ευλογία δώσει νομοθετών πορεύσουν τα εκδυνάμεω εις δύναμη νοφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σάκουσον τις προσευχείς με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Περασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ό,τι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμι παραρρεπτής εν το οίκου του Θού μου, μάλλον ή εκείν με ενσκηνόμαστε να μαρτωλών. Ό,τι έλεος και αλήθεια εν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριε σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν αγακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν σε. Ευδόξησες Κύριε την γίνη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία νεακό. Αφήκας της ανομίας στο λαιό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε ο νημά σου, Θεό, σαν σωτηρία νημών και απόστρεψε το θυμό σου αφημών. Μην σου αιώνα οργιστή, μην διατενεί την οργή σου από γενεά στη γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψει ζωό ημά και ο λαό σου εθνατίσεται επισή. Δείξον ημί Κύριε το έλεο σου, το σωτήριό σου δώσει μην. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριο ο Θεό. Ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντε καρδίαν από αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσι και πάκουσον το φως και παίρνεις με εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο εσμίσαι όσον το δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέσον ο Κύριε την προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα να έφτανε την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάστης επικαλυμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη τη φωνή της ζήσεώς μου. Εν μέρα κλείψε έως με και έκραξε προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστι νόμιος είναι θεής Κύριε και ούκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησε ασήξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάζουν στο όνομά σου. Ό,τι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε τη οδός και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εμφραθείτε η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι ο λέω σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεται ως ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με εκτίμων και λίμων μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σών με δω στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδής σου. Ποιήσαν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέδωσαν μισούντες με και ισχυνθήτουσαν ψυχή Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ποιήσαν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και ισχυνθήτουσαν ψυχή Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Νί και Ήγιος Ουρανός των Ουρανών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνησε πάστη οικουμένη. Εξού γάραν έτεινεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσα στην κατάραν έδω και την ευλογίαν. Και καταργήσα στο θάνατο, εδωρήσα το εν ημίν τη ζωή την αιώνιον. Και νύν και έη και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δεημά γεννηθή εκ παρθένου και σταύρο εν υπομείνε αγαθέ. Ο θανάτων το θάνατον σκυλεύσει και έγια συνδείξα ω Θεό. Μην παρήδου έπλαση τη χειρή σου. Δείξαν τη φιλανθρωπία σου λέιμον. Δέξτε ακούσε σε θεοτόκουν. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομά σου το άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το έλεο σου εφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων και Ισραήλ των Άγιών σου.
6: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και Υιό και Σου Άνος τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον μας, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τις ανομίες μην. Άγια Επίσκεψη και Ίαση τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και Υιό και Σου Άνος τον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτε η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Δωνάτε ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και μη σ' αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σ' ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα, εκ της τωράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθήνσεν το κράζυνση, η στήρα τύχτη τη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
7: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
6: Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός μακρόθυμος πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος ο της δικαίως αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανείας κάθαραν, και ρίσε μας από πάση λήψεως κακών και δίνεις. Τύχησον μας Αγίους Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός ίσως αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και Αγίω αιώνας τον αιώνα μην. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξιτέρα να συγκρίτσει το Σεραφείμ, να διαφθόρος τον λόγο το πούσον, νότσε ο τόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ενώματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
3: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεως επτυσιμών πλημμύρη μας και άχρη της φορούς όλας ο αγώνη μας. Ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμενη ληστή την στον πράτη σου οδοποίησε εσείς οδόν και θανάτων θάνατων όλες σας. Ηλάστε τιμή της μαρτωλής και να ξύζει δούλης σου μάρτω μεγάλη και νομίσουμε και ούγιος με να άξει άρετο ο ματριμών. Και βλέψει στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθουμε τη σελήμα στον καρδιόν ημών. Ολικετεύουμε τη συνανή και στον αγαθότητα. Είσαι ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσου ημάστε το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη τη ημέρα ημών. Εξελού ημάστε στο αδικημένο κυρός και έφεσε μην τα μαρτήματα και να έκρουσαν το σωγικό ημών πρόνημα είναι το βαλαιόν από θεμένοι άνθρωπον, το ανέμνεν τη σώμαθα και συζήσουμε του ημετέρα δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμωση, εις την αιώνιον άπευσιν, καταντήσουμε να έντα πάντων εστίν του εμφρονωμένου κατοικία, σε γριώντα αληθινή εφρασίν και αγαλίαση, των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε την δόξα να πέμπουμε στον Άρχο του Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και ο Θεός του Πνεύμα, την νίκη και οίκη στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεός μου μεγαλύνει της πόδρα. Ξομολόγησιν και μεγλοπρεπήν ειδήσουν ο βαλόμινας πόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σε δέσμο στεγάζουν εν είδες σε περό αυτού, ότι δίσουν έφη την επίβαση των αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίον της αγγέλος αυτού πνεύματα και της λειτουργούς αυτού περός λόγα, ο θεμελιών την γίνει από την ασφάλεια να φτύσου και θύσεις της στον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτων το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται είδατε. Από επιτιμής όσου φεύξονται από φωνής βραδίσου δηλιάσου συν. Αναβαίνω στην όλη και καταβαίνω στους παιδίες των τόπων αν θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελέψονται οδε επιστρέψους ή καλύψουν την γη. Εξαποστέλνω πηγάσιμο φάραξε να μείνω στον ωραίο διελέψονται είδατε. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γλυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού, κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών δώσεω φωνή, ποτισμό ρε εκνή, παρόν αυτό που καρπού των έργων σου γορταστεί στη γη, ο εξάντελων χόρτων τη κτίνη και εκλόγεν τη δουλειά των ανθρώπων, Του εξεργαγεν άρτων εκ της γης κίνδυνο σε φρένει η καρδία ανθρώπου. Του λέει είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου και άδρυ του λιβάνου σε φίδευσα. Λυκή στρωθή άνεση έψωση του ρεδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Βόρειται ψηλά τη ελάφη πέτρα και τα βγή τη λαγουή. Επίση σελήνη ισχυρού σου ήλιο έρμα την δύση να φτιάξει του κότου και αγένει τον ήξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα χέρια του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη του αρπά και ζητήσει υπέρ του Θεοβρό να φτύσει. Νέτριε ο ήλιο και συνήκθησαν και στι μάδε αυτών και τα στήσουν. Εξελευστεί άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία να φτιάξει ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, εν σοφία επίση. Επληρώθηκε τη χτίσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη σε κερπετάνω και στον αριθμό. Ζώα μικρά με το μεγάλο, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκουν ότω να προσεμβέζουν αυτοί. Πάντα προσέπρε το κόστι, δούνε την τροφή να φτώνει σε ποιον οδόντο αυτή η λέξουση. Ανοίξα εδώ στην χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, απαστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα ρακτήσονται. Αν τα ανελίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και έτσι των γόνων αυτών επιστρέψωση. Εξαπαστελίσει το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινήσει το πρόσωπο τη γη. Υγεί το η δόξα κυρίου του αιώνα, ο φρεντίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπον επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο πτώμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσουμε επί του κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλίο από τη γη και αν μα θεμεί υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτό του σκότω και γένε τον ύξ. Όσοι μεγαλύνθει τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί σα. Δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα του Αγίου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Επίσημον, Κύριε, δόξα σε.
3: Ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμευς, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Πατρός εγκαθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστηγκονταν εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: Πνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν σεών και Συ αποδοθήσατε ευχή νε Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάρξης. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα συσσεβίες ημών εις ηλάς. Μακάριος να εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Χριστισόμεθεν της αγαθής του οίκους. Άγιος ο ναός, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, ελπής πάντα των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράνων. Ετοιμάζων όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένων σε δυναστεία, ως ενταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχος κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίζονται τα έθνη, τα βοηθίζονται οι κατοικούντες, τα πέρατα από τον σημείο σου. Εξόδος και προείας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γη και με έθεσα αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Σου άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνα τα γεννήματα αυτής, εντασταγώσιν αυτής, εμφραθήσεται ένα τέλος. Ευλογήσει τον Στέφανο του εαυτού της Χριστοδητός και τα παιδεία σου πλειστίζονται ποιότητος. Πιανθίζονται τα όρη της ερήμου και γαλλίασαν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσονται οι Κρήτων προβάτων και οι κοιλάδες πληθυμούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνώσεις. Παλαλάξατε το Κυρίο πάσα γη, ψάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξα να ενέσαι αυτού. Είπατε το Θεό όσο φερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεως ψεύφροντες σε χρήσου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνας και ψαλάδωσαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές, υπέρ του ζωής των ανθρώπων. Ο μεταστρέφονται την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί φραντιζόμεθα από αυτό. Το δεσπόζονται είναι τη δυναστεία αυτού του αιώνος, ή οφθαλμοί αυτού που τα έθνη που βλέπουσαν, παραπικράνοντας μη ψώστας τον εαυτής. Ευλογείται έθνη των Θεών ημών, και κοντίσαστε τη φωνή της ενέργειας αυτού. Θεμένου την ψυχή μου ζωή, τιμηδώντας εις άλλον τους πόδας μου. Ότι δική μας ημάς ο Θεός, επίρρωσες ημάς ως πυρούδα το αργύριον. Εισήγαγες ημάς την παγίδα, έθνο θλίψεις επί των όντων ημών. Βεβίβασες μας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δίρθουμε διπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς σαν ψυχή μου. Σε ελεύσομαι εις τον οίκον σου ενοκαυτώματι, αποδώσεις τα ζευχάς μου, πας διέστηλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσουσε με τα θυμιάματα σπιτιών, ανίσουσε βόρες με τα χυμάρων μου. Δεύτε ακούσατε και διηγήσαμε μην, πάντες εφοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τίμω αγιέγραση και ύψουσα υπό την γλώσσα μου. Αδική ενή εθεώρω εν καρδία μου, μη είσαι αγουσάδο μου Κύριος. Διότι σήκωσέ μου ο Θεός, προς εσύ τη φωνή της δίσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστε την προσευχή μου και το έλεος αυτό το νου. Ο Θεός εκκρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, εκφάνει το πρόσωπο αυτή ημάς και λέει ημάς. Του γνώνει τη γη την οδό σου, εν πάση συνέδρια στο σπουδαιό σου. Εξομορισά του άνε, λέει ο Θεό, εξομορισά του άνε, λέει πάντε. Εφραδίτε σαν και γαλιά του ανέθνη, ότι κρίνει λαού σαν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσει. Εξομορισά του άνε, λέει ο Θεό, εξομορισά του άνε, λέει πάντε. Γη εδώ και τον καρπόν αυτή, ευλογήσε εμά ο Θεό, ο Θεό μόνο. Ευλογήσε εμά ο Θεό και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτασαν ο προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Πώς εκλείπει καπνός, εκλειπέτασαν, ως τίγεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφήτωσαν ευφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το όνομα και αυτού. Οδοποιήσατε το πιπητικό τυπητισμόν, κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν ήκ, εξάγων προπηδημένων σε αναδρία, ομοίως παραπικράνοντας κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το πορεύεστε εσέ ενώπιν του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν κηρύγμα. Γη εσύ είστε και γάρι ουρανή έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή με κούσου να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισταίνεις εσύ δε κατευθείς αυτήν. Το ζώο σου κατοικούσουν εν αυτή, ετοίμασαν τη Χριστότητα στο πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλάς των δυνάμεων του αγαπητού, κυρώτη του οίκου, διρέστα σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, φτέρυγες περιστεράς, περιργυρωμένη, και τα μετάφραν αυτής εν ολοδότη χρυσίου. Με το δέα στέλιν των επουράνιων βασιλείς από αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον, είναι τύπο λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόξων ο Θεός, κάτι κι είναι αυτό, και γάρο ο Κύριος κατά τις γνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιν, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάειν εν το Αγίου. Αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσες εχμαλουσίαν, έλαβες δόματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθούντας του κατά τις γνώσεις. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέρα καθ' μέρα, καταβοδός ημίν ο Θεός σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει, και του Κυρίου Κυρίου, εδιέξω τύπου θανάτου. Πλην ο Θεός ενθυλάσσει και φαλάσσει εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώζει απορευωμένων, εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψου, επιστρέψου εν διεθείς θαλάσσεις. Όπως αν βαθύ ο πούς εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σε εξαφών παρ' αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως των Αγίων. Προέθεσαν άρχοντες, εχόμενοι ψελόντων εν μέσων εν ήθεν του Πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπληγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει εμείς νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα, άρχοντες αυτών, άρχοντες Αβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντυλο Θεός, τη δυνάμη σου, δυνάμη σου ο Θεός, τούτο κατεργάσουν εμείς. Από του ναού σου, από Ιερουσαλήμ, σύ σου, βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη στηρίη του καλάμου, τη συναγωγή των ταύρων, τη δαμάνη των λαών, του μη αποκλειστήνε του δεδοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρτησαν οι έθνοι από του πολέμου θέλοντα. Ιού ξυπρέζει εξ Αιγύπτου, επί οποίου προφράζει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία τη γη άρθρα το Θεό, ψάρα το κυρίω, το πληθυντικό τύπο των ουρανών του ουρανού, κατά να το λά. Ιού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεω. Πρώτο δόξαν το Θεό από τον Ισραήλ, μεγαλοπρέπει αυτού εν τι και η δύναμη σε αυτού εν τη νεφέλε. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγίη αυτού, ο Θεό Ισραήλ, αυτό δώσει δύναμη και φρατέωσε το λαό αυτού. Ευλογητό ο Θεό. Το ξαφατρί και οι όχι του πνεύματο.
1: Και μην και οι κερσόνα στο νέο να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και οι όχι του πνεύματο.
2: Και μην και οι κερσόνα στο νέο να μην. Σώσον ο Θεό, ότι η σύλφα σαν ήθετε ω ψυχή μου. Είναι πάγινη σιλήν βυθού, και ο κέστην υπόσταση. Ήρθαν στα βάθη τη θαλάσση, καθηγή κατεπόδησέ μου. Εκοπίες ακράζουν, ευραχίας εν ολάριξ μου, εξέλιγουν εφθαλμοί μου, από του ελπίζουν με έπνον θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίγα της κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι δύο κοντές με αδίκως, άοχ ήρπασα, τότε απαιτήνιον. Ο Θεός έγνω στην αφροσύνη μου, και πλημέλιέ μου, από σου το απεκρίβησαν. Μη συνθήσαν επ' εμέ, υπομένοντες, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ούτε είναι κάσο πίνε γονιτισμών, εκάλυψε εντροπή του προσωπών μου. Απειλωτριωμένο σε γεννήτη τη αδελφή μου, και ξένο τη ιή τη μητρό μου, ότι ο ζήλο του οίκου σου κατέφαγε μου, και οι νητισμοί των νητισμότων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν η στήρη ψυχή μου, και γεννήθη στου νητισμού σε μένα. Και θέμη το ένδυμά μου σάκ, και γινόμενη αυτή η παραβολή μου, κατ' εμού δολέσπαν οι καθήμενοι πύλε, και σε με έψαν πίνοντε σύνομα. Εγώ δω την προσευχή μου προ Κύριε, καιρό ευδοκία, ο Θεό είναι το πλήθη του ελαίου σου, το πάγο σου, ένα αληθεία τη οδηγία σου. Σώσο μου από πλού ή να μην παγώ, χρηστή είναι εκ των μισούτων και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατά πόντι σάτω, καπηγή ύδατο, μη δε κατά πιά την πυθό, μη δε συσχέτω που με φρέα από το στόμα αυτού. Σάκουσό μου, Κύριε, ότι Χριστό είναι το ελαιό σου, κατά το πλήθη των τιμών σου, επίζωσε τον ναι. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβει μου, έχει πάγο σου. Πρόσεχε την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν ένα κατά το θρόνο μου ρίσκα. Σιγά γινώσει τον ονειδισμό μου και την ισχύνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντε τι λεβοντέ μου. Ο ονειδισμό μου προσεδόκησε την ψυχή μου και τα λεπορία και επέμεινε σε λυπούμενο και ο χεπήρξε. Μου παρακαλούντα και ο χάιπρον και έδωκα στο δρόμο μου χολίνη και σδίψε μου από τι θρόνο μου όξου. Κινηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδε και σαν τα πόδε και ει κάμπελο μου. Σκοτιστήθη σαν υφερμή αυτών που με βλέπει και τον όντων αυτών διαπαντός συγκαψών. Έξιον από αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Δηλαδή το έπαυλος αυτών μυρμωμένη με τις κοινόμεσες αυτών μία στο κατοικών μου. Ότι όν σε απάταξες, αυτοί κατεδίωξαν από το άλογο των δρομάτων που προσέφθηκαν. πρόσθεσαν μία έπειτη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εν δικαιοσύνη και με τα δικαία μου εγγραφήτωσαν. Φτωχός και λεγόμενο, ο σωτηρίος ο Θεός εν δηλάδη πάνω. Ενέσα το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινό αυτόν ενέσα. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αιών, κέρατα, κέρατα, εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφραθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή μόνο. Ότι σήκωσε τον πενήτων ο Κύριος και τους προδεδεμένους αυτού και ξένους. Ενασάλωσαν αυτόν ουρανή και γη, θάλασσα και πάντα τα άρποντα αυτού. Ότι ο Θεός σώσει την Σιόν και κοδυνθίζονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και τους παρόντων των δούλων σου καθέξουν αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουν εν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριος του βοηθήσαμε σπέρ σου. Εισχύτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στο πίσω και κατασκηνώσαν οι βουλωμένοι μου παιδά. Αποστραφήτωσαν παραυτοί και ασκηνώμενοι λέγοντες μου, έβγε, έβγε. Αγαλιάστησαν και φραθήτωσαν επίσης οι πάντες, οι ζητούντες ο Θεός. Και λιγέθησαν και παντός, μεγαλυθείτε ο Κύριος και αγαπάτες ο Κυριός. Ούτε ο πτωχός ήμουν και παίρνεις, ο Θεός βοηθησό μου. Βοηθός μου και ρηστής μου εσύ, Κύριε, με τον Ιησούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα.
0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη. Της Παναγίας ακράντου περιευλογημένης εν δόξω δεσποίης ημών Θεοτόκου δια υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότισον του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και ίσως

0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, αγάλετε σήμερον ανασκυρτώσα εν θεύματι και πρένετε χέρουσα. Τυχούσα εφέσεως εις περεπεπόθη, πάλε ευτεκνίας επαγγελίας γαρκαρπών και ευλογίας θείων ευλάστημα, Μαρία την Πανάμωμον την, τον Θεόν ημών τέξασαν και τον ήλιον λάμψασαν της εν σκότη καθεύδουση.
1: Το λίτρος εις και αυτός λυτρώστε τον Ισραήλ.

ήλιο κρεμάμενος και σάρκας ξεόμενος απείνος ξυστήρση. Δίντε ειδόλης εγγελευόμενος σοφέ μου ξεξυρνήσω των πάντων κύριων αλλήλεξα στις πόνης

0: Δέσμιος αγόμενος και δεσπληγές εμνηνόμενος, τους ορώντας προέτρεπες, μιμήστε τον δρόμο σου προς τα ουρανίους. Μακάρα τη δώσεις αποσκοπούντας σε πολύ την εφροσύνη και την τερπνότητα παρέχουσιν ως άφθαρτη και ίσα ή παραμένουσε τους Χριστών θεραπεύοντας σκληρών όμους λαμβάνουσι.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Λύθη συνθλατώμενος

Ψιλαρών Αγίος Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντας επί την ολή δύσιν εγώ δεσπόσεις περινωνιμούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση Κυρίε ημνίστε φωνές εσείες η έθεου ζωήν των ειδούς

0: Ευλογητός η Δέσποτα συνήθισόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, το έργο των χειρών σου εμπερίδης, συ πρέπει ένωση, πρέπει είμαι στο ξαπρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Και δώσουμε την εσπερινή

0: Χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόπια η Παρθανού Μαρία. Λαμβάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή

Κύριε ο Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς, κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σίγα άρτον βεβαιρό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι παίκνοντας κεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώνει περιμένοντες έλεος και τη σύλλα παιδεχόμενη σωτηρία. Ως διαφύλαξον επατή καιρό και κατ' υπαρούσεν εσπέραν και την περουσιούσα νύχτα ο παντός εχθρού, από πάση δικαιμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του

0: Μην απολύγει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, γιατί δεν είναι οφθαλμίμα το στηριό σου, γιατί μα άξιο. Κατά πρόσωπον πάντα των λαών φώση αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύ και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον μας, Κύριε λάστην της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένε και εντολματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύ και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερα, και άφεση μην τα οφθλήματα ημών, ως και μη σ' αφήγε με τους οφθλέτες ημών, και μη συνέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και ίσως

0: ο Θεός και το μεγαλεό σου δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μονάχων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του μακαρίων και ειδημοκτητόρων τη Αγία Μονή Ταύτη και περπάντων των προναπαυσωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ελθάντων ευσεβόσκημένων και βαταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του καρφορού των καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτού, των κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτο λαού, το δεκδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετης διακονίας όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία. Όλοι ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός τα Αγία και από τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτη σε όνα σε όνα.
0: Αγαπητέ Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ιδιαίτερα το χειρουβίμ και ένα ψωτέρα να συγκρίτε στους Σεραφείμ την αδιαφθόρωση των λόγων του κούσεων δυνώντας Θεοτόκον σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε Ευλόγιε.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμών Μαγείας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημίων Τίμων Αποστόλων του Σου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οικοδήμου του Αγιορείτου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπος ο Θεοματρουγού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακή και Άνισον και την Σύναξη επιτελούμεν, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σιβηριανού και Χαρίτωνος, του Σου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοφάνου Θεομολογητού, των Αγίων Ενδόξων Διακοσίων Θεοφόρου Πατέρων της Τρίτης εν Εφέσου Οικουμενικής Συνόδου και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
4: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσουν ημάς.
5: Γέννη το Κύριο το ελαιό σου εφ' ημάς καθ' αύριο ελπίσαμε εν επισέμ.
4: Αιωνία μνήμη μόνο εξωμακάριστη και ύμνηστη κτήτρωση.
6: Αιωνία μνήμη αυτά.
7: Θα έρθει προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Θα έρθει προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Θα έρθει προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Θεό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το οποίο εκτιμώσει εξάλληψε το νόμιμά. Επιπλέον πίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι τριμωγώ γινώσκω και αμαρτία μου απειώμαι στη διαπαντός. Σήμωνο ήμωτο και το πονηρό ενώπιον σε πείσαι. Όπως αν δικαιωθείς τη λόγη σου κυνικείς το κρενστές. Ιδού γάρα νομίες την λήθεια και να μαρτήσει εκεί σε σεμιμή του. Ιδού γάρα λήθεια γάψα στα άδρα και τα κρύη θα ψαφίσω δηλωσάς. Ρατήσ με σώπα και καθαρισίσου με πλυνείς με και πρέχει όλα ευχανθήσου. Ακουτής μεγαλείας και ευθροσύνη θα γαλιάω στο αστέα του κοινωμέν. Απόστρο το πρόσωπό σου, από τα ματιά μου και πάω στο μείωσμα εξάλψου. Καρδία μου καθ' ανακτήσουν εν μία θόση και επένθεση γέννηση τη κάτσου. Μία απορρίψη με το προσώπου σου και το πνεύμα στον άγιο μέτρο να λε από μου. Απόδοση με την εγγραλία σου του στρίψου και πνεύμα γεμονικό στριξών. Τη δάξου όμω θα σου δούσει και εσύ λύση πισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της ατρίας μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα ανακυλεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εσύ να εδώ κάνω λακωφτό μου του κρυφτοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία της εντριμμένη και το τυπνωμένο Θεός σου κουξενός. Αγάθανε Κύριε τη ευδοκίες του Σιώνα και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις. Θυσία και εσύ σε ένα φράγκο λακωφτώματα, τότε ανήσουν οι πληθυσίες τη Ρώσου Μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσθες Κύριος του πεθύσιμης πέφτουν. Περισχυθήτσον και δραπήτουσον εις ετού τη ψυχή μου. Αποστραφήτσον στα οπίσω και κατεσχυθήτσον βολό μου νήμη κακά. Αποστραφήτσον παραφτήκα εσχοινό μη λέγοντες μη ευγεύει. Αγαλιάσαν και αφαθήτσον επίση πάντες εις ετού σε Θεός και αλληγιά του διπαντός. Μεγαληθεί το Κύριος αγαπώτε στο σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοηθησό μου. Βοηθός μου και ρίσιμη σε Κύριε μη χωνείς. Κύριε σ' άκουσον τις προσευχές μου ενώ της δεησή μου τη λυθία σου σ' άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Κι μη σας κρίση μετά το δούλου σου ότι δικαιωθείς την οποία σου πας ζών. Μου ότι κατρίξουν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνες εσύ τη ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδείας που με το πνεύμα εν με ταράχθη καρδία μου. Ενείς την ημερών αρχιμελέτησα, επάση της έριξου εν πείμα στο χειρό σου μελέτα. Διεπέτασε προς τέτα σχίες μου, η ψυχή μου ως γίνει δρός. Ταχύ άκουσό με, Κύριε, εξάλληπο το πνεύμα. Μία πως τρέψου πως πόσο από εμού και ομαθήσουμε τις κατανέσεις λάκων. Ακουστώ με πίσω με το πρωί λαό σου, ό,τι πισήλπισα. Εγνώρισό με, Κύριε, εδώ να είναι πορέσουμε, ό,τι προσέ ήρω ψυχή μου. Εξελούμε εκ των ανθρώπων μου, Κύριε, προσέ κατέχουν. Δίδαξουμε το πίνθυλμα άστο ή αθώο μου. Το πνεύμα στο καθόν υγιή με την υγεία αυτή, ένα και το ματό σου, Κύριε, ζήσουμε. Για τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε εκθελήψει. Η ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξ ολοθρέσου εχθρού μου και πολλή πάτσου θλίβω τη ψυχή μου, ό,τι ο κοδούλου σε μη. Δόξα εν ψήσετε, ό,τι πηγή είναι ανθρώπου δοκία. Μιλούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε δύο τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, που άνεθε, πάτε από το κράτο. Κύριε, η μονογενέ σου Χριστέ και άγιο πνεύμα. Κύριε Θεό, ο νό σου Θεού, ο ιό πατρό, έρωτε μετά του κόσμου, ελέη σου, νημά σου, έρωτε σημαντίε του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση του μόνο καθήνου σε δεξιά του πατρό και λέει σου νημά σα. Τη ήμουν ω Άγιο, ήμουν ω Κύριο. Ιη Χριστό, τη δόξα του πατρό σου μην. Καθηκά σου ψευδική σε κενέ σου τον μάσιο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε Καθηγή, έχει τη σμήνα κενά και κενά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σου με, ή ασύ την ψυχή μου, ό,τι μαρτώ σου. Κύριε, παρσέ κατέχουν τη δέξα του πίθη μα τη ή αθώ. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίο σου ψώματα φω. Παράτηνο το έλεό σου τη να σκουσίσω. Κατά εξίσου, Κύριε, για την εκτήτα όρθια, αναμαρτή τη φλαφθήνη μα. Ευλογητό σου και Θεό, τον πατέρη μόνο και νετών και εδώ ξεσμένο το όνομά σου, όνα σε μη. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθάβρε πίσω μου πισέ. Ευλογητό σου και ιδέξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου ιδέσπνο συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου άγιο φωτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρό μου παρήδη. Συ πρέπει ένα πεπίνο, δεξοπρέπει το πατρί και το γιο και το γιο πνεύτη. Πριν και ή και ει του αιώνα των αιών, αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα από το κράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ρώτεται πάντων και ωράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μοναγήνη, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προ πάντων των αιών. Φως εκ Πατεώνς των λιθινών, εκ Θεού λιθινού, γεννηθέντα, ουπηθέντα, ομός το Πατρίδιου, τα πάντα γένετο. Τον δημάς ανθρώπους και δείτε μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών. Και σαρκωθέντε εκ νέου Αγίου και Μαρία τη Παρθένων και νοθοποίησαντα. Σταυρωθέντε την περιημόνη πιπουτή πλάτο και ποθόντα και τα φέντα. Και αναστάτε τρίτη μέρα κατά τα σγαφά. Και ανελθόντε στου ουρανού και καθεζόμενοι και δεξιών του πατρό. Και πάνε χώμα με το δόξα κρινεζόντα και νεκρού. Πούτσι βασιλιά σου και έστε τέλο. Και ει το πνεύμα το άγιο το κίνητο των ζώπιων. Το εκτυπωτό σου εκπαρεγόμενο το σύνη πατρίκιο. Που σκυνούμε και στο χρυζόμενο το λαλίσι αντί του παθητών. Η ζημία να γίνει καθολική και αποστολική εκκλησία. Ομολογώ εν πάψιμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση εν χρόνο και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Άξιον εις την αληθώς, μακαρίζει εν Θεοτόκον την ημακάρσινα και πανομόντιν και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιατέρα του Χειρουβήμ και την δοξωτέρα συγκρίτων σου Σεραφείμ, την αδία φθόρους θεών λόγω ότι κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
6: Το προστάχθερ μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ. Σπουδή επέστειο ασώματο λέγον τι απειρογάμο, κλείναστη κατά βάση του ουρανού. Χωρείται να λιώτα όλο εν Σιών και βλέπουν εν μήτρο σου λόγοντα δούλο μορφήν εξίστα με κραυγάζειν συχή ερενύμφη ανύμφευτε. Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συνδυα σωμάτο φωνήσουμε το μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και είστε το κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτο. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, αρά η κλείψη, χαίρε του πεσόντος οδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρο. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίναν των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε διείς νεοργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίρ θαρσαλέως το παραδοξόν σου της φωνής της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνο η Παρθένος ζητούσα η βόηση προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνώνιων πως εστί δεχτήνε δυνατόν λέξουν. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω, χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνια. Διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκηγείς προς ουρανών, χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα, χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε πως μηδέν αδιδάξασε, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίεσε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης, νηδίν ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση. Της θέλους η θερίζην σωτηρία να το ψαλληλού το σαλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφωσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε και άλμα συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστό αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσε εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσε ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία, μα χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ νύτο ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων ω όφρον ιωσή φεταράχτη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψί γαμών υπονών άμεμ τεμαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούστε των ως αμνών άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι να δίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγητοι τούτου οικολούθησαν έγκλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύρων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Είδον παιδες χαλδαίων η χειρσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότηνα ούτε σε αυτόν η κεδούλα έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύση και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Κύριε και Θεοφόρη, γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες εις τον Χριστόν άπαση να φέρντες τον Ηρώδυνο σλυρώδη μη εδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ μη ενεγκαντάσου την ισχύν πέπτω και διτού των θεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσας. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσει σε φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσσα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλ οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξίσρε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στην ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, ο πατήρ Βαρνάβας Θεοχάρης διαβάζει από το βιβλίο «Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά», των εκδόσεων ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα.

Διδασκαλία για την ταπεινοφροσύνη. Όταν λοιπόν στέλνονταν από το Θεό οι Άγιοι για να βοηθήσουν τους άλλους, από ταπείνωση δεν δέχονταν. Αλλωμέν Μωυσής έλεγε: «Σε παρακαλώ, διάλεξε άλλον που να μπορεί, γιατί εγώ έχω αδύναμη φωνή και μπερδεύω τα λόγια μου». Ο δε Ιερεμίας έλεγε: «Είμαι πολύ νέος». Και καθένας από τους Αγίους απέκτησε αυτή την ταπείνωση από την πιστή εφαρμογή, όπως είπαμε, των εντολών. Κανείς όμως δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια το πώς δημιουργείται αυτή η ταπείνωση στην ψυχή του ανθρώπου, αν δεν το μάθει με την πείρα της ασκητικής ζωής του. Με τα λόγια κανείς δεν μπορεί να τη μάθει. Τότε ο Αβάζος ημάς μιλούσε για την ταπείνωση και ένας σοφιστής που βρέθηκε εκεί, ακούγοντας όσα έλεγε, επειδή ήθελε να μάθει την ακρίβεια του λόγου, τον ρώτησε: «Πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος? Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις αρετές? Δεν βλέπεις ότι τηρείς τις εντολές? Πώς, αφού κάνεις αυτά, πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός?» Ο γέροντας όμως δεν έβρισκε τρόπο να του απαντήσει, μόνο του έλεγε: «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έτσι νιώθω, αμαρτωλός». Ο σοφιστής λοιπόν επέμενε, θέλοντας να μάθει πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Ο δε γέροντας, μη βρίσκοντας πώς να του εξηγήσει αυτό το πράγμα, άρχισε να λέει με την άγια απλότητά του: «Μη με παρεξηγήσεις, αληθινά τέτοιος είμαι». Μόλις λοιπόν είδα το γέροντα να μην ξέρει τι να απαντήσει, του λέω: «Μήπως άραγε αυτό μοιάζει με τη σοφιστική ή την ιατρική επιστήμη? Όταν δηλαδή ο γιατρός ή ο σοφιστής την μαθαίνει καλά και την εφαρμόζει, με την πράξη λίγο-λίγο η σοφιστική ή η ιατρική σε αυτούς μια παγιωμένη και αυτοματοποιημένη ικανότητα ταυτισμένη με την προσωπικότητά τους, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν να πούν πώς έφτασαν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα. Σιγά σιγά, όπως είπα, χωρίς να το καταλάβουν, η ψυχή απέκτησε αυτή την ικανότητα από την πράξη. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Και στην ταπείνωση δηλαδή δημιουργείται αυτή η παγιωμένη κατάσταση από την τήρηση των εντολών, χωρίς να μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια». Μόλις λοιπόν άκουσε ο Αβάζος Σιμάς αυτό, χάρηκε και αμέσως με αγκάλιασε και μου λέει: «Το βρήκες, όπως το είπες είναι». Έτσι ικανοποιήθηκε και ο σοφιστής και παραδέχθηκε και αυτός την εξήγηση. Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι η ταπείνωση, αλλά όμως αυτή την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση κανείς δεν μπόρευσε να την ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αβάς Αγάθων επρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί: «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ?», είπε: «Σε όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές, αλλά άνθρωπος είμαι. Πού ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό? Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Να λοιπόν, ο γέροντας αυτός μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε την ταπείνωση και μας έδειξε το δρόμο για να την αποκτήσουμε. Ποια όμως είναι η φύση της, ή πώς την αποκτάει η ψυχή, όπως πολλές φορές είπα, κανένας δεν μπόρεσε να πει. Ούτε μπόρεσε με το λογικό να την κατανοήσει, εκτός αν η ίδια η ψυχή αξιωθεί με την πράξη να τη μάθει. Οι πατέρες μας είπαν τι είναι αυτό που μπορεί να τη χαρίσει στον άνθρωπο. Λέει στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιο γέροντα λέγοντας: «Τι είναι η ταπείνωση?». Και ο γέροντας είπε: «Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δε δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι που γίνονται με επίγνωση και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση.
Η φύση όμως της ταπεινώσεως είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Γιατί όμως λέει ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο οι σωματικοί κόποι είναι αρετοί της ψυχής? Επειδή το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολεμάει την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαιότερο από τον αδελφό του, ή να υπερηφανευτεί για κάτι, ή να κατακρίνει ή να εξουδενώσει κάποιον, όταν θεωρεί τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή είναι φανερό ότι καταπολεμάει τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατό να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματάει να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμη αξιωθεί να κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιου τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπερηφανευτεί, ούτε να του αποδώσει τη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και Αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι με τη βοήθεια της ταπεινώσεως προσεύχεται και με την προσευχή ταπεινώνεται. Και όσο κατορθώνει κάτι, τόσο ταπεινώνεται. Και όσο ταπεινώνεται, βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη, και αγάπησε τα σωματικά και κατά κάποιον τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει. Γι' αυτό είπε ο γέροντος ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου, άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι, άλλη εκείνου που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης, άλλη του καλοντημένου και άλλη του κουρελή. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα, και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό όταν πολεμήθηκε ο Ευάγριος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ώστε ο κόπος αυτός δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλά λοιπόν είπε ο γέροντος ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς.

Διδασκαλία για τη συνείδηση. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έβαλε μέσα του ένα θείο σπέρμα, σαν ένα είδος λογισμού πιο θερμού και φωτεινού, να έχει τη θέση της σπίθας, για να φωτίζει το νου και να του δείχνει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό ονομάζεται συνείδηση και είναι ο φυσικός νόμος. Αυτός είναι τα πηγάδια που άνοιξε ο Ιακώβ, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες, και τα παράχωναν οι Φιλιστέοι. Με αυτό το νόμο, δηλαδή με τη συνείδηση, συμμορφώθηκαν οι πατριάρχες και όλοι οι Άγιοι που έζησαν πριν από το γραπτό νόμο και ευαρέστησαν στο Θεό. Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους με την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτίας, χρειαστήκαμε το γραπτό νόμο, χρειαστήκαμε τους Αγίους Προφήτες, χρειαστήκαμε την ενανθρώπιση του ίδιου του Δεσπότη μας Ιησού Χριστού για να την ξαναφέρει στο φως και να την αναστήσει, για να ξαναδώσει ζωή με την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού σε εκείνη την σπίθα που ήταν παραχωμένη. Τώρα λοιπόν είναι στο χέρι μας ή να την παραχώσουμε πάλι ή να την αφήσουμε να λάμπει και να μας φωτίζει αν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της. Γιατί όταν η συνείδησή μας υπαγορεύει να κάνουμε αυτό και αδιαφορούμε και πάλι μας λέει να κάνουμε εκείνο και δεν το κάνουμε αλλά σταθερά και αδιάκοπα την καταπατούμε, έτσι τη θάβουμε και δεν μπορεί πια να φωνάξει δυνατά μέσα μας από το βάρος που τη σκεπάζει. Όπως ακριβώς το λιχνάρι που δίνει θαμπό φως, έτσι και αυτή αρχίζει να μας δείχνει όλο πιο θολά, όλο πιο σκοτεινά τα πράγματα, όπως συμβαίνει και με το θολωμένο από τα πολλά χώματα νερό που δεν μπορεί να δει κανείς μέσα το πρόσωπό του. Έτσι σιγά σιγά καταντάμε να μην αισθανόμαστε εκείνα που μας υπαγορεύει η συνείδησή μας και να φτάνουμε στο σημείο να νομίζουμε ότι δεν την έχουμε καθόλου. Όμως δεν υπάρχει κανένας που να μην την έχει. Γιατί αυτό είναι κάτι θεϊκό, όπως ήδη είπαμε, και δεν χάνεται ποτέ, αλλά πάντα μας θυμίζει εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς όμως δεν την αισθανόμαστε γιατί, όπως είπα, την καταφρονούμε και την καταπατούμε. Γι' αυτό ο προφήτης θρηνεί τον Εφραίμ και λέει: «Καταδυνάστευσε ο Εφραίμ τον αντίπαλό του και κατέπνιξε τη φωνή του». Αντίπαλο ονομάζει τη συνείδηση. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο λέει: «Να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο, μήπως κάποτε σε παραδώσει τον Κριτή και ο Κριτής τους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου». Γιατί όμως ονομάζει τη συνείδηση αντίπαλο? Αντίπαλος λέγεται επειδή εναντιώνεται πάντοτε στο θέλημά μας το κακό και μας ελέγχει για αυτά που πρέπει να κάνουμε και δεν τα κάνουμε και μας κατηγορεί για αυτά που κάνουμε ενώ δεν πρέπει να τα κάνουμε. Γι' αυτό την ονομάζει αντίπαλο και μας παραγγέλει λέγοντας: «Να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο». Ο δρόμος είναι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο κόσμος. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει: «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο? Τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι? Τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα?» Από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Γι' αυτό προσέξτε, αδελφοί μου, να μην αμελήσουμε τα μικρά, προσέξτε να μην καταφρονήσουμε αυτά σαν ασήμαντα. Δεν είναι μικρά, γιατί από αυτά τρέφεται η ψυχή, από αυτά δημιουργείται κακή συνήθεια. Ας αγρυπνήσουμε,
Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο είναι ακόμη ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Και η πρόοδό μας στην αρετή και η αμαρτία ξεκινάνε από τα μικρά και καταλήγουν σε μεγάλα, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να φυλάμε τη συνείδησή μας, σαν να θέλει να κάνει κάποιον ιδιαίτερα προσεκτικό και του λέει: «Πρόσεξε τι κάνεις, ταλέπορε, ξύπνα. Δημιούργησε καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου, όσο ακόμα βρίσκεσαι στο δρόμο μαζί του». Και προσθέτει το φόβο και τον κίνδυνο που έχει υπόθεση, λέγοντας: «Μήπως κάποτε σε παραδώσει τον Κρητή και ο Κρητής τους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Και τι άλλο? Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου. Γιατί η συνείδηση μας ελέγχει, όπως είπα, για το καλό και για το κακό και μας υποδεικνύει τι να κάνουμε και τι όχι. Και αυτή πάλι θα μας κατηγορήσει και στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό λέει, μήπως κάποτε σε παραδώσει τον Κρητή κτλ». Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συνεμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προς μεν τον Θεό, για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Αυτός ενεργεί κατά συνείδηση απέναντι του Θεού μυστικά. Να τι θέλω να πω. Αμέλησε την προσευχή. Ανέβηκε στην καρδιά του εμπαθής λογισμός και δεν πρόσεξε και δεν πίεσε τον εαυτό του, αλλά συγκατατέθηκε. Είδε τον πλησίον του να λέει να κάνει κάτι και κατά τη φαντασία του τον υποψιάστηκε και τον κατέκρινε. Και με λίγα λόγια, σε όσα γίνονται εσωτερικά, μυστικά, που κανένας δεν ξέρει παρά μόνον ο Θεός και η συνείδησή μας, σε αυτά πρέπει να συνεμορφωνόμαστε με τη φωνή της συνειδήσεως. Αυτό σημαίνει το να τηρούμε τη συνείδησή μας προς τον Θεό. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει κανείς τίποτα απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα, γιατί μπορεί κανείς και με μια κίνηση, όπως πολλές φορές λέω, να πληγώσει τον πλησίον, μπορεί και με ένα βλέμμα. Και με λίγα λόγια, ο άνθρωπος μολύνει τη συνείδησή του με όσα καταλαβαίνει ότι κάνει επίτηδες για να προκαλέσει λογισμό στον πλησίον, επειδή ξέρει ότι το κάνει επίτηδες για να τον βλάψει ή να τον στεναχωρήσει. Το να φυλάξει λοιπόν τη συνείδηση και να μην κάνει κάτι τέτοιο είναι αυτό που λέμε να ενεργεί κατά συνείδηση προς τον πλησίον. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά και αν ακόμη δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει έστω και αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Να μην χρησιμοποιεί απρόσεκτα τα ρούχα του, γιατί ας υποθέσουμε ότι μπορεί να φορήσει κανείς το ρούχο του άλλη μια ή δύο εβδομάδες και πηγαίνει και το βάζει και το πλένει πριν της ώρας του και το φθείρει. Και αντί να το χρησιμοποιήσει άλλους 5 μήνες ή και περισσότερο, με το πλύνε, το παλιώνει και το αχρηστεύει. Και αυτό γίνεται παρά συνείδηση. Το ίδιο συμβαίνει και με το στρώμα. Πολλές φορές μπορεί κανείς να βολευτεί με ένα παπλωματάκι και ζητάει παχύ στρώμα. Άλλοτε πάλι έχει τρίχινο και θέλει να το αλλάξει και να πάρει άλλο, καινούριο και όμορφο, από ματαιοδοξία ή από ακιδεία. Μπορεί να αρκεστεί σε ένα παλιό ρούχο και ζητάει μάλινο και δημιουργεί ζητήματα αν δεν το δώσουν. Αν δε και αρχίσει να προσέχει τον αδερφό του και να λέει «γιατί αυτός έχει αυτό και εγώ δεν έχω», αυτός είναι μακάριος. Τότε πρόκοψε. Άλλοτε πάλι απλώνει κανείς το ρούχο του ή το σκεπασμά του στον ήλιο και αμελεί να το μαζέψει και το αφήνει και καίγεται. Και αυτό είναι παρά συνείδηση. Παρόμοια και με τα φαγητά. Μπορεί κανείς να βολευτεί με μικρό λάχανο ή λίγα όσπρια ή λίγες ελιές και δεν το σηκώνει, αλλά ζητάει άλλο φαγητό, πιο γευστικό και πιο πολυτελές. Όλα αυτά είναι παρά συνείδηση. Οι πατέρες όμως λένε ότι δεν πρέπει
ο μοναχός να αφήσει ποτέ τη συνείδησή του να τον κατατυρανεί για οποιοδήποτε θέμα. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να αγρυπνούμε πάντοτε και να φυλαγόμαστε από όλα αυτά για να μην πέσουμε σε κίνδυνο. Και ο ίδιος ο Κυριός μας το προείπε, όπως το ξαναείπαμε. Ο Θεός να δώσει να τα ακούμε και να τα τηρούμε για να μην μας κατακρίνουν οι λόγοι των πατέρων μας. Αμήν.

Διδασκαλία για το θείο φόβο. Ο Άγιος Ιωάννης λέει στις καθολικές επιστολές: «Η τέλεια αγάπη φυγαδέει το φόβο». Άραγε, τι θέλει με αυτό να μας επισημάνει ο Άγιος? Ποια άραγε ονομάζει αγάπη και ποιο φόβο? Ο προφήτης λέει στον ψαλμό: «Φοβήθητε τον Κύριον, πάντες οι Άγιοι αυτού». Και χίλια άλλα παρόμοια βρίσκουμε στις Άγιες Γραφές. Αν λοιπόν και οι Άγιοι που τόσο αγαπούν τον Κύριο τον φοβούνται, πώς λέει «η αγάπη φυγαδεύει τον φόβο»? Θέλει να μας δείξει ο Άγιος ότι είναι δύο είδη φόβων, ένας αρχικός και ένας τέλειος. Και ότι ο μεν ένας είναι χαρακτηριστικό των αρχαρίων, όπως τα λέγαμε στην πνευματική ζωή, ο δε άλλος είναι χαρακτηριστικό των Αγίων, που έχουν πια τελειωθεί πνευματικά, αυτών που έφτασαν στο μέτρο της Άγιας Αγάπης. Να τι θέλω να πω. Κάνει κανείς το θέλημα του Θεού για το φόβο της τιμωρίας. Αυτός, όπως είπαμε, είναι ακόμα ολότελα αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπάει το Θεό, επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού, αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος την ονομάζει τέλεια. Και αυτή η αγάπη τον οδηγεί στον τέλειο φόβο. Γιατί αυτός φοβάται και κάνει το θέλημα του Θεού, όχι από φόβο για τις τιμωρίες, όχι από φόβο μήπως κολλαστεί, αλλά όπως ακριβώς είπαμε, επειδή γεύτηκε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος είναι ενωμένος με το Θεό, φοβάται μήπως τη χάσει, φοβάται μήπως τη στερηθεί. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος που προέρχεται από αυτή την αγάπη απομακρύνει τον αρχικό φόβο. Και γι' αυτό λέει: «Η τέλεια αγάπη φυγαδεύει τον φόβο». Είναι όμως αδύνατο να φτάσει κανείς διαφορετικά στον τέλειο φόβο παρά μόνο με τον αρχικό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, με τα οποία μπορούμε να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Δηλαδή, ευαρεστούμε στο Θεό ή επειδή φοβόμαστε την κόλαση, και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού, επειδή επιδιώκουμε τα κέρδη που θα πάρουμε σαν μισθό από το Θεό για την προσωπική μας ωφέλεια, και σε αυτό το σημείο μοιάζουμε με τους μισθωτούς, ή για το ίδιο το καλό, και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Γιατί όταν ο Υιός φτάσει σε όριμη ηλικία, κάνει το θέλημα του πατέρα του όχι γιατί φοβάται μήπως τον δείρει, ούτε για να πάρει από αυτόν μισθό, αλλά επειδή τον αγαπάει ιδιαίτερα και τον σέβεται και είναι σίγουρος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατέρα του είναι δικά του. Αυτός αξιώνεται να ακούσει: «Δεν είσαι πια δούλος, αλλά Υιός και κληρονόμος του Θεού δια Χριστού». Αυτός δεν φοβάται πια το Θεό. Με εκείνον βέβαια τον αρχικό φόβο, αλλά τον αγαπάει, όπως λέει ο Άγιος Αντώνιος: «Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ». Και ο Κύριος που είπε στον Αβραάμ μετά την προσφορά του παιδιού του: «Τώρα πια βεβαιώθηκα ότι φοβάσαι το Θεό», εκείνον τον τέλειο φόβο εννοούσε, που έρχεται στην ψυχή από την αγάπη. Γιατί πώς θα έλεγε «τώρα πια βεβαιώθηκα»? Συγχώραμε, Θεέ μου, που θα κάνω αυτή τη σκέψη. Τόσα πολλά έκανε ο Αβραάμ. Υπάκουσε στο Θεό και άφησε όλα του τα υπάρχοντα και ξενιτεύτηκε σε ξένη γη και σε ειδωλολατρικό έθνος, όπου δεν υπήρχε ούτε ίχνος θεοσέβειας. Και πάνω απ' όλα του έστειλε και το φοβερό πειρασμό της θυσίας του παιδιού του. Και μετά από όλα αυτά του λέει: «Τώρα πια βεβαιώθηκα ότι φοβάσαι το Θεό». Είναι ολοφάνερο ότι τον τέλειο φόβο εννοούσε, αυτόν που έχουν οι Άγιοι. Γιατί δεν κάνουν πια το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας ή για να πάρουν μισθό, αλλά επειδή αγαπάνε το Θεό. Όπως πολλές φορές είπαμε, επειδή φοβούνται να κάνουν κάτι που δεν συμφωνεί με το θέλημα του αγαπημένου. Και γι' αυτό λέει: «Η αγάπη απομακρύνει το φόβο». Γιατί δεν τηρούν πια τον νόμο του Θεού από φόβο, αλλά φοβούνται επειδή αγαπάνε. Αυτός είναι ο τέλειος φόβος. Αλλά δεν μπορεί κανείς να φτάσει στον τέλειο φόβο, όπως πριν είπαμε, αν δεν αποκτήσει πρώτα τον αρχικό φόβο. Γιατί λέει:
Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και πάλι λέει, αρχή και τέλος είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή εννοεί τον αρχικό φόβο που τον διαδέχεται ο τέλειος, ο φόβος των Αγίων. Ο αρχικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στο δικό μας πνευματικό επίπεδο. Αυτός προφυλάσσει την ψυχή από κάθε κακία, όπως το γάνομα προφυλάσσει το χάλκομα. Γιατί λέει, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει καθένας από κάθε κακό. Εάν λοιπόν απομακρυνθεί από το κακό με το φόβο της τιμωρίας, σαν το δούλο που φοβάται το αφεντικό του, φτάνει σιγά σιγά να κάνει το καλό και κάνοντας το καλό αρχίζει λίγο λίγο να ελπίζει και σε κάποια αμοιβή της εργασίας, όπως ακριβώς και ο μισθωτός. Όταν λοιπόν επιμείνει στην αποφυγή του κακού, όπως είπαμε, από φόβο σαν το δούλο, και πάλι όταν συνεχίσει να κάνει το καλό με την ελπίδα της αμοιβής, όπως ακριβώς ο μισθωτός, παραμένοντας με τη χάρη του Θεού στην προσπάθεια του καλού για αρκετό χρονικό διάστημα και προσεγγίζοντας το Θεό ανάλογα με την πρόοδό του, γεύεται τελικά τη θεϊκή παρουσία και δεν θέλει πια να απομακρυνθεί από το Θεό. Γιατί ποιος μπορεί πια να τον χωρίσει, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού? Τότε φτάνει στην κατάσταση του Υιού και αγαπάει το καλό για το ίδιο το καλό και φοβάται επειδή αγαπάει. Αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος και τέλειος φόβος. Γι' αυτό ο προφήτης, διδάσκοντάς μας τη διαφορά αυτών των φόβων, έλεγε: «Ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω το φόβο του Θεού». Προσέξτε σε κάθε λόγο του προφήτη, προσέξτε ότι κάθε λέξη του έχει δύναμη. Πρώτα-πρώτα λέει: «Ελάτε κοντά μου», προσκαλώντας μας την αρετή. Προσθέτει και τη λέξη «παιδιά». Παιδιά ονομάζουν οι Άγιοι εκείνους που με το λόγο τους μεταμορφώνονται από την κακία στην αρετή, όπως λέει ο Απόστολος: «Παιδιά μου, που για χάρη σας ξαναδοκιμάζω τις οδύνες του κετού, μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Μετά, αφού μας προσκάλεσε και μας παρακίνησε για μια τέτοια μεταμόρφωση, λέει: «Θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου». Βλέπετε την παρουσία του Αγίου. Εμείς όταν θέλουμε να πούμε κάτι καλό, πάντα λέμε: «Θέλετε να μιλήσουμε λίγο και να εμβαθύνουμε στο τι σημαίνει φόβος του Θεού ή κάποια άλλη αρετή?» Ο Άγιος όμως δεν μίλησε έτσι, αλλά με παρησία έλεγε: «Ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω το φόβο του Θεού». Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει, που επιθυμεί να δει καλές ημέρες? Μετά, σαν κάποιος να απάντησε: «Εγώ θέλω, μάθε με πώς να ζήσω, ώστε να δω καλές ημέρες», τον διδάσκει λέγοντας: «Σταμάτησε τη γλώσσα σου να λέει ανάρμοστα λόγια και τα χείλη σου να μιλάνε με τρόπο δόλιο. Να,

τη δολιότητα και συμπλήρωσε γενικά για κάθε άλλη κακία το απομακρύνσου από το κακό. Δηλαδή με ένα λόγο, απόφυγε κάθε κακό, απομακρύνσου από κάθε πράγμα που οδηγεί στην αμαρτία. Και δεν είπε μόνον αυτό και σιώπησε, αλλά πρόσθεσε, κάνε το καλό, γιατί πολλές φορές δεν κάνει κανείς το κακό, αλλά όμως δεν κάνει ούτε καλό. Δεν αδικεί, όμως ούτε και ελεεί. Δεν μισεί, όμως ούτε και αγαπάει. Καλά λοιπόν είπε ο προφήτης, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Έτσι μας δείχνει με τη σειρά τις τρεις εκείνες καταστάσεις που προείπαμε. Με το φόβο δηλαδή του Θεού, οδηγεί την ψυχή μακριά από το κακό και την παροτρύνει να ανυψωθεί στο χώρο του καλού. Γιατί αν αξιωθεί κανείς να σταματήσει να κάνει το κακό και να απομακρυνθεί από αυτό, με φυσικό τρόπο πια κάνει το καλό, με την καθοδήγηση των Αγίων. Αφού είπε πολύ καλά αυτά, στη συνέχεια πρόσθεσε, ζήτησε την ειρήνη και επιδίωξέ την, και δεν είπε ζήτησε μόνον, αλλά κυνήγησέ την για να την αποκτήσεις.

Προσέξτε πολύ αυτό το ρητό και παρατηρήστε την ακρίβεια του Αγίου. Όταν αξιωθεί κανείς να απομακρυνθεί από το κακό και αγωνιστεί, με τη χάρη του Θεού να κάνει συνέχεια το καλό, αμέσως αρχίζουν οι εχθροί του να τον πολεμούν. Αγωνίζεται λοιπόν, κοπιάζει, συντρίβεται, όχι μόνο επειδή φοβάται να μην ξαναγυρίσει το κακό, όπως είπαμε για το δούλο, αλλά ελπίζοντας ότι θα πάρει το μισθό του για το καλό, όπως ακριβώς ο μισθωτός. Με το να πολεμιέται λοιπόν και να πολεμάει και να κτυπιέται με τον εχθρό, κάνει το καλό, αλλά με πολύ θλίψη, με πολύ συντριβή. Όταν λοιπόν πάρει βοήθεια από το Θεό και αρχίζει να συνηθίζει να κάνει το καλό, τότε βλέπει την ανάπαυση, τότε γεύεται προοδευτικά την ειρήνη, τότε αισθάνεται ποια είναι η θλίψη του πολέμου και ποια η χαρά και η ευφροσύνη της ειρήνης. Τότε λοιπόν τη ζητάει, αγωνίζεται και την καταδιώκει τρέχοντας για να την κερδίσει, για να την κατακτήσει τέλεια, για να την εγκαταστήσει στην ψυχή του. Ποιος λοιπόν είναι ο πιο μακάριος από την ψυχή εκείνη που αξιώθηκε να φτάσει σε αυτό το μέτρο? Αυτός, όπως πολλές φορές είπαμε, βρίσκεται στην κατάσταση του Ιού, γιατί πραγματικά είναι μακάριοι αυτοί που επιδιώκουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Ποιος λοιπόν μπορεί να πείσει πλέον την ψυχή εκείνη να κάνει το καλό για κάποιον άλλο λόγο εκτός από την απόλαυση αυτού του ίδιου του αγαθού? Ποιος άλλος γνωρίζει αυτή τη χαρά παρά εκείνος που τη γεύτηκε? Τότε αυτός γνωρίζει, όπως πολλές φορές είπαμε, τον τέλειο φόβο. Ακούσαμε λοιπόν ποιος είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων και ποιος είναι ο αρχικός φόβος της δικής μας καταστάσεως και από πού ξεκινάει κανείς και που φτάνει με το φόβο του Θεού. Τώρα λοιπόν μας απομένει να μάθουμε το πώς έρχεται ο φόβος του Θεού και να πούμε ποια είναι αυτά που μας αποξενώνουν από Αυτόν. Είπαν οι πατέρες ότι ο άνθρωπος αποκτάει το φόβο του Θεού με τη διαρκή μνήμη του θανάτου και των τιμωριών, με το να ερευνά τον εαυτό του κάθε βράδυ πώς πέρασε την ημέρα και κάθε πρωί πάλι πώς πέρασε

τη νύχτα, με το να μην έχει παρησία, με το να ζήσει με κάποιον άλλον άνθρωπο που πραγματικά φοβάται τον Θεό. Γιατί λέγεται ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιον από τους γέροντες, «Τι να κάνω, πάτερ, για να φοβάμαι τον Θεό?» Και του λέει ο γέροντας, «Πήγαινε να ζήσεις μαζί με κάποιον που φοβάται τον Θεό, και καθώς εκείνος θα ζει το φόβο του Θεού, θα μάθεις και εσύ πώς να τον φοβάσαι». Διώχνουμε δε το φόβο του Θεού μακριά μας, κάνοντας όλα τα αντίθετα από αυτά που αναφέραμε, δηλαδή με το να μην έχουμε μνήμη θανάτου και των τιμωριών, να μην προσέχουμε τους εαυτούς μας, να μην εξετάζουμε πώς περάσαμε, αλλά να ζούμε αδιάφορα και με αδιάφορους πνευματικά να συναναστρεφόμαστε και ακόμη έχοντας παρησία. Αυτό είναι χειρότερο από όλα. Αυτό είναι τέλειος αφανισμός. Γιατί τι άλλο διώχνει μακριά από την ψυχή το φόβο του Θεού όπως η παρησία? Γι' αυτό όταν ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα για την παρησία, είπε ότι μοιάζει με μεγάλο καύσωνα που όταν έλθει όλοι τρέχουν να κρυφτούν και που καταστρέφει τους καρπούς των δένδρων. Βλέπετε, αδελφοί μου, τι δύναμη έχει το πάθος. Βλέπετε τι οργή. Και όταν τον ξαναρώτησαν, πραγματικά είναι τόσο φοβερή αμαρτία η παρησία, απάντησε, δεν υπάρχει χειρότερο πάθος από την παρησία, γιατί αυτή είναι η μητέρα όλων των παθών. Πολύ καλά και με πολύ σύνεση είπε ότι είναι μητέρα όλων των παθών, επειδή αυτή διώχνει το φόβο του Θεού από την ψυχή. Γιατί αν με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται κανείς από κάθε κακό, οπωσδήποτε όπου δεν υπάρχει φόβος Θεού, εκεί βρίσκεται κάθε πάθος. Ο Θεός να γλιτώσει τις ψυχές μας από το καταστροφικό πάθος της παρησίας. Και η παρησία εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Παρησιάζεται κανείς και με τα λόγια και με την αφή και με το βλέμμα. Φτάνει κανείς από την παρησία και στην αργολογία και στο να κουβεντιάζει για κοσμικά πράγματα και στο να κάνει αστεία και να προξενεί άσεμνα γέλια. Παρησία είναι το να αγγίζεις κάποιον χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Το να απλώσεις το χέρι σου σε κάποιον για να αστειευτείς, το να σπρώξεις κάποιον ή να του αρπάξεις κάτι, το να κοιτάξεις κάποιον με ανέδεια. Αυτά όλα τα γεννάει η παρησία. Αυτά όλα γίνονται γιατί δεν υπάρχει στην ψυχή φόβος Θεού. Και από αυτά φτάνει κανείς σιγά σιγά και σε τέλεια καταφρόνηση. Γι' αυτό όταν παρέδιδε ο Θεός τις εντολές του νόμου έλεγε, «Κάνετε ευλαβείς τους ιούς του Ισραήλ». Γιατί χωρίς την ευλάβεια ούτε τον ίδιο το Θεό δεν τιμάει κανείς, ούτε καν δίδει προσοχή έστω και μια φορά σε οποιαδήποτε εντολή. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα πιο επιζήμιο από την παρησία. Γι' αυτό είναι η μητέρα όλων των παθών, επειδή απομακρύνει την ευλάβεια, επειδή διώχνει το φόβο του Θεού, επειδή γεννάει την καταφρόνηση. Επειδή έχετε παρησία μεταξύ σας, γι' αυτό και δεν έχετε σεβασμό και μιλάτε άσχημα και πληγώνετε ο ένας τον άλλο. Και αν ένας σας δει κάτι που δεν ωφελεί, φεύγει, το κουβεντιάζει και το βάζει στην καρδιά άλλου αδελφού. Και δεν βλάπτεται μόνον αυτός, αλλά βλάπτει και τον αδελφό του, βάζοντας στην καρδιά του το θανατηφόρο σπέρμα του κακού. Και ενώ πολλές φορές έχει το νου του στην προσευχή σε κάποιο άλλο καλό πράγμα, πάει ο άλλος και του δίνει θέμα να απασχολείται και όχι μόνον εμποδίζει την πνευματική του ωφέλεια, αλλά του φέρνει και πειρασμό. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρύ, τίποτα πιο καταστρεπτικό από το να κάνει κανείς κακό όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους. Ας έχουμε ευλάβεια, αδελφοί μου. Ας φοβόμαστε την καταστροφή, τη δική μας και των άλλων. Ας τιμούμε ο ένας τον άλλον και ας προσέχουμε ώστε ούτε να σηκώνουμε τα μάτια μας στα πρόσωπα των άλλων. Γιατί και αυτό, όπως είπε κάποιος από τους γέροντες, είναι είδος παρησίας. Και αν κάποτε συμβεί και δει κανείς τον αδερφό του να αμαρτάνει, ούτε να τον αποστραφεί και να σιωπήσει και να τον αφήσει να καταστραφεί, ούτε πάλι να τον βρήσει και να τον καταραλύσει, αλλά με συμπάθεια και φόβο Θεού να αναφέρει το γεγονός σε κάποιον που είναι σε θέση να τον διορθώσει ή να του μιλήσει ο ίδιος με αγάπη και ταπείνωση λέγοντας, «Συγχώρεσέ με, αδελφέ μου, γιατί σαν άνθρωπος που δεν έχω μάθει να βλέπω τα χάλια μου, παρατηρώ ότι ίσως δεν κάνουμε καλά αυτό εδώ το πράγμα». Και αν δεν τον ακούσει, ας το πει σε άλλον, σε όποιον η συνείδησή τον πληροφορεί ότι είναι ευλαβής. Ας το πει στον προϊστότατο ή στον ηγούμενο, ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος, και ας ησυχάσει. Αλλά όπως είπαμε,
να το πει με σκοπό να διορθώσει τον αδελφό του και όχι για φλιαρία ή για καταλαλιά ή για εξουδένωσή του, χωρίς να θέλει να τον διαπομπεύσει, χωρίς να τον κατακρίνει, χωρίς να τον προφασίζεται ότι δήθεν θέλει να τον διορθώσει, έχοντας μέσα του κάποια κακή πρόθεση από όσες ανέφερα. Γιατί πραγματικά και στον ίδιο το γεροντά του, αν πει κανείς κάτι, χωρίς να έχει την πρόθεση να διορθώσει τον πλησίον ή γιατί ο ίδιος σκανδαλίστηκε, είναι αμαρτία, είναι καταλαλιά. Αλλά ας εξετάσει την καρδιά του και αν έχει κάποια εμπαθή τάση, να μην το πει. Αν όμως παρατηρεί με ακρίβεια μέσα του ότι πραγματικά από συμπάθεια και για την ωφέλεια του πλησίον θέλει να το πει, τον ενοχλεί όμως και κάποιος λογισμός μέσα του εμπαθής, να αναφέρει στο γέροντα μεταπείνωση και το δικό του αμάρτημα και του πλησίον λέγοντας: «Η μεν συνείδησή μου με πληροφορεί ότι θέλω να το πω για τη διόρθωση του αδελφού, αλλά αισθάνομαι ότι μέσα μου έχει μπλεχτεί και κάποιος λογισμός, είτε γιατί είχα κάποτε κάτι εναντίον του αδελφού, είτε γιατί κάποιος απατηλός λογισμός θέλει να με εμποδίσει να το πω και να διορθωθεί, δεν ξέρω». Και τότε ο γέροντας θα του πει αν πρέπει να το πει ή όχι. Πολλές φορές λέει κανείς κάτι χωρίς να έχει σκοπό ούτε να ωφελήσει τον αδελφό του, ούτε να εξομολογηθεί το σκανδαλισμό του, ούτε επειδή έχει κάποια μνησικακή, αλλά έτσι απλά στη συζήτηση από διάθεση αργολογίας. Και τι χρειάζεται αυτή η φλιαρία? Πολλές φορές μάλιστα μαθαίνει ο αδελφός ότι έλεγε για αυτόν και ταράζεται και θλίβεται και μεγαλώνει το κακό. Γιατί όταν λέει κανείς κάτι μόνο και μόνο για να ωφεληθεί ο άλλος, δεν επιτρέπει ο Θεός να ταραχθεί. Δεν αφήνει να επακολουθήσει καμιά θλίψη και βλάβη. Αγωνιστείτε λοιπόν, όπως είπαμε, να φυλάτε τη γλώσσα σας, να μην λέει κανείς σας κακό για τον πλησίον, ούτε να πληγώνει κανέναν με λόγο ή έργο ή με κίνηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ούτε να είσαστε ευέξαπτοι, ώστε τον ακούσει κανείς σας από τον αδερφό του ένα λόγο, να θυμώνει, να απαντάει και αυτός άσχημα ή να παραμένει θλιμμένος μαζί του. Αυτά δεν είναι σημάδια αυτών που αγωνίζονται. Αυτά δεν τα κάνουν όποιοι θέλουν να σωθούν. Αποκτήστε το φόβο του Θεού, αλλά με ευλάβεια, ώστε όταν συναντιόσαστε να σκύβει καθένας το κεφάλι του μπροστά στον αδελφό του, όπως είπαμε, ταπεινώντας τον εαυτό του μπροστά στο Θεό και μπροστά στον αδελφό του και κόβοντας για χατήρι το θέλημά του. Πραγματικά είναι αξιέπαινο πράγμα το να παραχωρεί κάποιος διακονητής τη θέση του στον αδελφό του και να τον προτιμάει. Ωφελείται αυτός που την παραχώρησε περισσότερο από τον άλλο. Εγώ δεν θυμάμαι να έκανα τίποτα καλό, αλλά αν πάντοτε με σκέπασε η χάρη του Θεού, από αυτό ξέρω ότι με σκέπασε, δηλαδή από το ότι ποτέ δεν προτίμησε τον εαυτό μου από τον αδελφό μου, αλλά πάντα έβαζα πρώτο τον αδελφό μου. Ακόμα βρισκόμουν στο μοναστήρι του Αβά Σερίδου, αρρώστησε ο διακονητής του γέροντα, του Αβά Ιωάννη, που ήταν υποτακτικός του Αβά Βαρσανουφίου και μου έδωσε ευλογία ο γέροντάς μου να υπηρετήσω εγώ τον άρρωστο γέροντα. Και φιλούσα με τέτοιο τρόπο την πόρτα του κελιού του απ' έξω, όπως ακριβώς προσκυνάει κανείς τον Τίμιο Σταυρό. Πόσο μάλλον ήμουν ευτυχισμένος να τον υπηρετώ. Γιατί ποιος δεν θα ήθελε να αξιωθεί να διακονήσει έναν τέτοιον Άγιο? Μιλούσε μάλιστα και πολύ θαυμαστά και κάθε μέρα, πάντα αφού τελείωνα τη διακονία μου, το έβαζα μετάνοια για να πάρω την ευχή του να φύγω και πάντοτε μου έλεγε κάτι. Γιατί ο γέροντας είχε τέσσερις λόγους. Και όπως είπα, κάθε βράδυ όταν επρόκειτο να αναχωρήσω, μου έλεγε οπωσδήποτε έναν από αυτούς τους τέσσερις και μιλούσε έτσι: «Πάνω απ' όλα, αδελφέ μου», γιατί έτσι συνήθιζε ο γέροντας σε κάθε λόγο να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, «ο Θεός να φυλάξει την αγάπη», είπαν οι πατέρες. Το να προσέξει κανείς να μην σκανδαλίσει τη συνείδηση του πλησίον γεννάει την ταπεινοφροσύνη. Το άλλο βράδυ μου έλεγε: «Πάνω απ' όλα, αδελφέ μου, ο Θεός να φυλάξει την αγάπη», είπαν οι πατέρες. «Ποτέ δεν έβαλα το θέλημά μου εμπρός από το θέλημα του αδελφού μου». Άλλοτε πάλι έλεγε: «Πάνω απ' όλα, αδελφέ μου, ο Θεός να φυλάξει την αγάπη», είπαν οι πατέρες. «Φεύγει από τα ανθρώπινα και σώζου». Πάλι έλεγε: «Πάνω απ' όλα, αδελφέ μου,
ο Θεός να φυλάξει την αγάπη, να σηκώνει ο ένας τα βάρη του άλλου και έτσι να αναπληρώσετε το νόμο του Χριστού. Πάντοτε κάτι από αυτά τα τέσσερα θα μου έδινε σαν προτροπή όταν κάθε βράδυ έφευγα, σαν να μου έδινε εφόδια, και έτσι τα είχα προστασία σε όλη μου τη ζωή. Και όμως, παρόλο ότι είχα τόση ανάπαυση κοντά στον Άγιο και τέτοια διάθεση να τον διακονώ, μόνο με το να αισθάνομαι ότι κάποιος αδελφός θλιβόταν, ζητώντας και αυτός να τον διακονήσει, πήγαινα στον ηγούμενο και τον παρακαλούσα λέγοντας: «Είναι καλύτερα αν ευλογείται αυτός ο αδελφός να διακονεί το γέροντα». Και δεν μου έδωσε ευλογία ούτε ο ηγούμενος, ούτε ο ίδιος ο γέροντας. Πριν όμως, τότε εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να προτιμηθεί ο αδελφός. Και ενώ πέρασα εκεί 9 χρόνια, δεν θυμάμαι να μίλησα άσχημα σε κανέναν, αν και ήμουνα πάντοτε σε διακονία, για να μην νομίζει κανείς ότι εγώ δεν βρέθηκα σε περιστάσεις που θα απαιτούσαν από κάποιο λόγο. Και πιστέψτε με, θυμάμαι ότι με ακολούθησε ένας αδελφός από το νοσοκομείο μέχρι την εκκλησία, βρίζοντάς με, και εγώ περπατούσα μπροστά του χωρίς να του πω ούτε μια λέξη. Αλλά και όταν το έμαθε ο γέροντας, δεν ξέρω ποιος του το είπε, και θέλησε να τον επιτιμήσει, εγώ έπεσα στα πόδια του λέγοντας: «Μη, για την αγάπη του Κυρίου, εγώ έσφαλα. Τι φταίει ο αδελφός?» Και κάποιος άλλος πάλι, είτε από πειρασμό είτε από απλότητα, ο Θεός ξέρει από τι, για μεγάλο χρονικό διάστημα ουρούσε τη νύχτα στο προσκέφαλό μου, ώστε να βρέχονται και αυτά τα στροσίδια μου. Παρόμοια και μερικοί άλλοι αδελφοί έρχονταν κάθε μέρα και τίναζαν τις ψάθες τους μπροστά στο κελί μου και παρατηρούσα τόσο πλήθος κοριών να μπαίνουν στο κελί μου, ώστε να μην προλαβαίνω να τους σκοτώνω, γιατί ήταν πάρα πολύ από την πολύ ζέστη. Όταν λοιπόν πήγαινα να κοιμηθώ, μαζεύονταν όλοι οι κοργοί επάνω μου. Και με έπαιρνε μεν ο ύπνος από την πολλή κούραση. Όταν όμως σηκωνόμουν από τον ύπνο, έβλεπα όλο μου το σώμα καταφαγωμένο. Και ποτέ δεν είπα σε κανένα από αυτούς: «Μην κάνεις έτσι» ή «Γιατί κάνεις αυτό?». Ούτε θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου, όπως προείπα, να είπε κάποιο λόγο και να πλήγωσε ή να λείπει σε κανέναν. Μάθετε κι εσείς να υπομένετε ο ένας στα βάρη του άλλου. Μάθετε να έχετε σεβασμό μεταξύ σας. Και αν ακόμη ακούσει κανένας σας από κάποιον ένα λόγο που δεν τον ευχαριστεί, ή αν πάθει κάτι παρά τη θέλησή του, να μην το πάρει αμέσως κατάκαρδα. Να μην ερεθιστεί. Και σε καιρό που προσφέρεται για αγώνα και ωφέλεια, βρεθεί να έχει την καρδιά του χαλαρωμένη, ασυλλόγιστη, αδύναμη, ανίκανη να δεχθεί οποιαδήποτε προσβολή, όπως ακριβώς το πεπόνι που και μικρό πετραδάκι να του εγγύσει αμέσως τραυματίζεται και σαπίζει. Αλλά να έχετε καλύτερα σταθερή καρδιά, να έχετε μακροθυμία, για να νικάει η μεταξύ σας αγάπη όλα όσα συμβαίνουν. Κι αν έχει κανείς μια διακονία, ή αν τύχει και θέλει να ζητήσει κάτι από τον Κυπουρό, είτε από τον Κελαρίτη, είτε από το Μάγειρο, είτε με ένα λόγο από οποιονδήποτε συνδιακονητή του, να φροντίζει και αυτός που ζητάει την υπηρεσία και ο διακονητής που την εκτελεί, να διατηρήσουν πάνω απ' όλα την ευπροσίγωρη και ειρηνική κατάστασή τους. Και ποτέ να μην αφήνουν τους εαυτούς να παρεκκλίνουν από την εντολή του Θεού και να τραπούν είτε σε ταραχή, είτε σε αντιπάθεια ή προσπάθεια ή σε οποιοδήποτε θέλημα ή δικαιωμά τους. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, μικρό ή μεγάλο, ας το περιφρονήσει και ας αδιαφορήσει. Η αδιαφορία βέβαια είναι κακό πράγμα. Ούτε όμως πάλι είναι καλό να προτιμήσει να ασχοληθεί με αυτό που θα του συμβεί και να χάσει την ειρήνη του, ώστε να ζημιωθεί η ψυχή του. Γιατί σε όποια διακονία και αν βρεθείτε, και αν ακόμη είναι πολύ βιαστική και σπουδαία, δεν θέλω να κάνετε τίποτα με φιλονικία, τίποτα με ταραχή, αλλά να είσαστε βέβαιοι ότι κάθε έργο που κάνετε, είτε μεγάλο είναι, είτε μικρό, όπως προείπα, είναι το 1/8 από αυτό που μας ζητιέται. Το να διατηρήσετε όμως την ειρήνη σας, και αν ακόμα συμβεί να αποτύχετε στο διακόνημα από την υποχώρηση που θα κάνετε, είναι τα 4/8, δηλαδή το μισό από το ζητούμενο. Βλέπετε πόση διαφορά υπάρχει. Όταν λοιπόν κάνετε κάτι, αν θέλετε να το κάνετε τέλειο και ολόκληρο, φροντίστε και αυτό να το κάνετε τέλειο, πράγμα που είναι, όπως είπα, το 1/8, και την εσωτερική σας κατάσταση να φυλάξετε ευλαβή, πράγμα που είναι τα 4/8. Αν όμως τύχει ανάγκη και παρασυρθείτε και παραβείτε αυτή την εντολή και ευλαβείτε ή βλάψετε,
Δεν είναι συμφέρον, επειδή πρέπει να τελειωθεί η διακονία, να χάσετε τα 4-8, δηλαδή την ειρήνη σας, μόνο και μόνο για να φυλάξετε το 1-8, δηλαδή την τελειότητα του έργου. Αν δείτε και κάνει κανείς κάτι τέτοιο, να είσαστε βέβαιοι ότι δεν κάνει το διακονημά του με επίγνωση, γιατί ή από κενοδοξία ή από ανθρωπαρέσχεια επιμένει φιλονικώντας και κολλάζοντας τον εαυτόν του και των πλησίων για να ακούσει μετά από αυτά ότι κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Αλίμονο. Μεγάλο κατόρθωμα. Δεν είναι αυτή νίκη, αδελφοί μου. Αυτή είναι ζημιά. Αυτή είναι απώλεια. Σας δίνω εντολή. Ό,τι κι αν εγώ στείλω κάποιον από εσάς σε οποιαδήποτε διακονία και δει να ξεσηκώνεται ταραχή ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, να σταματήσει. Και ποτέ να μην βλάψετε τους εαυτούς σας ή τους άλλους, αλλά να σταματήσει η δουλειά, να μην γίνει. Μόνο μην ταράζεστε. Επειδή, όπως είπα, κάνοντας έτσι, χάνετε τα 4-8 για να κερδίσετε το 1-8. Αυτό είναι ολοφάνερος παραλογισμός.

Στην ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, ο πατήρ Βαρνάβας Θεοχάρης διαβάζει από το βιβλίο «Αβά Δωροθέου, έργα ασκητικά», των εκδόσεων ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Ολιαμής. Εδώ εγώ, κάπου εκεί έξω εσείς, μια παρέα. Μια παρέα που δεν στηρίζεται στην όψη των προσώπων, στηρίζεται στον ήχο, στηρίζεται περισσότερο στα συναισθήματα και, γιατί όχι, λίγο στη φαντασία. Εσείς ακούτε τη φωνή μου και φαντάζεστε πώς να είμαι. Εγώ σας φαντάζομαι επίσης εκεί έξω, ποιοι να είστε, από ποιο μέρος της Ελλάδας, ίσως και από ποιο μέρος του κόσμου, Τα ευλογημένα αυτά θαύματα της τεχνολογίας που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Βλέπετε, δεν υπάρχουν άγια και δαιμονικά πράγματα. Υπάρχουν άγιες και δαιμονικές ψυχές. Και αυτά τα αθώα κατ' εμέ, ουδέτερα εργαλεία. Ένα ραδιόφωνο, μια τηλεοπτική κάμερα, ο υπολογιστής, το ίντερνετ. Σε ποιανού χέρια θα πέσουν. Οι άνθρωποι μεταβάλουν άψυχα πράγματα σε εργαλεία αγιότητας. Δαιμονικές ψυχές σε εργαλεία ολέθρου, καταστροφής, αποξένωσης, απομόνωσης. Εδώ λοιπόν και εγώ. Ξέρετε ότι πάντα η εκπομπή αυτή είχε έντονο εξομολογητικό προσωπικό χαρακτήρα. Προσπάθησα πολλές φορές να κάνω εκπομπές έτσι έτοιμες, καταγεγραμμένες πλήρως με τον Ι και με το σίγμα που λένε. Δεν τα κατάφερα. Να πω την αλήθεια, δεν με ενδιέφερε κιόλας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το εξομολογητικό, έτσι απλώς να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μόλις συνειδητοποίησα τώρα λίγο πριν κάτσω σε αυτήν εδώ τη θέση έχοντας το μικρόφωνο μπροστά μου. Φέτος η μισή μου ακριβώς ζωή έχει περάσει μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο. 27 χρόνια. Αυτή είναι η 27η ραδιοφωνική περίοδος στην ραδιοφωνική μου, ας την πούμε έτσι, σταδιοδρομία. Η μισή μου πλέον ακριβώς ζωή είναι στενά συνυφασμένη με αυτό εδώ το μικρόφωνο, με αυτά εδώ τα στούντιο, με αυτό που ονομάζεται Πειραϊκή Εκκλησία, με αυτό που ονομάζεται ακρόαση, ακροατές, εσείς όλοι. Να είναι κάποιος άραγε από εσάς που εκείνο τον Σεπτέμβριο του 89 άκουσε για πρώτη φορά ενός νέου ανθρώπου που μόλις είχε γυρίσει από το εξωτερικό τις σπουδές του, άκουσε αυτή τη φωνή. Είμαι πολύ περίεργος πραγματικά να το ξέρω. Εξομολογητικά λοιπόν, έτσι θα ήθελα να συνεχίσω και σήμερα, γιατί πήρα την απόφαση να εμπλουτίσω λίγο το φετινό πρόγραμμα της εκπομπής αυτής με κάτι επιπλέον. Ο τρόπος στησίματος της εκπομπής εδώ και 3 χρόνια, τον ξέρετε καλά, είναι η ανάλυση, μάλλον η παρουσίαση, θα έλεγα περισσότερο η ευαισθητοποίηση καρδιάς και νου πάνω στα αναγνώσματα της Κυριακής, πάνω στο ανάγνωσμα το ευαγγελικό και στο ανάγνωσμα το αποστολικό. Έκλεισε ο κύκλος, αν και υπάρχουν αρκετές Κυριακές ακόμα που δεν δόθηκε ευκαιρία λόγω συγκεκριμένων καταστάσεων να τις προσεγγίσω και να σας τις παρουσιάσω. Παρ' όλα αυτά, οι Κυριακές αφήνουν πλέον αρκετό περιθώριο μέσα στην χρονιά που έρχεται και για κάτι περισσότερο. Είχα μια βαθιά επιθυμία χρόνια τώρα να μοιραστώ μαζί σας την συγκίνησή μου, την βαθιά αγάπη μου θα έλεγα προς ορισμένες μορφές της παράδοσής μας, που αξιώθηκα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τις προσεγγίσω και να τις γνωρίσω από πολύ κοντά. Βέβαια από αυτές έχουν φύγει χρόνια από την επίγεια αυτή η ζωή. Αλλά μέσα από τα γραπτά τους και κυρίως μέσα από την εμπειρία σύγχρονων Αγίων
κατάφερα να τις προσεγγίσω και να βρω, αληθινά σας μιλώ, να βρω νάματα και θησαυρούς που ούτε ποτέ υποψιαζόμουν ότι μπορούσαν να υπάρχουν. Γενικά θα ήθελα να σας πω έτσι, αν και θα μου δοθεί και ευκαιρία στο πέρασμα αυτής της ραδιοφωνικής χρονιάς, όπως είπα, να τα ξαναπούμε έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Απλώς να σας πω πως εγώ είμαι γενικά ένας τυχερός άνθρωπος, ένας ευλογημένος άνθρωπος. Ο Θεός μου επεφύλαξε να ποτιστεί η ψυχή μου από δύο μεγάλα ποτάμια. Μεγάλο ποτάμι ήταν η καρδιακή, η πολύ ευσέβεια του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, του στενού και του ευρύτερου. Αξιώθηκα μάλιστα να είναι ανάμεσα στους συγγενείς μου μια αγία μορφή, μια γερόντισσα σε μοναστήρι της Αττικής, όπου πέρασα πολλά από τα παιδικά μου χρόνια, κυρίως σε περιόδους διακοπών, καλοκαιρινών, πασχαλινών, χριστουγεννιάτικων. Δεν καταλάβαινα πολλά, μικρό παιδάκι ήμουν, όμως για πάντα με στιγμάτισαν μορφές ρασοφόρων καλογραιών να σκύβουν μπροστά σε μια εικόνα και να μένουν εκεί με το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, να μας χομυρίζει το ράσο τους λιβάνι, να με αγκαλιάζουν και να νομίζω ότι με αγκαλιάζει ο Παράδεισος. Δεν ξέραν πολλά να μου πούνε από θεολογικά ή πατερικά έτσι θέματα ή να μου παραθέσουν αποσπάσματα κειμένων. Ήξερα όμως ότι μέσα εκεί υπάρχει χαρά και αλήθεια. Το διαισθανόμουν ακόμα και από τα 5 μου και από τα 6 μου και από τα 7 μου χρόνια. Το διαισθανόμουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, γαλήνη, αγάπη. Μέσα εκεί μπορώ να ανήκω. Θέλω να ανήκω. Εκεί με αποδέχονται. Περάσαν τα χρόνια και συνειδητοποίησα ότι ήμουν ευλογημένος από το Θεό και σε ένα άλλο επίπεδο, σε έναν άλλο τομέα. Το μυαλό μου γύρευε να μαθαίνει. Δεν μου αρκούσε μια απλή πληροφορία. Ήθελα να πάω πίσω από την πληροφορία αυτή, να βρω τις αιτίες και πιθανόν να αναπτύξω και την προσωπική μου άποψη. Βρέθηκα στη θεολογία, πέρασα το πανεπιστήμιο, μου δόθηκε η ευκαιρία να σπουδάσω στο εξωτερικό. Μου λέγανε όλοι, πρόσεξε, εκεί στην Ευρώπη δεν υπάρχει αλήθεια, υπάρχει μόνο επιστήμη. Τα πράγματα είναι συστηματικά, αλλά ξερά. Είχαν δίκιο. Στην Ευρώπη βρήκα την αληθινή επιστήμη. Άνθρωποι ασχολήθηκαν μαζί μου σοβαρά και συστηματικά. Με σεβάστηκαν ως φοιτητή, με βοήθησαν, μου άνοιξαν δρόμους. Επαναλαμβάνω, ήταν αλήθεια. Η πνευματικότητα και η ζεστή αγκαλιά του τόπου μου και της ανατροφής μου δεν υπήρξανε έξω, δεν τα βρήκα. Δεν ήταν μόνο δική μου διαπίστωση. Ξέρετε όμως κάτι, ήμουν εξοπλισμένος. Ήμουν χορτάτος. Στην ψυχή μου όταν έπεσε ο σπόρος της συστηματικής γνώσης δεν συνάντησε μόνον ανάγκες διανοητικές. Με άλλα λόγια, μέσα μου δεν υπήρχε μόνο η επιθυμία να γίνω ένας επιστήμονας. Βέβαια ότι θα με καταδιώκει πάντα η αγάπη, η γαλήνη, η ζεστασιά εκείνης της αγκαλιάς του ράσου. Και έτσι αυτά τα δύο ποτάμια ενωθήκανε και αξιώθηκα ανάμεσα στο μυαλό και στην καρδιά να διατηρήσω μια ισορροπία. Θα μου πείτε τώρα, τι μας τα λες όλα αυτά? Ναι, σας τα λέω όλα αυτά διότι αυτό που σκοπεύω σήμερα να ξεκινώ να σας παρουσιάζω έχει στενή σχέση με όλα αυτά που σας λέω. Στο εξωτερικό εκεί, καθώς ασχολήθηκα με την πατερική θεολογία, γνώρισα μορφές, γνώρισα πρόσωπα, γνώρισα κείμενα, γνώρισα έργα πατερικά και νηπτικά που ούτε είχα υποψιαστεί ότι υπάρχουν.
Η μοίρα μου ήτανε να βρεθώ 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, μακριά από μια ορθόδοξη χώρα, για να μάθω κείμενα και θησαυρούς που υποτίθεται ήταν της παράδοσής μου και της σπουδής μου το αντικείμενο. Ευλογημένο να είναι. Εκεί έπρεπε να τα γνωρίσω, εκεί τα γνώρισα. Συγχρόνως όμως θέλησα μέσα μου οι μορφές αυτές να μην μείνουν απλώς επιστημονικά αντικείμενα. Εγώ από μικρός, όπως σας είπα, κουβάλαγα τον πόθο μιας σχέσης με την αγιότητα και την πνευματικότητα της ορθόδοξης πίστης μου. Γι' αυτό και κάποια στιγμή, γυρίζοντας από εκεί, θέλησα να καταγράψω με όλες αυτές τις μορφές ή με κάποιες από αυτές που γνώρισα μια προσωπική σχέση και να την καταγράψω όχι μόνο για μένα, αλλά μέσα από τη σχέση αυτή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να τη συστήσω και σε άλλους. Να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι πως οι Άγιοι, οι Πατέρες δεν είναι απλές αράδες πάνω στο χαρτί. Δεν είναι απλές πηγές. Είναι άνθρωποι, ζωντανοί, δίπλα μας. Υπήρξαν σαν και εμάς και υπάρχουν τώρα, εδώ που μιλάμε, καλώντας μας να γίνουμε πραγματικά αυτό που γεννηθήκαμε να είμαστε και όχι θλιβερά όντα που σέρνονται στη λάσπη μιας περιορισμένης σαρκικής ζωής. Τα χρόνια αξιώθηκα να εκδώσω ένα βιβλίο. Τίτλο είχε «Η ψήθυρη Αγγέλων». Το θυμήθηκα τώρα, ξαφνικά, γιατί ανοίγοντας το βιβλιαράκι, και δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά γίνανε τα τελευταία 5-10 λεπτά τώρα που σας μιλώ, αναθέρμαναν δηλαδή ουσιαστικά μια παλιά μου επιθυμία, και την αφορμή έδωσε το ημερολογιάκι που έχω εδώ μπροστά μου. Μάλιστα είναι Ιερά Μητρόπολης Κυθύρων και Αντικυθύρων. Δεν έχω φέρει το δικό μου το μικρό έτσι ημερολογιάκι. Πηγαίνω στον Οκτώβρη, κοίταζα λίγο τις περικοπές να δω τι έχω, τι δεν έχω. Και 12 Οκτωβρίου, Σημεών του Νέου Θεολόγου. Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη φλόγα, τι πόθος για το Άγιο Πνεύμα και για το άκτιστο φως κρύβεται πίσω από αυτή τη μορφή. Διάβαζα έργα του και δεν πίστευα κυριολεκτικά στα μάτια μου πόσο μια καρδιά μπορεί να διψάσει Θεό. Και για ένα ακόμα λόγο με συγκίνησε αυτός ο Άγιος, που τον θεωρώ πλέον έναν δικό μου Άγιο και ελπίζω να καταδέχεται και εκείνος την δική μου συντροφιά. Ο Σημεών ο Νέος Θεολόγος ήταν ένας ευσυγκίνητος άνθρωπος. Τα δάκρυα στα μάτια του ήτανε ένας μόνιμος σύντροφός του και αυτό με άγγιξε βαθιά. Και θα σας πω γιατί. Κι εγώ μικρός είχα εύκολα τα δάκρυα. Και για χίλιους δυο λόγους, όχι φυσικά από πνευματικές ανατάσεις και ενοράσεις. Ήμουν ένα παιδί που έκλαιγε εύκολα. Και πάντοτε, όχι μόνο από τον πατέρα μου, αλλά και από τους δασκάλους μου, άκουγα μια φράση που πολύ με προβλημάτιζε. Και η φράση ήτανε «Έλα μαρέ τώρα, κοντζαμάντρας και κλαις». Το κουβάλαγα αυτό μέσα μου χρόνια. Και έφτασε αυτός ο Άγιος, ξέρετε, να μου αποενοχοποιήσει τα δάκρυα. Μέσα από τα κείμενά του και τις εμπειρίες του είδα τι θαυμαστό δώρο είναι για έναν άνθρωπο. Βγάζει εύκολα αυτά που του συμβαίνουν με τα δάκρυα, τα οποία όχι μόνο ο Σημεών ο Νέος Θεολόγος, αλλά και πολλοί νηπτικοί πατέρες τα θεωρούν ως μία, όχι ως μία, ως την κατεξοχήν ένδειξη της κατάνοιξης και της προσευχής. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν τέτοια τα δικά μου δάκρυα, όμως είδα ότι είχα κάτι το οποίο, αν η πνευματική μου προκοπή
προχωρούσε, θα μπορούσε να αποτελούν ένα δρόμο και μια σωματική επιβεβαίωση μιας επαφής με αυτόν τον υπέροχο κόσμο των Αγίων. Από τότε που διάβασα τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, άρχισα να ευχαριστώ το Θεό που με έπλασε έναν άνθρωπο ευσυγκίνητο και από κάποτε αιτία ενοχής να το έχω τώρα αιτία ευγνωμοσύνης. Λοιπόν, ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος εντάχθηκε μέσα στο βιβλίο αυτό που σας είπα, «Υψίθυροι των Αγγέλων», μια συλλογή από συναξάρια Αγίων, όχι με την κλασική έννοια όπως την είχα γνωρίσει και εγώ. Πολλές φορές συναξάρια πέσαν στα χέρια μου, αλλά ήταν λιγάκι κρύα, λιγάκι αποθητικά. Εγώ θέλησα μέσα από τις πληροφορίες που είχα να δώσω το λόγο στους Αγίους. Εκείνοι, οι ίδιοι, να μας μιλούν για τη ζωή τους. Και έτσι κατέγραψα σε πρώτο πρόσωπο όχι μόνο βίους Αγίων, αλλά και εμπειρίες όπως καταγράφηκαν στην παράδοσή μας. Και είπα σήμερα να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε αυτόν τον περίεργο τύπο συναξαριού, ξεκινώντας από τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, που βρισκόμαστε έτσι κοντά στις μέρες της γιορτής του.

Απέναντί μου λοιπόν ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος. Μου μιλά και μου λέει: «Φέ μου, γεννιέμαι το 949 στη Γαλάτη της Παφλαγωνίας, στη Μικράσια. Δεν είναι μόνον που η οικογένειά μου με τον πλούτο και την εξουσία που είχε έστρωσε όλον τον κόσμο στα πόδια μου. Είναι που έτυχα και στη λαμπρή εποχή του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Καταλαβαίνεις πως τα όνειρα των γονιών μου για μένα δεν χωρούν σε μια επαρχιακή πόλη, όσο ανθυρή κι αν είναι. Το παλάτι ανοιχτό με περιμένει και οι σπουδές μπαξές μυρωδάτος να δράξω και να γευτώ ό,τι τραβάει η όρεξή μου. Είναι όλα τόσο εύκολα για μένα, τόσο εύκολα. Και η ζωή στην Κωνσταντινούπολη για κάποιον νεαρό, με την τσέπη πάντα γεμάτη, τόσο ανοιχτοχέρα και ελκυστική. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Κάποιοι ανακαλύπτουν τη ματαιότητα των πραγμάτων μέσα από το κυνήγι του πλούτου και της δόξας. Τα κυνηγούν και πάντα άπιαστα μένουν, μέχρι που αποδέχονται την πίκρα και την απάτη τους. Εμένα την ματαιότητα μου την δίδαξε η ευκολία. Τον πλούτο και την δόξα από νωρίς τα γεύτηκα, κι όμως ποτέ τους δεν με γέμισαν. Απορούσα. Μέχρι που κατάλαβα. Τη χαρά τη δίνει ο κόπος. Και κόπο εγώ δεν είχα ξοδέψει. Από τη σκέψη όμως αυτή, μέχρι την απόφαση να υποβληθεί κάποιος σε εκούσιους κόπους, η απόσταση είναι μεγάλη. Η επιλογή μου λοιπόν ήταν ξεκάθαρη. Ή αφήνω τη ζωή μου να βαδίσει τη λεωφόρο που μου άνοιξαν τα αίτημα, ή αναζητώ το νόημα της ζωής σε δρόμους που ανοίγουν μόνο με αγώνα, αγώνα διαρκή και προσωπικό. Από τη μια δεν μπορούσα να δεχτώ πως ο προορισμός ενός ανθρώπου εκπληρώνεται μόνον από το έχει του ή τη μόρφωσή του. Από την άλλη, πού να βρεθεί η δύναμη να απαρνηθεί στην ευκολία? Στην ηλικία που ο καθένας βάζει τα σημάδια του δρόμου που θα ακολουθήσει, δύο πράγματα εμένα με κρατούν ζωντανό. Το πρώτο, τα συναξάρια των Αγίων που πάντα με εγωίτευαν χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί. Το δεύτερο, ο πατήρ Σημαίων, μοναχός στη μονή του Στουδίου, που το βλέμμα και ο λόγος του με πείθουν να ακουμπήσω τη ζωή μου στα πόδια του. Από τα πρώτα αναγνώσματα που μου βάζει στο χέρι είναι τα λόγια του Μάρκου του Ασκητή. Ακόμα θυμάμαι. «Ζητών θεραπείαν επιμέλησε της συνειδήσεως και όσα λέγει ποιήσον και ευρύσεις ωφέλιαν». Αυτή η φράση, αυτή η προτροπή να ακούω πάντα τη συνείδησή μου, έγινε η αιτία για τον πρώτο σοβαρό θεολογικό μου στοχασμό που έμελε να με ακολουθεί για πάντα. Η συνείδηση. Αναρωτήθηκα. Αν αντυχεί διαρκώς μια φωνή για το σωστό και το λάθος, και αν η φωνή αυτή δεν είναι κατασκεύασμα της ανατροφής ή των περιστάσεων, πώς φυτεύτηκε μέσα μας? Και τι φταίει που οι άνθρωποι δεν την ακούν, και μάλιστα όταν την χρειάζονται περισσότερο? Γρήγορα μου δημιουργήθηκε η ακράδαντη πεποίθηση ότι ο Θεός ζει μέσα μας και βάλθηκα να τον συναντήσω. Μόλον τον ενθουσιασμό του νέου ανθρώπου που κυνηγάει το απόλυτο, χωρίζω τη ζωή μου στα δύο. Τη μέρα ζούσα σαν ένας άνθρωπος του καιρού μου. Τις νύχτες όμως τα γόνατά μου πλήγιαζαν από τις μετάνοιες και τα μάτια μου ξεχύλιζαν από δάκρυα. Δάκρυα. Ένιωθα πως ο Θεός με περιμένει κρυμμένος στο βάθος της ύπαρξής μου. Τρύπαγα τον φλοιό της ψυχής μου ψάχνοντας αυτόν, αλλά και τον αληθινό εαυτό μου. Και μια νύχτα με αξιώνει να γευτώ κάποιον, κάτι. Συμπάθαμε, στο είπα λέξεις, δεν έχω για όλα πώς να στο εκφράσω. Γεύτηκα μια νύχτα χαράς πρωτόγνωρης. Με συνάντησε μια απόλυτη χαρά,
ξένη με ό,τι καταλαβαίνει για χαρά ένας άνθρωπος που πατάει στη γη. Τη νύχτα αυτή δεν ήμουν εγώ, ήμουν ένας άλλος. Δεν ζούσα εγώ, ζούσε ένας άλλος, δεν έβλεπα εγώ, έβλεπε κάποιος άλλος φως. Φως. Απλό και απόλυτο φως. Αυτά στα λέω όχι για καύχηση. Πώς να τα διεκδικήσω άλλος, τη δικά μου κατορθώματα ήταν. Αλλά για σύγκριση με το τι ακολούθησε. Γρήγορα πέφτω στην παγίδα των άπειρων και ενθουσιωδών αγωνιστών. Η εντύπωση πως έφτασα στην κορφή, ίσως και η καινοδοξία, έγιναν η αιτία να βυθιστώ στη ραθυμία και την αμέλεια. Για 6-7 χρόνια ζω σε μια αδράνεια πνευματική και αν κάτι με κρατάει ζωντανό, είναι μόνο η ανάμνηση των νεανικών ουθείων δωρεών. Δεν νομίζω πάντως πως αρκούσε. Περισσότερο νομίζω με στήριξαν οι προσευχές του πνευματικού μου. Τις ένιωθα να πασκίζουν να με κρατήσουν στη ζωή, όπως ο γιατρός παλεύει με απελπισμένες μαλάξεις να επαναφέρει μια σταματημένη καρδιά. Ο Θεός θέλησε να μην πεθάνει ο πρώτος σπόρος και τον άφησε μυστικά, αόρατα, να βγάζει μικρές ριζούλες μέσα στη λάσπη του ίνεμου. Και σε μια στιγμή εσύ ο ίδιος Κύριε, περιφρονώντας τα χάλια μου και την αχαριστία μου για τις δωρεές σου, με άρπαξες και με ξεκόλλησες από το βούρκο. Κύριε, Κύριε. Εσύ αδελφέ μου τώρα που με ακούς, μην πάρεις μεταφορικά αυτή την αρπαγή. Μόνο αν σου άρπαζα τώρα δά τα μαλλιά και στα τράβαγα προς το μέρος μου θα καταλάβαινες τι ένιωσα. Φαντάσου τον εαυτό σου βουτυγμένο μέχρι την τελευταία σου τρίχα μέσα σε ένα βούρκο. Ξέρεις, δεν νιώθεις άσχημα εκεί μέσα. Το φως, ο καθαρός αέρας σου είναι άγνωστα. Νομίζεις ότι αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση. Πρέπει να ξεκολλήσεις από εκεί για να αντιληφθείς σε τι κατάσταση ζούσες. Και για μένα το ξύπνημα αυτό ήταν ακόμα πιο πικρό. Γιατί γεύση λιακάδας είχα πάρει και η ραθυμία μου την έσβησε εντελώς από την ψυχή μου. Αυτό ήταν. Είπα ότι θα ήμουν ανάξιος να υπάρχω αν για δεύτερη φορά θα επέτρεπα στον εαυτό μου να ξανακυλήσει.

0: Ακούτε την εκπομπή ΕΠΕΑ Διδαχής. Σήμερα ένα συναξάρι. Το συναξάρι του Σιμεών του Νέου Θεολόγου, που γιορτάζει 12 Οκτωβρίου. Εδώ, γύρω στις μέρες μας. Ένα συναξάρι, επιτρέψτε μου έτσι λίγο περίεργο, ένα συναξάρι σε πρώτο ενικό. Σαν να μιλάει εκείνος. Ο Θρασής που κατέγραψα αυτή του την μαρτυρία. Συγχωρέστε με πάντως, αφού σας διαβεβαιώσω πως δεν χρησιμοποίησα τίποτε δικό μου. Άλλαξα μόνο το πρόσωπο. Από το τρίτο ενικό το πήγα στο πρώτο, στηριγμένος μόνον σε δικές του μαρτυρίες και στα δικά του κείμενα. Γι' αυτό φανείτε λίγο επιοικής σε αυτό που ακούτε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να τον ακούμε. Όλη η υπόλοιπη ζωή μου πέρασε με την αγωνία να φανώ αντάξιος αυτής της δεύτερης ευκαιρίας που μου χάρισε ο Θεός. Πρώτο λιμάνι και πρώτο σταθμός του νέου μου αυτού ξεκινήματος, ο παλιός μου πνευματικός πατέρας, ο πατήρ Σιμεών. Μπαίνω κι εγώ στο μοναστήρι του Στουδίου, όπου ζούσε και κυριολεκτικά κάνω το θέλημά του θέλημά μου. Ο λόγος του και οι οδηγίες του ήταν για μένα λόγος και οδηγίες Χριστού. Στο ξαναλέω εσένα, ακροατή μου. Λόγος και οδηγίες Χριστού. Σου φαίνεται υπερβολικό, ε? Άκουσε. Ο πνευματικός είναι δώρο Θεού για τον άνθρωπο. Και μάλιστα δώρο που έρχεται μετά από πολλή προσευχή. Μόνον ο Θεός γνωρίζει τις προσευχές μου για να μου υποδειχθεί άνθρωπος άξιος να πάρει την ψυχή μου και να την οδηγήσει σε ασφαλές λιμάνι. Και ο ίδιος ο Θεός ξέρει το πόσο επίμονα δοκίμασα. Ναι, δοκίμασα την ποιότητα του ανθρώπου που στα πόδια του ακούμπησα την ψυχή μου. Πώς θα ρωτήσεις ένας τυφλός να διακρίνει? Κι όμως, κάθε φορά που με απόλυτη συνείδηση του σκοτισμού μου έστρεψα τα μάτια μου στον ουρανό και προσευχόμουν και δεόμουν και ηκέτευα «Κύριε, πέψον μη άνθρωπο γιγνός κοντά σε», ένιωθα αμυδρές ακτίνες να μου δείχνουν ένα δρόμο και αισθανόμουν όλο και περισσότερο έτοιμος να καταλαβαίνω τις περιστάσεις. Έτσι διέκρινα τον πνευματικό μου, σαν δώρο Θεού. Καταλαβαίνεις σε τι μοίρα λοιπόν τον έβαλα μέσα μου και πόσο δεύτερα θεώρησα εκείνα που πολλοί τα έχουν σε μεγάλη περιοπή. Την τάξη, την ομοιομορφία ενός κοινοβίου, την εξουσία του ηγουμένου. Δεν είναι ότι όλα αυτά δεν τα εκτιμούσα και δεν τα σεβόμουνα. Ήταν όμως για μένα δεύτερα, πολύ δεύτερα. Γρήγορα κατάλαβα πως τάραζα την καθιερωμένη τάξη και νοοτροπία. Για μένα προτεραιότητα ήταν η εμπειρία και όχι τόσο η τάξη ενός κοινοβιακού μοναχισμού. Το παραδέχομαι. Δεν ήταν μικρή η διαφωνία μου με τους άλλους αδελφούς μου. Επιχειρούσα να μετατοπίσω το βάρος της πνευματικής ζωής από τους εξωτερικούς τύπους στην προσωπική εμπειρία. Δεν ήταν εύκολο. Ξέρεις, οι δομές και οι τύποι χαρίζουν πάντα ασφάλεια. Είναι απτά, στέρεα. Πάντα έτοιμα να ορθώσουν ανάστημα στην αμφιβολία και στην αμφισβήτηση. Η προσωπική εμπειρία όμως, από πού να αντλήσει αυθεντία και κύρος? Πώς να γίνει κανόνας και κοινή οδός με άλλους? Η προσωπική εμπειρία θέλει γενναιότητα. Το έβλεπα καθαρά. Ο δρόμος που είχα χαράξει για τον εαυτό μου δεν ήταν για όλους. Εγώ αναζητούσα σχέση πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό που μου είχε αποκαλυφθεί και βρισκόμουν σε ένα χώρο όπου όλοι λίγο ως πολύ πίστευαν ότι ο Θεός είναι κρυμμένος στο τυπικό, στις προγραμματισμένες προσευχές, σε όλα εκείνα που συγκροτούν ένα μοναστήρι. Μέρα με τη μέρα ένιωθα σαν ξένο σώμα. Το μοναστήρι που πίστεψα πως θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου δεν με δέχεται πια και έτσι βρίσκω καταφύγιο στο γειτονικό μικρό μοναστήρι του Αγίου Μάμαντα. Εκεί χειροτονούμε μοναχός, εκεί και ιερέας. Και στα 31 μου χρόνια οι αδελφοί μου αποφασίζουν να εμπιστευτούν τις ψυχές τους στα χέρια μου και με εκλέγουν ηγούμενό τους. Όχι όμως μόνο τις ψυχές τους, ανέλαβα και τις βιωτικές τους φροντίδες. Φαίνεται πως ο Θεός θεώρησε επιζήμιο για μένα να ύπταμαι μόνο και έβαλε στο δρόμο μου και δύσκολα ζητήματα καθημερινής ζωής, θέλοντας προφανώς να μου υπενθυμίσει τη δεύτερη μάνα μου, τη γη. Να με δεις να δουλεύω στα χωράφια, στο χτίσιμο, σ' ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πολύ ταπείνωση κέρδισα από αυτού του είδους τον αγώνα. Όμως, παρά την κόπωση πολλές φορές και την εξάντληση, η καρδιά μου όλο και δυνατότερα γαντζώνεται στον Χριστό μου. Και στις προσευχές μου δεν έλειψε ποτέ ο πόθος να τον συναντήσω. Και άφησέ με να σου πω ένα μικρό κομμάτι της προσευχής μου, από τις τόσες που η Θεία του Χάρη έφερνε στο στόμα μου τη στιγμή που η καρδιά μου τον ζητούσε. Ελθέ το φως του αληθινών, ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ το αποκεκριμένων μυστήριων, ελθέ ο ακατονόμαστος θησαυρός, ελθέ ο νεπόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή, ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερωράς, ελθέ η πνοή μου και η ζωή μου, ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής, ελθέ η χαρά και η δόξα και η διγυναικής μου τρυφή. Αγαπητοί μου ακροατές, γυρίζω πάλι στον εαυτό μου. Εγώ εδώ, ο Ηλίας ο Λιαμής στο μικρόφωνο. Ήξερα ότι δεν θα φτάσει μόνο μία εκπομπή, καθώς έβαλα και τόσα εισαγωγικά, έτσι για να σας προετοιμάσω για κάποιες εκπομπές που θα ακολουθήσουν, διαφορετικού τύπου και είδους από αυτές που κι εσείς κι εγώ είχαμε συνηθίσει. Το επόμενο Σάββατο, πάλι, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε αυτή τη γνωριμία με τον Σημαίον τον Νέο Θεολόγο. Αλλά κι εσείς, αν περνάει από το χέρι σας, αναζητήστε τον. Κυρίως αναζητήστε τη φλόγα της προσευχής του. Είναι ένας υπέροχος Άγιος, όπως όλοι, ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Και ίσως συναντήσετε κι εσείς σε αυτόν ένα δικό σας κομμάτι της ψυχής, όπως συνέβη και με μένα.
1: Έπεα διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα θέμα πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό για τη ζωή των χριστιανών και τη ζωή της Εκκλησίας ευρύτερα. Θα ήθελα δηλαδή να πούμε για την επίδραση που έχει η λατρεία της Εκκλησίας στο ήθος, στο δόγμα και την ευρύτερη ζωή της Εκκλησίας. Και από την άλλη πλευρά, πώς η λατρεία υπάρχει ως έκφραση του δόγματος αλλά και του ήθους.

Ήταν εκεί περίπου στο Βόλγα ποταμό. Αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν, γιατί τους ήταν την ώρα της προσευχής και της λατρείας να κοιτάζουν γύρω τους αδαιμονισμένοι. Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει χαρά ούτε στη λατρεία τους, ούτε και ανάμεσά τους. Αυτό ήταν κάτι που τους προβλημάτισε πάρα πολύ, αφού ήταν να επικρατεί μια ατμόσφαιρα θρηνοδίας και μελαγχολίας. Ταξίδεψαν αργότερα και βρέθηκαν περίπου στα εδάφη που έχει σήμερα η χώρα της Γερμανίας. Και αργότερα πήγαν βέβαια και στη Ρώμη και βρήκαν εκεί τη λατρεία των δυτικών χριστιανών. Τη βρήκαν, είναι αλήθεια, σε ένα καλύτερο επίπεδο από εκείνη των μουσουλμάνων, αλλά πάλι έφυγαν με ένα κενό στην καρδιά τους, αφού διαπίστωσαν ότι και εκεί δεν υπάρχει ομορφιά. Τέλος, πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκαν στην Αγία Σοφία, την ώρα που τελείται τότε η Θεία Λειτουργία. Όντως ήταν για αυτούς μια εμπειρία συγκλονιστική. Εδώ ανακάλυψαν αυτό που επιθυμούσαν. Όταν ήρθαν αργότερα στον Ρώσο ηγεμόνα, του είπαν: «Εκεί δεν ξέρεις αν ζεις στον ουρανό ή στη γη, αφού πουθενά αλλού στη γη δεν υπάρχει τέτοια λαμπρότητα και τέτοια ομορφιά. Αυτό που ζήσαμε εκεί είναι πέρα από οποιαδήποτε περιγραφή. Νιώσαμε ότι ο Θεός κατοικεί και εμπεριπατεί ανάμεσα στους ανθρώπους και ότι η λειτουργία τους ξεπερνάει σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια τη λατρεία όλων των άλλων περιοχών». Δεν θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί ακροατές, να σημειωθεί ότι αυτή η διήγηση που αναφέραμε, αυτού του χρονικού, συμπίπτει πλήρως με την εδώ και πολλούς αιώνες κοινή λειτουργική εμπειρία κατατεθειμένη στην υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ένας ορθρινός ύμνος διατρανώνει αυτή την εμπειρία υπογραμμίζοντας τα εξής. Τον λέμε ιδιαίτερα στους όρθρους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής: «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Ωστόσο, αν κάτι μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι η τοποθέτηση του κριτηρίου γνησιότητας κάθε θρησκείας, όχι πουθενά άλλου, αλλά κυρίως στην περιοχή της λατρείας. Όταν οι Ρώσοι ξεκίνησαν να ανακαλύψουν την αληθινή πίστη, δεν ρώτησαν ούτε για τους κανόνες ηθικής, ούτε για τα δόγματα της πίστεως, ούτε ζήτησαν ανάπτυξη και αιτιολόγηση αυτών των δογμάτων, αλλά πλησίασαν και παρατήρησαν τους διαφόρους λαούς στο χώρο της λατρείας τους. Η ορθόδοξη προσέγγιση της θρησκείας είναι κατά βάση λειτουργική. Κάτι που σημαίνει ότι το δόγμα και το ήθος, η πίστη και η ζωή, κατανοούνται στα πλαίσια της λατρείας. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λέξη ορθοδοξία υποδηλώνει ταυτόχρονα με την ορθή πίστη και το ορθό ήθος. Είδατε, λέμε πολλές φορές και ορθοπραξία, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ούτε μόνο αυτό. Υποδηλώνει και τη σωστή λατρεία. Ορθή δόξα είναι ορθός τρόπος δοξολόγησης του Θεού. Επομένως, αυτά τα τρία πράγματα, η πίστη, η ζωή, το ήθος δηλαδή, και η λατρεία, είναι, όπως λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, πράγματα συντεταγμένα και συναριθμούμενα. Έχει σωστά παρατηρηθεί ότι το δόγμα και το ήθος δεν αποτελούσε για τους Βυζαντινούς, δεν αποτελούσαν διανοητικά συστήματα, ούτε ιδεολογήματα, αλλά αποτελούσαν ενότητα πραγμάτων.

ενότητα στην οποία τα επί της γης θεωρούνται σε συνάρτηση και σχέση με τα εν ουρανής, κυρίως και πρωτίστως στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ένας μεγάλος θεολόγος του προηγούμενου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, είχε επισημάνει ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα λατρεύουσα κοινότητα. Προηγείται η λατρεία και ακολουθεί η δογματική διδασκαλία και η εκκλησιαστική τάξη μέσα στην Εκκλησία. Τα δόγματα και οι αλήθειες της πίστεως ποτέ δεν αποτελούσαν ξερούς τύπους, έστω και τύπους που αφορούν την πίστη, αλλά συνδέονται με τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο αποτελεί θεμέλιο των χριστιανικών δογμάτων, αλλά αποτελεί και διακήρυξη της παρουσίας, της ίδιας της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όμως η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται και ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χωροχρόνο, σε αυτόν που δημιουργεί η παρουσία του και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία μέσα από το λειτουργικό της χρόνο. Βλέπετε, έχουμε λειτουργικό χρόνο σε τρία επίπεδα. Έχουμε έναν ετήσιο λειτουργικό χρόνο που κυρίως περιλαμβάνει τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Είναι οι ακίνητες δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους τα Χριστούγεννα. Είναι οι κινητές, και τέτοιες είναι προηγουμένως, να πούμε για τις ακίνητες, τα Θεοφάνεια, η Παπαντή, ο Ευαγγελισμός, αυτές δηλαδή που η ημερομηνία τους είναι καθορισμένη, πάντοτε η ίδια. Έχουμε τις κινητές δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους το Πάσχα και αρχίζει ένας κύκλος από την αρχή του Τριωδίου, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η ημερομηνία τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά. Έχουμε τις μεγάλες επίσης θεομητορικές γιορτές, οι οποίες και αυτές είναι σε προσδιορίσιμες ημερομηνίες, όπως και τις γιορτές των Αγίων. Αυτός είναι ο ετήσιος κύκλος εορτών. Έχουμε απ' την άλλη τον εβδομαδιαίο κύκλο εορτών. Ξέρετε ότι κάθε μέρα στην Εκκλησία ξεχωριστά τιμούμε και γιορτάζουμε κάποια πρόσωπα ή κάποια γεγονότα. Για παράδειγμα, την Κυριακή ξέρουμε ότι γιορτάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Η Δευτέρα είναι η μέρα που την αφιερώνουμε και τιμούμε τους αγγέλους. Έτσι, όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Τετάρτη και η Παρασκευή αναφέρονται στο πάθος και τη Σταύρωση του Χριστού, αλλά εκ παραλλήλου την Τετάρτη τιμούμε και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και την Πέμπτη τιμούμε τους Αγίους Αποστόλους και ακόμα τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είναι λοιπόν ο εβδομαδιαίος κύκλος των εορτών. Ακόμα έχουμε και ένα τρίτο και έναν ακόμα κύκλο, ένα τρίτο κύκλο ακολουθιών, και είναι ο κύκλος του 24ωρου, του νυχθημέρου, όπως λέμε. Αυτός αρχίζει από τον Εσπερινό, προχωράμε στο Μεσονυκτικό, ακολουθεί ο Όρθρος. Η λειτουργία είναι ένα γεγονός που διαποτίζει ολόκληρο το σύνολο του 24ωρου και έχουμε τις ακολουθίες των ωρών. Η πρώτη ώρα στο άγγελμα
της ημέρας. Όλα έχουν να κάνουν, όλα μιλάνε για κάτι. Ας πούμε, βλέπετε, ο Εσπερινός αρχίζει με εκείνον τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο ψαλμό, που αναφέρεται στη συμπαντική δημιουργία. Αναφέρεται σε όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, που επαναλαμβάνει πάντα εν σοφία επί σας. Έτσι, και πληρώθη η γη της κτήσεώς σου, και μέσα δηλώνουμε ότι όλα τα πράγματα δημιουργούν και ψάλουν και υμνούν το Θεό. Μετά βλέπετε ότι το μεσονυκτικό έχει την έννοια της εγρηγόρσεως και του αισθήματος που πρέπει να έχουμε πάντοτε, της νύψεως, τον ημεΐτα, που σημαίνει ακριβώς εγρήγορση για την πνευματική ζωή. Και ο όρθρος έρχεται στην πολύ αρχή, το ξεκίνημα της ημέρας, τότε που σβήνει η νύχτα. Και μάλιστα θα έχετε προσέξει ότι στην αρχή οι έξι ψαλμοί, ο γνωστός εξάψαλμος, είναι εκείνη η φάση που σβήνουμε όλα τα φώτα, ακόμα και πολλά κεριά μέσα στην εκκλησία, τουλάχιστον αυτό στις μονές και στο Άγιο Όρος, αλλά και ευρύτερα στις μονές τηρείται έτσι με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, ακριβώς γιατί αυτό συμβολίζει τη Δευτέρα, την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Και δεν καθόμαστε ποτέ στον εξάψαλμο, αλλά έχουμε αυτή τη στάση προσοχής σε αυτά που ακούμε, για να έρθει μετά εκείνο το Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Τότε αρχίζουν, ανάβουν οι λαμπάδες, τα φώτα, τα καντήλια κτλ. Βλέπετε ότι όλα μέσα στην εκκλησία έχουν ένα βαθύτατο συμβολικό χαρακτήρα. Επομένως, η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται, όπως είπαμε, και την ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χώρο χρόνο που δημιουργεί η παρουσία του Θεού και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία με το λειτουργικό της χρόνο. Εξάλλου, η διατύπωση της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα στις συνόδους και η αποτύπωση και η διασφάλιση της στη λατρεία αποτελεί ταυτόχρονα διατύπωση και διασφάλιση του εκκλησιαστικού ήθους. Με άλλα λόγια, το δόγμα εκφράζει το ήθος της Εκκλησίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την προϋπόθεση ή τον όρο της διαμορφώσεως του ήθους μέσα στην καθημερινή ζωή των μελών της Εκκλησίας. Η αρετή της ευσέβειας, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, έχει δύο όψεις, τη δογματική και την ηθική. Το δόγμα λοιπόν και το ήθος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εδώ φαίνεται πόσο άτοπη και αβάσιμη είναι η αμφισβήτηση των σχέσεων μεταξύ δόγματος και ήθους, ή πόσο ξένος προς την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο διαχωρισμός μεταξύ πίστεως και ζωής. Η πίστη και η ζωή, το δόγμα και το ήθος, συνδέονται οργανικά και αδιάσπαστα. Με αυτό τον οργανικό και αδιάσπαστο σύνδεσμο εκφράζονται και βιώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας, όπου κατανοείται η αμοιβαία περιχώρησή τους. Οποιαδήποτε αυτοτελής θεώρηση νομίζω ότι παρερμηνεύει και το δόγμα αλλά και το ήθος. Ενώ η απομάκρυνσή τους από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθιστά και τα δύο πράγματα μετέωρα ή ακατανόητα. Το γεγονός, για παράδειγμα, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού δεν αποτελεί μόνο ένα δόγμα, αλλά παρέχει το αληθινό θεμέλιο του χριστιανικού ήθους και υπάρχει ως το κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Με την εν Χριστώ οικονομία, ο άνθρωπος επαναπροσλαμβάνεται από το Θεό, ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο και γίνεται ικανός να εκπληρώσει το σκοπό της υπάρξεώς του. Ο λόγος
λόγος του Θεού, ο Υιός και λόγος του Θεού κατά την ενανθρώπιση, προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εκτός από την αμαρτία. Πήρε όλα δηλαδή τα του ανθρώπου εκτός από την αμαρτία. Αυτό όχι μόνο δεν περιορίζει την πληρότητα αυτής της προσλήψεως, αλλά αναδεικνύει και τη γνησιότητά της. Πολλοί μας ρωτάνε, γιατί δεν πήρε και την αμαρτία, αφού να βλέπουμε την αμαρτία δεν είναι ανθρώπινο πράγμα. Η αμαρτία δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Δεν αποτελεί μια φυσική κατάσταση για τον άνθρωπο, αλλά είναι μια παράφυση κατάστασης. Δεν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο με αμαρτίες και πάθη. Η αμαρτία αποτελεί μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Γι' αυτό το πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται μαζί με τον αληθινό Θεό και ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο καταφύσιν άνθρωπος, που γίνεται η καινούργια ρίζα του ανθρωπίνου γένους, έρχονται και παρουσιάζονται στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την ενανθρώπιση του Λόγου σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος: «Οι άνθρωποι ουκέτι κατά τα ίδια παθημένους είναι αμαρτωλοί και νεκροί». Τώρα πια οι άνθρωποι δεν μένουν μέσα στα πάθη τους αμαρτωλοί και νεκροί, αλλά έχουν αναστηθεί με τη δύναμη του Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού, και τότε γίνονται αθάνατοι και άφθαρτοι και διαμένουν πάντοτε αθάνατοι και άφθαρτοι. Έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα. Όταν δηλαδή ενώνεται ο άνθρωπος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας με τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματός του, μπορεί να μετέχει με την πίστη στις ανθρωπολογικές εκείνες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να βαδίσει την κατά Χριστόν ζωή. Έτσι έχουμε σύνδεση πίστεως και ήθους που εκφράζεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ως αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ, αλλά αποκαλύπτεται και ως βίωση της καινούργιας πραγματικότητας που δημιούργησε η Αποκάλυψη αυτή. Το ήθος του χριστιανού που έχει συνείδηση της καταστάσεως του αυτής δεν παρουσιάζεται ως προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιο κώδικα ηθικής συμπεριφοράς. Δεν παρουσιάζεται σαν προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιες αρχές που βρίσκονται έξω από αυτόν, αλλά εκδηλώνεται ως ανταπόκριση στην καινούρια, δηλαδή το και με αλφα γιώτα, στην καινούρια εν Χριστώ υπόστασή του, που εκφράζεται κυρίως στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Έτσι γίνεται φανερό ότι και οι αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας για τη σωστή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος, για παράδειγμα, δεν είχαν μόνο δογματικό νόημα, αλλά είχαν και ηθικό νόημα. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού γνώρισε αυτό το θεοπρεπές ήθος. Οι πατέρες, ξέρετε, έχουν μια πολύ ωραία λέξη. Μιλάνε για θεοήθεια. Έτσι. Αυτό είναι το ήθος, το θεοπρεπές, γιατί είναι ήθος του Θεού που καλείται τελικά αυτό το ήθος να καλλιεργήσει στη ζωή του ο κενός, ο καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Αλλά και αυτή η ενότητα δόγματος και ήθους μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν νοείται ανεξάρτητα από τη λειτουργική ζωή και την κοινωνία των μυστηρίων που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτά τα μυστήρια δηλαδή, και ιδιαίτερα στο βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, βρίσκεται η βάση για την καινούργια μας ζωή, για την καινούργια ζωή των χριστιανών. Μιλήσαμε μέχρι εδώ για το χριστολογικό δόγμα, για το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, μα και το τριαδικό δόγμα δεν αποτελεί μόνο το μέγα μυστήριο της θεολογίας, αλλά και την πληρέστερη παρουσίαση της περιαγάπης διδασκαλίας, η
η οποία επίσης παραμένει μετέωρη και ακατανόητη έξω από το πλαίσιο της αληθινής κοινωνίας που προσφέρεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Εκεί όπου οι άνθρωποι καλούνται σε άσκηση πλήρους και ανιδιοτελούς αγάπης και κοινωνίας, εκεί λέω αποκαλύπτεται και εκφράζεται με τον τελειότερο και αυθεντικότερο τρόπο το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το δόγμα αυτό χαρακτηρίστηκε πώς, ξέρετε, ως το μέγα της ευσεβίας μυστήριο ή το μέγα της ευσεβίας κήρυγμα. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αλλά και σήμερα όλες οι πτυχές της χριστιανικής θεολογίας και οι συνέπειες της για τη ζωή κατανοούνται σε άμεση σχέση με την περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία, δηλαδή κατανοούνται ως η φυσική συνέπεια της εσωτερικής δυναμικής της Αγίας Τριάδος, με άλλα λόγια της κοινωνίας και της αγάπης που εκδηλώνονται μεταξύ των προσώπων του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό άλλωστε στην Ανατολή, σε μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη Δύση, αποφεύθηκαν κάποιες επεκτατικές και ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές και δεν χρησιμοποιήθηκε η Ιεραποστολή για την εξυπηρέτηση τέτοιων σκοπιμοτήτων του κόσμου τούτου. Ξέρετε, είχαν οι άνθρωποι στην Αφρική, για παράδειγμα, όταν πήγαιναν ως ιεραπόστολοι στην αρχή δυτικοί χριστιανοί δυτικών παραφιάδων και στο τέλος τους έκαναν απίκους στα δουλοπάζαρα της Δύσεως, είχαν προβληματιστεί αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που το λέει το Ευαγγέλιο ή εν πάση περιπτώσει ποια είναι η καινούρια θρησκεία που έρχονται να τους πουν. Θέλω να πω ότι το τριαδικό δόγμα υποδηλώνει ότι